πέρα τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

χωρίς μια τραβά σκουπί σε ακίνητες γαλέρες κι ο εαυτός σου γίνεται ξένος σου και εχθρός. Γυρίζω στις αγάπες μου, στην πρώτη μου την νιώτη, σ' αυτήν την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Ξανά το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη για τις καρδιές που τρόμαξαν ή έχουν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, ενώ 118 κτίρια κρίθηκαν καταδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γαδά όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σήμερα απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθηση του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί από επίθεση των Χούθη στα νότια του βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Η Χεσμολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Στις Φιλιππίνες έντονη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σήμερα στην πρωτεύουσα Μανίλα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Δημήτρη Χατζημιχάλη. Με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκιδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Ernews Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 6 και 12 πρώτα λεπτά της Παρασκευής 7ης Αυγούστου του 2026. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Μπαίνουμε στη εβδομάδα των κύριων διακοπών για τους περισσότερους. Αυτή η εβδομάδα που έχει πάρα πολλά πανηγύρια ανά την επικράτεια και ταυτόχρονα πάρα πολλά μαγαζιά στα αστικά κέντρα αρχίζουν και είναι κλειστά. Ήδη ένα περίπτερο το οποίο υπό νορμάλες συνθήκες είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει κλείσει, έχει κατεβάσει ρολά. Όλο και βλέπεις περισσότερες πινακίδες εδώ στην Αθήνα. Επιστροφή μετά το 15 Αύγουστο, στις 18 Αυγούστου τα περισσότερα δίνουν ραντεβού. Αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει. Τι ωραία! Ωραία και για αυτούς που μένουν, ωραία και για αυτούς που φεύγουν, έτσι, γιατί θα κάνουν τις διακοπές τους. Δεν το λέω μόνο για αυτούς που μένουν, αλίμονο. Μην παρεξηγηθούμε. Η Ντέπη Κοσμοπούλου ή αλλιώς Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Το πέτυχα αμέσως με τη μία. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο, Ήρα Παναγίδου στα τραγούδια που ακούτε. Ξεκινήσαμε με υπέροχη Φλόρενς. Υπέροχη Φλόρενς. Τι ωραία συναυλία ήταν αυτή. Θεωρητικά σήμερα στα οδικά δίκτυα θα γίνει, που οδηγούν εκτός Αθηνών, θα γίνει το αδιαχώρητο, αν όχι τώρα το πρωί, σε όσους κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να ξεκλέψουν και την Παρασκευή για να φύγουν νωρίτερα, να μην βρουν κίνηση, αλλά σίγουρα και μετά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις 3, 4, 5, εκεί στο εθνικό δίκτυο θα γίνεται το αδιαχώρητο, φαντάζομαι, όπως γίνεται και στα λιμάνια. Στα λιμάνια έχει πληρότητες 100% στα πλοία που φεύγουν για να κερδίσουν αυτοί που είναι να φύγουν και το Σαββατοκύριακο και καλά κάνουν. Να, για παράδειγμα η Φωτεινή μας λέει από Δευτέρα άδεια, ορίστε. 20 βαθμούς έχει τώρα η Ξάνθη όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Η οποία μας εύχεται για καλό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή αντευχόμαθα. Πώς στείλαν μήνυμα? Το στείλαν μέσω Messenger. Πρωινή παρέα οι απασφαλισμένοι. Εκεί μας βρίσκουν και μας στέλνουν το μήνυμά τους. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Ο τρόπος μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα.

ρεζιστάρετε. Ήδη μας έχουν στείλει την καλημέρα τους. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από την Νέα Πολυλακωνία. 24 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Καλό Πουσουκού, λέει. Και καλή άδεια. Τα λέμε, να, 18 του μήνα. Πώς σας έλεγα ότι κλείνουν τα μαγαζιά και βάζουν τα μπελίτζες ραντεβού στις 18. Να, και ο κύριος Σολομώντας στις 18 του μηνός μας δίνει και πάλι ραντεβού. Σήμερα πάντως βρίσκεται στα γνωστά του μέρη, δηλαδή στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και

την Ανατολική Μακεδονία πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, Μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και τα 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα Ηπειρωτικά και τους 38, ενώ στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για τα πανηγύρια που θα γίνουν το 15 Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Όσοι δεν έχετε να οδηγήσετε, να θυμάστε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπίρας και τέτοια μέρα την τιμούμε πάντα. Κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται αυτή η Διεθνής ημέρα. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια. Από το 2007 όμως άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους. Αυτό, γιορτή με στόχους. Λοιπόν, να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα. Ευκολάκι. Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, δηλαδή τους μαγαζάτορες, σερβιτόρους κτλ. Και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Δεν ήξερα ότι η μπύρα έχει και σημαία. Αρχαίο ρόφημα, μιλάμε, έχει ιστορία 8.000 ετών. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πάρα πολλούς ζυθοποιούς και στην Ελλάδα πολλές ζυθοποιίες, μικρές, όχι με μαζική παραγωγή, με εξαίρετα προϊόντα. Αλήθεια σας το λέω. Ως γνώστης, κονεσέρ το λέω αυτό, ναι. Εκτός από την Διεθνή ημέρα μπύρας, είναι και η ημέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύροι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα σφαγές και γενοκτονίες, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Γενοκτονίες με τη βούλα διεθνών οργανισμών. Είναι εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Είναι η μέρα νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι και είναι και εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι φράουλες με κρέμα και οι φράουλες σκέτες, αρκεί να είναι γευστικές και γλυκές. Έχω πάρει μπόλικες αυτό το καλοκαίρι. Μια φορά, μια φουρνιά πρόλαβα που ήταν γλυκές, ζουμερές και γευστές. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Θήβα με 24 βαθμούς Κελσίου, τον Πέτρο από την Πτολεμαΐδα με 16 βαθμούς. Ο, ακόμα αύριο δουλεύω, επιστρέφω Δευτέρα 17 Αυγούστου κι άλλος. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τώρα λέει που αδειάζει η Αθήνα να κάνει ένα χειμώνα δύο εβδομάδες να το απολαύσεις. Και λέει όχι μπύρα τσίπουρο. Εντάξει, περισσότερο της μπύρας είμαι. Τη βρίσκεις πιο εύκολα, την πίνεις πιο εύκολα. Το ούζο είναι, το τσίπουρο είναι για κάποιους τουλάχιστον, είναι η ερωτελεστία. Και εγώ κάπως έτσι την έχω. Θέλει και δηλαδή και καλή παρέα και καλό μεζέ και όλα αυτά τα πράγματα.

Σαν σήμερα το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1863, σαν σήμερα, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Με τους κουβάδες την έχουμε πάρει κατά διαστήματα. Ήταν 7η Αυγούστου του 1933 που η Αγλαία Κυριακού αποφάσιζε με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 150 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Αγλαίας Κυριακού, Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού του Ουδή. Σαν σήμερα το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 2004 είχαμε εγγένεια. Εγγενιαζόταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Oh man, και όπως λέει το όνομά της, γεφύρωσε στερεά με την Πελοπόννησο. Θυμάμαι τότε τις αντιδράσεις όταν φτιάχτηκε αυτή η γέφυρα. Θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τουλάχιστον του αιώνα, να μην πω από καταβολής ελληνικού κράτους, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε από κάποιους που θα έχαναν ενδεχομένως τη δουλειά τους, δηλαδή για παράδειγμα αυτούς που έκαναν το δρομολόγιο Ρίο Αντίριο με τις παντόφλες, με τα καράβια κτλ. Είχαμε διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς και τέτοια. Θυμάμαι διαμαρτυρίες ακόμα και από τους σουβλατζίδες. Γιατί θα έχαναν την πελατεία. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή την 7η Αυγούστου του 2005, παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών τότε του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ή Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Εχούντ Ολμέρτ στη θέση του. Θυμίζω ότι τότε, γι' αυτό είχε παραιτηθεί ο Νετανιάχου, είχαν αποσυρθεί οι Ισραηλοί από τη Γάζα και την είχαν παραδώσει καθ' ολοκληρίαν στους Παλαιστίνιους, οι οποίοι... Ο καθένας έχει την εκτίμησή του για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Τώρα, σαν σήμερα, γεννιόταν το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα. Θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και 64. Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1934 γεννιόταν ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο προς τιμήν του σπρίντερ του. Ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. Και το 1966 γεννιόταν ο Τζίμι Γουέλς, μπορεί να μην τον γνωρίζετε, να μην θυμάστε το όνομά του, είναι όμως ο ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Τώρα σαν σήμερα πέθανε το 1957 ο Όλιβερ Χάρντι, ο χοντρός από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. Το 1960 πέθαινε ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων, υπέροχων, πανάκριβων. Και το 1972 η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων.
Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. Εκεί πόσο έχει, πόσο έχει. Ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες από τις φωτιές, μας ρωτάει. Το κράτος. Ανακοινώθηκαν ήδη χθες και προχθές το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει κτλ. Αυτό θα αποζημιώσει. Σε έναν βαθμό. Συν οι ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Εφόσον τα κτίρια θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα και φαντάζομαι ότι ήταν ασφαλισμένα, αλλιώς δεν βγαίνουν διάφορα έγγραφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα βασικά της ταυτότητας της ημέρας, θα μπούμε στη συνέχεια και στα βαθιά, όχι πολύ βαθιά, της ειδησιογραφίας. Σας έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας ταξιδέψουμε πολύ μακριά από εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν, σκέφτομαι να πάμε τραγουδιστικά, μουσικά, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσης και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά διαφυστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Συνελήφθη 63χρονη για την πυρκαγιά στη Σκύρο, που αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση από θηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στοεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι σε προφανώς καλοκαιρινή διάθεση. Το θέλει ο καιρός. Είναι 7η Αυγούστου. Είναι η μέρα που κατά πολλούς κορυφώνεται η έξοδος από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, προς τα παραθεριστικά κέντρα, και καλά κάνει. Με ούριο άνεμο, με καλό καιρό, μέχρι εξάρια θα έχει την Μποφόρ. Με εντύπωση έβλεπα χθες ότι είναι η πρώτη μέρα μετά από αρκετές που προηγήθηκαν που δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε κάποιες περιοχές. Έχουμε αυξημένο κίνδυνο σε κατηγορία όμως κίτρινου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε όμως πορτοκαλί σε κάποιες περιοχές. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος μας, από την Κυριακή θα ενισχυθεί το Μελιτέμι και εκεί θα αρχίσει ένα διάστημα, ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι προσδιορισμένο ακριβώς ακόμη, αλλά κάποιοι λένε για ένα δεκαήμερο γενικώς που θα είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν όμως τα πάντα είναι ήρεμα. Τουλάχιστον από αυτό σε αυτό το μέτωπο, έτσι. Πάμε να δούμε κάποια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται, ακόμη δεν έχουμε καταρχήν συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Ναι, το λέμε αυτό γιατί 2-3 μέρες τώρα σας λέμε σήμερα, αύριο κτλ. Δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας. Το λέμε με βάση τις δηλώσεις που έκαναν επίσημα επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όχι μόνο, ακόμα και του Ιράν. Ότι είναι θέμα να τελειώσει και να υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν, βγήκε χθες και είπε «Ινσαλάχ, με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός να είναι καλά, σήμερα, για χθες, θα έχουμε υπογραφή συμφωνίας». Δεν είχαμε, ούτε χθες. Δεν αποκλείεται να έχουμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Προς το παρόν, πάντως, έχουμε φαινομενικά ηρεμία εκεί, αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για να εξομαλυνθεί τουλάχιστον το εμπόριο και η τιμή των καυσίμων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχει βέβαια μια εστία ένταση ακόμη στην περιοχή, η οποία επηρεάζει και τις αγορές και τα πάντα. Η εστία ένταση αυτή είναι με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά. Υπάρχουν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη επίθεση στο έδαφος της από τους Χούθη και τους αντάρτες που είναι στο Ιράκ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με την μπαγκέτα να κουνάει φυσικά το Ιράν, λένε οι Σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα πιλότος για την τιμή των καυσίμων, για παράδειγμα, για το πώς γεμίζουμε εμείς το ρεζερβουάρ μας ή πόσο, σε τι τιμή βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα πιλότος. Η οποία Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θα υπογράψει αμυντική συμφωνία σήμερα, πιθανότατα εντός ημέρας, με την Τουρκία και το Πακιστάν. Η αμυντική συμφωνία θα περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Μια συμφωνία η οποία σε πολλούς προκαλεί μια απορία, με την έννοια ότι, όπως λένε κάποιες πλευρές, η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο του Ιράν στην περιοχή, τώρα που το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο είναι αποδυναμωμένο όσο αποδυναμωμένο είναι, γιατί και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Τουρκία εποθαλμιά το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία δεν τα πήγαινε καλά. Τώρα, πώς θα τα πάει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν θα υπογραφεί η συμφωνία και δούμε και τις λεπτομέρειές της, θα μπορούμε ενδεχομένως να τις σχολιάσουμε. Ίσως και όχι.

παρακαθημάς μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ότι είναι όπως από χθες το βράδυ η 46χρονη κάτοικος Βρετανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν και έναντι της οποίας υπήρχε διεθνές ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στην Αθήνα κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα θα πάει θα παρουσιαστεί στον ανακριτή ή στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση για τα περαιτέρω. Ήρθε συνοδεία κλιμάκιου του ελληνικού FBI αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πήγαν κατευθείαν στο... είχαν πάει στο Λονδίνο, έτσι, για να την παραλάβουν, γιατί είχε βγει απόφαση έκδοσής της. Από το αεροδρόμιο μεταφέρθηκε κατευθείαν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κουστοδία φυσικά αστυνομικών, με καλυμμένα τα πρόσωπα, όλα αυτά που έχουμε δει σε έτσι, ταινίες δράσης. Με τέτοιο σκηνικό μεταφέρθηκε στην Γαδά, όπου και συνελήφθη, όπου και κρατείται. Μπήκε στη Γαδά, βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει τα ειδησιογραφικά πρακτορία, και όχι μόνο, να είναι με γυλαίκο αλεξίσφαιρο και πάει λέγοντας. Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Brighton της Βρετανίας. Η ίδια, όταν έγινε γνωστό πως κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν, είχε πει πως θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη. Φυσικά και μέσω διαρροών ή μέσω συνηγόρων λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Μένει να δούμε ποια είναι τα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί για να δούμε και πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Να τα δούμε εμείς, αλλά κυρίως να τα δει η δικαιοσύνη, στην οποία πλέον είναι η υπόθεση.

Λοιπόν, σε μία μέρα που όπου φύγει, όπως βλέπω και στην εκπομπή Συνδέσεις και στην ανταπόκριση της Χρυσίτας Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, όντως μιλάμε τώρα για ουρές στα πλοία, αυτό σας περιγράφω. Φανταζόμαστε αν μας ακούτε καθοδόν για το λιμάνι, γιατί είστε έτοιμοι να φύγετε. Ελπίζουμε να έχετε φροντίσει να φτάσετε λίγο έγκαιρα. Φαντάζομαι, πιστεύω, ότι γύρω από το λιμάνι θα επικρατεί επίσης λίγο αλαλούμ κυκλοφοριακό και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι. Φαντάζομαι βέβαια, όπως κάθε τέτοια περίοδο, ότι η τροχέα θα βοηθήσει αυτούς που έχουν εισιτήριο να σηκωθούν να φύγουν, μην χάσουν το πλοίο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και ο κύριος Δημήτρης λέει λίγο βροχούλα στην επαρχία Νέστου, το τέλειο λέει, λίγο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίες. Αυτές οι καλοκαιρινές βροχές ή και οι μπόρες, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άσε που μετά η γη μου σχοβολάει, έτσι, έχει ήδη τραβήξει την ακτινοβολία του ήλιου, έχει ήδη ξηρανθεί και όταν πέφτει αυτή η ευπρόσδεκτη βροχούλα λέμε, όχι καταιγίδα, βροχή, μου σχοβολάει μετά όλο το χώμα, όλη η φύση και είναι υπέροχα. Με τι μικρά πράγματα μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος, με το να πέσει θερμοκρασία και να πέσει λίγο βροχούλα, εγώ. Παρατηρώ τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ουρά για να φύγουν, για να ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι φυσικά και είναι χαρούμενοι. Υπάρχουν και κάτι οι οποίοι είναι αγουροξυπνημένοι, οι οποίοι σκέφτονται πω τι ώρα ρε παιδί μου, 6 και 50 στο λιμάνι, ας πούμε, θα έχουν ξυπνήσει από τις 5.30 ίσως και από τις 5 για να κατέβουν στο λιμάνι. Είναι λίγο αγουροξυπνημένοι και λίγο δεν τους βγάζει, δεν τους παίρνεις κουβέντα, ας πούμε. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, κυρίως Έλληνες, οι Έλληνες είναι περισσότερο ευδιάθετοι, βλέπεις τους ξένους είναι ακόμα λίγο αγοροξυπνημένοι, είναι λίγο σε άλλους ρυθμούς, σε άλλο mood. Οι Έλληνες όμως πετούν τη σκούφια τους. Καλημερίζω τον Διονύση από τις Σέρες και φυσικά και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει πάλι σήμερα ένα σκίτσο, μια πελάδα. Δηλαδή ένα σπίτι ξύλινο στη λιμνοθάλασσα. Από εκεί εμπνεύστηκε το σκίτσο, ναι. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λέει, αν είσαι αγρότης, εκεί να δεις τι ωραία είναι η βροχούλα. Έχω δει εικόνα που με έχει στεναχωρήσει προσωπικά. Έχω δει στον κάμπο τον δικό μου, εκεί πάνω προς τη Λάρισα, να έχουν ανοίξει ουρανοί, να βρέχει πολύ ωραία και ποτιστικά, όχι καταιγίδα, βροχή, ωραία όμως, και ταυτόχρονα να δουλεύουν και τα ποτιστικά, γιατί κανείς δεν έχει την πρόνοια να πάει να κλείσει το διακόπτη ή με αυτές οι διαδικασίες γίνονται πλέον και μέσω τηλεφώνου, να κλείσει, εν πάση περιπτώσει, το να ποτιστούν τα χωράφια αφού ήδη ποτίζονται από τη φύση, φροντίζει η φύση να ποτιστούν, όχι εκεί και τα ποτιστήρια. Το λέω ότι με έχει στεναχωρήσει, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, έχω ακούσει ή έχω μιλήσει με ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ένας από τους κύριους παράγοντες σπατάλης του νερού είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σε εμάς και εύχεται και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Καλημέρα και στο Γιάρη, το Φούρναρι, το φίλο μας από το πανέμορφο και μαγευτικό Λάφκο του Νοτίου Πηλίου. Στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει, εμάς.

0: τώρα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Συνδέσεις. Είναι ένα Κασιμάτη και ο Αλέξανδρος Μόρντοκ μας περιμένουν. Καλή σας ημέρα.
1: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης μας περιμένει εδώ για τους τηλεθεατές των Συνδέσεων. Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα. Έβλεπα, δεν θέλατε να ξεκολλήσετε το λιμάνι. Σύνδεση μαραθώνια, έτσι, με τον κόσμο που φεύγει. Όπου φύγει.
1: Περίμενε,
2: Διονύση,
1: περίμενε,
2: θέλω να πω καταρχήν ναι, γιατί έχουμε την ίδια σκέψη.
1: Με συγχωρείς. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνα τώρα, δεν είναι ραδιόφωνο και αντικεί στον εαυτό σου. Έπρεπε να κάνεις τηλεόραση σήμερα, σε βγάζουμε εμείς. Αυτό το πουκάμισο είναι πίνακα ζωγραφικής.
2: Πόλογκ.
0: Πόλογκ, αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ξαναπούμε μαζί. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι, τις Παρασκευές ειδικά, εγώ τις γιορτάζω με αυτόν τον τρόπο. Το έχω καθιερώσει να φοράω τέτοιου είδους πουκάμισα, εν πάση περιπτώσει, πιο καλοκαιρινά, χαρούμενα και τέτοια πράγματα. Γιατί Παρασκευούλα είναι καλοκαίρι. Είναι παρά το γεγονός ότι δουλεύουμε, ότι για να είμαι Παρασκευή στην Αθήνα, okay, δεν είμαι σε διακοπές, αλλά το γιορτάζω με τον δικό μου τρόπο, οπότε...
2: Έχεις ανταγωνισμό στο πουκάμισο, πρέπει να το ξέρεις, με τον Αλέξανδρο. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι επάξιος έτσι αντίπαλος και ανταγωνιστής για το ποιος έχει το καλύτερο πουκάμισο.
0: Το γνωρίζω, απλά ο Αλέξανδρος.
2: Αγνοούμε.
0: Απλά ο Αλέξανδρος δεν το κάνει μόνο Παρασκευές. Εγώ το κάνω μόνο τις Παρασκευές. Ο Αλέξανδρος το κάνει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Άρα μπορεί να γίνει και τίτλος της εκπομπής, έτσι, τα πουκάμισα της Παρασκευής.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Οι ακροατές λοιπόν του ραδιοφώνου μας το κάνουν εικόνα τώρα, τον Διονύση με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, πραγματικά καλοκαιρινό, με καλοκαιρινή διάθεση, διάθεση διακοπών. Φεύγει ο κόσμος.
0: Αυτό είδα και περιέγραφα στους φίλους ακροατές. Έβλεπα τους Έλληνες οι οποίοι είναι μες στη χαρά, έβλεπα τους ξένους οι οποίοι είναι λίγο αγοροξυπνημένοι ακόμα. Σου λέει, τι κάνουμε ρε παιδί μου, 6,5 ώρα στο λιμάνι, 6:50 ήταν η ώρα. Τι κάνουμε τέτοια ώρα στο λιμάνι, θα έχουν ξυπνήσει οι άνθρωποι και εγώ δεν ξέρω από τι ώρα για να φτάσουν. Οπότε ήταν λίγο αγοροξυπνημένοι. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είμαστε ήδη στο τσακιρκέφι, δηλαδή με το που φτάνουμε στο λιμάνι, έχουμε μπει ήδη σε μούντι διακοπών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χαίρομαι.
2: Όταν ξυπνάνε και πάνε στο λιμάνι στις 6 ώρα ή όταν τρώνε βραδινό στις 10, γιατί κανένα από τα δύο δεν το έχουν συνηθίσει.
0: Καλά, ναι. Βλέπεις τι κόσμο να τρώει, ας πούμε, στις 5, στις 6 το απόγευμα και λες τι κάνουν αυτή η ώρα, τι τρώνε τώρα. Το βραδινό μας λέει οι ξένοι. Εμείς, εντάξει, 6 ώρα αρχίζουμε και γυρνάμε από την παραλία αν έχουμε γυρίσει.
2: Έρχονται εδώ και διδάσκουμε πολιτισμό, Διονύση, να τα πούμε αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Μέρες και εγκληματίζονται οι άνθρωποι.
0: Να σου πω όμως, γι' αυτό έρχονται. Είναι ένας από τους λόγους που έρχονται. Για να βγουν έξω από την όρμα τους, τραπέδι μου, έξω από τα τετριμένα, τα δικά τους.
1: Από τα κουτάκια και το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε. Μπαίνουμε σε άλλο mood κτλ. Σε άλλη διάθεση και αυτά, για να το λέω στα ελληνικά.
1: Μην... κατά τη διάρκεια των διακοπών.
0: Πάντως έχω αρχίσει ήδη να διακρίνω καταστήματα τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν πινακίδες, έτσι. Κλείνουμε κλειστών μέχρι τις 18 Αυγούστου. Η 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που φαίνεται ότι πάρα πολλοί θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν. Και έτσι αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Μέχρι και το περίπτερο εδώ στην Αγία Παρασκευή που είναι ανοιχτό ακόμα και πρωτοχρονιά που λέει ο λόγος, έκλεισε. Κατέβασε ρολά.
2: Διονύση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στον Κώστα το Στάμου, στο Μοσχάτο.
0: Να πάμε.
2: Γιατί υπάρχει μια φωτιά εκεί,
0: λοιπόν,
2: σε εξέλιξη.
0: Η τηλεόραση συνδέεται με τον Κώστα τον Στάμου και έτσι διακόψαμε τη δικιά μας την σύνδεση. Έχει μια πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και εμείς τι μεταδίδει ο Κώστας.
3: Τυλίχθηκε στις φλόγες από κάποια απορρίμματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό εδώ το χώρο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στα σκουπίδια και συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Αυτή την ώρα λοιπόν οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτους. Εδώ λοιπόν, λίγο μετά τις 5, σύνανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε μέσα από το κτίριο. Υπήρχαν κάποια σκουπίδια, σύμφωνα με αναφορές, ακριβώς δίπλα εδώ που υπάρχουν τα ξερά χόρτα. Από αυτά λοιπόν τα σκουπίδια οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες, πήραν διαστάσεις, επεκτάθηκαν και στο κτίριο και χρειάστηκε να επέμβουν εδώ να επιχειρήσουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου να καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Κάτι το οποίο στην ουσία αυτή την ώρα γίνεται, καθώς σβήνουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς μέσα στο κτίριο, το οποίο φυσικά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και φυσικά κάνουν έλεγχο, ένα τελευταίο έλεγχο και για τυχόν άτομα, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο αναζητούν καταφύγιο άστεγοι κυρίως. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνουν ένα τελευταίο έλεγχο, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να υπάρχει δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Ντοστάμι και είχαμε ακούσει την ανταπόκρισή του για την πυρκαγιά που σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Είχε και ξερόχορτα απ' έξω, είχε και στον αύλιο χώρο δηλαδή φωτιά. Μη μας λείψει μια μέρα η φωτιά. Ναι, είχαμε αυτήν. Ελπίζουμε να είναι η μόνη, να μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή Μοσχάτο είναι, γύρω-γύρω έχει και άλλα. Και, εντάξει, είχαμε συνδεθεί και εμείς με τον Κώστα και ακούσαμε την ανταπόκρισή του. Mm-hmm. Έλεγα ότι εντάξει, αυτές οι φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί γύρω-γύρω στο Μοσχάτο έχει και, είναι και κατοικημένη περιοχή, αλλά έχει και πολλές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες κτλ. Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Και οπότε, εντάξει, η επέμβαση αυτή φαντάζομαι ότι αποσόβησε τον κίνδυνο.
1: Ευτυχώς. Μακάρι να μείνουμε έτσι.
0: Ναι, γιατί έλεγα, μόνο μια φωτιά μας έλειπε, ας πούμε. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλη φωτιά. Να περάσει και μια μέρα χωρίς φωτιά δεν θα πάθουμε τίποτα.
2: Ναι, δεν είναι ανάγκη να γυρίσουν καν στις 18 Αυγούστου που μας έλεγες, αν μπορούν, γιατί υπάρχουν και οι έρευνες που δείχνουν ότι ο Αύγουστος από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου είναι εκεί που σημειώνονται οι μεγαλύτερες φωτιές και οι μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Ναι, οπότε... έβλεπα και χθες μια πρόβλεψη ότι από την Κυριακή που ενισχύονται οι άνεμοι, αυτό το μελτέμι που μας λένε και εδώ οι μετεωρολόγοι δικοί μας, ότι είναι μετά ακολουθεί ένα δεκαήμερο, το οποίο αυτό δεκαήμερο ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, έχει δώσει τις μεγαλύτερες φωτιές. Το απευχόμαστε. Έτσι, μακριά. Μακριά.
1: Το ξορκίζουμε μακριά. Το ξορκίζουμε. Και θα δίνουμε στα καλοκαιρινά θέματα, σε αυτά τα πολύχρωμα πουκάμισα, που μακάρι να τα φοράς και κάθε μέρα, να μπορούμε να είμαστε κάτω από αυτή την ψυχολογική διάθεση σε καθημερινή μας.
2: Πρόσεξε να δεις.
0: Αν σας αφιποβάλλω, παιδιά, πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Δεν έχω
2: θέλει,
0: θέμα.
2: Θέλει τα πουκάμισα της Παρασκευής κάθε μέρα, παρότι η Παρασκευή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή για την Ίνα, γιατί το ξαναλέμε Σαββατοκύριακο 5 με 9 και σερί και την άλλη εβδομάδα.
0: Η Νίνα είναι φαινόμενο. Αυτό είναι φαινόμενο.
1: Θα το τραγουδήσω, πρόσεξε.
2: Να είστε και καλά. Το πουκάμισο, αλλά το πουκάμισο είναι λίγο πιο έντονο φαινόμενο ακόμα για την Νίνα.
1: Διονύσης,
0: να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση που καταλαβαίνετε. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Τέλειωσε η διακοπή, φτάνει. Για κάποιους, όχι για όλους. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Η χαρά και η ευθυμία του ενός, η δύσθυμη αποστροφή του άλλου, η γοητεία της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Αυτά περί της θερινής βροχής, μου λέει. Κατά τα λοιπά, για άλλους αγρότες είναι καλή η θερινή βροχή, για άλλους καταστροφή. Η βροχή, η καταγγέλα μπορεί, το χαλάζει, δεν το συζητώ. Αλλά η βροχούλα, τι κακό να κάνει μια βροχούλα. Κύριε Παύλο, δεν σας θέλω έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων στις πληγήσες περιοχές, 118 κρίθηκαν κατ' ενταφυστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο, συνοδεία αστυνομικών στη χώρα μας. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επιθέσεις των Χούθη στη νότια Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη, υπό Ιρανική καθοδήγηση, εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη.
0: Ζάχαρη και μέλη για αυτούς που μπορούν να εκδράμουν για, όπως κάναμε παλιά.
1: Πάντοτε τότε χαίρεσαι όταν έρχεται η Παρασκευή, άσχετα αν δεν μπορείς να πας πουθενά. Γιατί,
0: τι, ποια διαφορά, επειδή Σάββατο και Κυριακή δεν θα
1: κάνεις δουλειές στο σπίτι του Σάββατο και Κυριακή.
0: Ποια είναι η διαφοροποίηση, άσχετα τώρα. Δεν θα είμαι στο μικρόφωνο μπροστά και... Πάλι, ανά, τώρα βλέπουμε κάτι ωραία πλάνα, ας πούμε, από παραλίες. Λες,
1: τι ωραίες παραλίες.
0: Παλαιότερα πηγαίναμε, καθόμασταν καμιά εικοσαριά μέρες. Μπορεί και μήνα, ξέρω εγώ.
1: Δεκαπενθήμερο καθόμασταν. Τόσο πολύ.
0: Δεκαπενθήμερο οπωσδήποτε. Δύο εβδομάδες πηγαίναμε οπωσδήποτε, ναι. Λίγες, ναι, ρε παιδί, αφού στο τέλος βαριόμασταν. Έτσι είναι, Ελένη. Ναι.
1: Η μοναδική φορά που θυμάμαι ότι πήγα δύο εβδομάδες διακοπές ήταν τη χρονιά που παντρεύτηκα. Μόνο τότε.
0: Του μέλητος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Όχι, εμείς πηγαίναμε. Παλιά κάθε
1: στο τέλος πραγματικά είχα βαρεθεί.
0: Ναι, στο τέλος κάποια στιγμή λες.
1: Δηλαδή 15 μέρες είναι πολύ.
0: Φτάνει πια. Ναι. Εντάξει, είπαμε.
1: Γι' αυτό.
0: Λίγο-λίγο.
1: Ούτε ήξαμε το μανίλι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Γιατί τώρα, παιδιά, δεν είναι. Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Οπότε αυτό είναι το πρόβλημα. Κυρίως.
1: Κοντά να πας. Δεν έχει.
0: Τι δεν έχει. Πανάκριβο, όχι, δεν έχει. Έχει ωραιότατα.
1: Όχι, παραλίες έχει.
0: Ναι.
1: Για να μείνεις δεν έχει.
0: Έχει.
1: Πού έχει.
0: 150 ευρώ τη βραδιά, ξέρω εγώ. 120.
1: Και λίγο λες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι όλα πιασμένα.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ανεβαίνουν και οι τιμές.
0: Ακριβώς. Τώρα εσείς που είστε και μεγάλη οικογένεια, μάλλον θέλω να πω με μικρά παιδιά, άμα είναι να πάρεις και ένα δωμάτιο τετράκλινο για παράδειγμα, δεν το συζητάμε. Ή να πάρεις τι δύο. Χώρια για τα παιδιά.
1: Δεν χωράνε όλοι σε ένα δωμάτιο. Δεν
0: χωράσουν.
1: Όπως ήταν μικρά τα παιδιά, λες, ναι. Άντε, ένα κρεβάτι και ένα ή θα κοιμηθούν οι δυο μαζί.
0: Τότε εσείς θέλετε ένα 300 άρημα τη βραδιά.
1: Δεν πας.
0: Δεν πας. Πού να πας. Είπαμε ένα.
1: Όχι, δεν πας.
0: Πώς κοιτάει η δώρα σου, λέει, τι λένε αυτοί τώρα, παλιά πώς πηγαίνανε. Πηγαίναμε γιατί ήταν οικονομικά τα πάντα. Δεν είναι. Οικονομικά. Φυσιολογικές τιμές. Σε αναλογία με τους μισθούς κτλ. Λοιπόν, φτάνει η γκρίνια η πρωινή. Τριαντάρια βλέπω στην Κρήτη αυτή την ώρα.
1: Έτσι όπως το είπες, τριαντάρια πάντα.
0: Σε εμάς,
1: το
0: όχι,
1: μυαλό μου πήγε στους 30, θα ανέβει, ας πούμε.
0: Ναι, καλά. 19 ναι. Έχουμε τώρα στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρωπο, ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Στην Αλεξανδρούπολη έχει σχεδόν 25. 23, 24 Σαμοθράκη και 25 και στη Θάσο. 24 στην Καβάλα, στη Σέρες 20, στην Κομωτινή 22, στην Ξάνθη 23, στη Δράμα 19. Οπότε κάπως έτσι είναι το θερμόμετρο και θα ανέβει αργότερα το μεσημέρι και πάλι έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Εκεί κολλημένο είναι τώρα.
1: Σταθερότητα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Λες 37. Πόσο χθες 37, πόσο θα έχω σήμερα 37, αύριο μεθαύριο 37.
0: Μια χαρά.
1: Πόσο πάει 37. Μια
0: πόσο
1: χαρά.
0: Πάει το μαλλί.
1: Όχι, πόσο πάει το θερμόμετρο. 37,
0: ναι. Άντε
1: βαριά 38. Έχει τη ζεστούλα, την ξέρεις.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ο Αστέρης γιορτάζει και Αστέρου και ο Νικάνορας.
1: Χρόνια
0: τους πολλά. Αστέρο, τι θυμάσαι την παλιά.
1: Τι θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τι θυμάμαι, ναι.
0: Οι μπύρες γιορτάζουν σήμερα.
1: Αυτό μ' άρεσε.
0: Ποιο, ότι γιορτάζουν οι μπύρες.
1: Ότι είναι διεθνής ημέρα μπύρες.
0: Είναι δροσιά τώρα,
1: δηλαδή,
0: καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, πρέπει. Ναι, η μπύρα η αλήθεια είναι ότι σε τραβάει. Το χειμώνα ούτε να την ακούσω.
0: Ναι, ούτε κι εγώ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η μπύρα. Μένει στάζει. Δεν ξέρω γιατί περίεργο.
1: Το έχω ακούσει και από άλλους.
0: Ναι. Μπορεί να πιω, ας πούμε,
1: με
0: ένα.
1: Μια μπύρα, ας πούμε, μπορεί να σε αποχαιρετήσει ο άλλος.
0: Και μια χαρά. Με μια μπύρα μπορεί και εγώ να αρχίσω. Δηλαδή κάποια στιγμή λε, φτάνει. Άντε, σήκω πήγαινε και μίσου. Ναι, γιατί
1: μάλλον,
0: κάθε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή.
1: Ότι μένεις στη μια μπύρα. Δηλαδή πρέπει να ξεπεράσεις κάποιο.
0: Μα πιο και δυο θα κοιμηθώ στο τραπέζι.
1: Μπορεί με τη δεύτερη ή την τρίτη να σου φύγει νύστα.
0: Δεν το δοκίμασα. Χειρότερα είναι.
1: Χειρότερα
0: το χα γίνεται. Πώς λένε. Πώς έλεγαν παλιά.
1: Έχεις ξαπλώσει ήδη στις καρέκλες κάτω στα χωριά στην άκρη.
0: Πώς λέγαν παλιά οι γιαγιάδες μας. Κατσάρωσες ένα τσεϊνέ επιδήμ.
1: Κατσάρωσες.
0: Δηλαδή άνοιξες ένα.
1: Κατσάρωσες. Δεν έχει την ίδια. Τι θα πει κατσάρωσες.
0: Κατσάρωσες. Ναι, ένα τσεϊνέ επιδήμ.
1: Δηλαδή, ένα...
0: δηλαδή άνοιξες στο στόμα σου, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή και το λες και έτσι και το.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Να το καταλάβεις.
0: Επιδήμ. Γιώτα γιώτα,
1: ναι.
0: Ξεκίνησε, λέει, σαν μια τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούζ της Καλιφόρνιας, αλλά από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται η μέρα αυτή. Πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται πάντα.
1: Ωραία, διεθνή σημερινή πέρασμερα. Γιορτάστε την.
0: Γιατί
1: πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου.
0: Ναι, θα φέρει λέει μαζί, θέλει, στόχο έχει, να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα.
1: Το κάνει.
0: Μια συνάντηση, το κάνει. Μια το χαρά, κάνει. Πάμε για μπύρα ρε παιδιά, ναι. Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, μαγαζάτορες, σερβιτόρες κτλ. Και να εννοεί τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Μπα, έχει και σημαία η μπύρα.
1: Στη χώρα μας δεν έχει περιθωρήσει πολύ αυτή
0: όχι.
1: η μέρα. Παιδιά, δηλαδή άλλα και άλλα τα κάνετε. Περπατήστε την λίγο περισσότερο. Καλοκαίρι, είναι ζεστή, έχει.
0: Ναι.
1: Γιορτάστε την. Να μια μέρα γιορτήσει.
0: Και, τώρα στην εποχή μας πια έχει και τόσες ποικιλίες.
1: Πολλές.
0: Θες πικρή, θες γυμνή, θες αυτό.
1: Θες άνευ.
0: Ναι, θες αυτό πάλι είναι με τις άνευ.
1: Με λεμόνι, με grapefruit, πώς
0: ναι,
1: με
0: ό,τι θες.
1: Ναι, με ό,τι θες. Ναι.
0: Εγώ ξέρω, έχω ένα φίλο που την πίνει την πίρου με κοκακόλα, ας πούμε.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με ό,τι θες.
1: Ναι, με ό,τι θες.
0: Ναι. Εγώ ξέρω, έχω ένα φίλο που την πίνει την πίρου με κοκακόλα, ας πούμε.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο εννοούμε. Γιατί καταρχήν πα σε ένα κατάστημα. Του λε θέλω μία.
1: Ναι.
0: Δεν σου φέρνει τη συγκεκριμένη, γιατί δεν έχει.
1: Όχι, δεν έχει συγκεκριμένη.
0: Έχει κάποια άλλη μάρκα.
1: Λε, τι πειράζει.
0: Όχι, δεν λε. Αφού παρήγγελα. Αυτή έχει, αυτή θα πιω.
1: Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, να δούμε
0: λοιπόν,
1: την ιστορία της.
0: Λοιπόν, η μπύρα, ναι, η ζήθος είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης.
1: Μπορεί
0: από
1: κουθάρι,
0: ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, και προσθήκη λυκής κοκκινερού. Τώρα βέβαια δεν είναι απαραίτητα και αλκοολούχο ποτό, γιατί κυκλοφορούν οι άνευ, όπως είπαμε, για αυτούς που δεν μπορούν να
1: φτιάξουν. Εδώ υπάρχει τζιν άνευ τώρα, τι σύζεται 0%.
0: Ναι.
1: Κοιτάει, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αφού μπορείς να πιεις και οποιοδήποτε κοκτέιλ.
1: Ναι, θες να βγεις έξω και θα οδηγήσεις μετά, πιες ένα άνευ.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Η ιστορία της μπύρας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, για τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτηρά διάφοροι πολιτισμοί και ιδιαίτερα εκείνοι που παράγονταν από βίνη κρυθαριού, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο πίσω άμα πάμε.
1: Ναι.
0: Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της παλαιάς αυτοκρατορίας, της οποίας το τέλος τοποθετείται γύρω στο 2.500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρα.
1: Τι λες τώρα.
0: 2.500 π.Χ.
1: Ορίστε.
0: Η μπύρα ήταν επίσης γνωστή στη Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κρυθάρι σε αγγεία για να βλαστήσει. Οι βίνοι ανακατεύονταν με νερό και αφήνονταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λυκίσκου χρονολογείται από τον 10ο έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. Ναι. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της χώρας μας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιούνταν ο λυκίσκος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα, ωστόσο, η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί.
1: Μάλιστα.
0: Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρίγες, οι Θράκες, οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν ήταν λάτρες της μπύρας. Mm-hmm. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα και στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη. Περπάτησε πολύ, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα την πήραν και την κράτησαν, γνώριζαν την μπύρα από τον 1ο αιώνα π.Χ. Υπάρχουν πολλές αναφορές των αρχών της χριστιανικής περίοδου για κατανάλωση ποτών από βίνη από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες.
1: Και από
0: μεθύζεις
1: από μπύρα, πω, αηδία.
0: Και αυτοί την πίνουν πολύ.
1: Την πίνουν πολύ, γι' αυτό με τα αρκουδάνσοδο.
0: Εμείς παίρνουμε ένα ποτήρι μπύρα, σε ρωτάει μικρή ή μεγάλη, μικρή των 300 κάτι, μεγάλη των 500.
1: Ναι.
0: Εκεί άμα πας δεν θα φέρει μπύρα λίτρο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει 300.
1: Ναι.
0: Του 500 και άνω. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θεωρείται η μπύρα λοιπόν εθνικό ποτό της Γερμανίας. Το ξέρετε, άλλωστε έχουν και τόσες γιορτές που είναι γύρω από την μπύρα, όπου η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση μπύρας ανέρχεται, άκου τώρα, σε 104,2 λίτρα.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Γιατί εκεί είπαμε, το κουτάκι.
1: 364 μέρες, 104 λίτρα.
0: Το πίνεις σφινάκι. Δεν το πίνεις. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στη Βαβαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μεσού όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή της μπύρας με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των γιορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα τι ιστορία είχε μια μπυρίτσα, έτσι, πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε στις μέρες μας. Σήμερα που είναι και η μέρα. Ναι, η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύριοι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα, σφαγές δηλαδή, γενοκτονίες κτλ. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
0: Εθνική γιορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας.
1: Η νεολαία γιορτάζει στα νησιά Κιριμπάτη σήμερα.
0: Και εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα.
1: Μπα.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Όχι, την προτιμώ σκέτη.
0: Γιατί η φράουλα κανονική.
1: Ναι, σκέτη. Τι με κρέμα τώρα. Σαν διγή εννοεί.
0: Αυτό προφανώς. Εννοεί.
1: Ναι. Δεν θέλω.
0: Όχι.
1: Προτιμώ.
0: Έτσι μια κούπα τώρα.
1: Ναι.
0: Μάτι
1: φράουλα. Ωραιότατη, φρέσκια.
0: Ζουμερέ. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε σήμερα να πάμε βόλτα ή όχι.
0: Πώς δεν θα πάμε,
1: γιατί είναι καλοκαίρι, λέω. Μήπως έφυγαν οι βόλτες, λέω.
0: Κομωτινή θα πάμε, Καβάλα θα πάμε. Ορεστιάδα θα γυρίσουμε.

0: ξεκινήσουμε τότε, γιατί.
1: Ξέρει, θα πάμε. Ναι.
0: Πού θα ξεκινήσουμε, από την Κομωτινή. Άντε, να πιούμε μια μπύρα προ το παρόν.
1: Τόσα είπαμε για την μπύρα, δεν θα βγάλει μια μπυρίτσα.
2: Αφού μου αρέσει τελείω. Ελά, αφού μου αρέσει.
3: Σα αρέσει και εσένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλέ πάντω.
4: Φιλέ, φέρει δύο μπύρε, παρακαλώ.
3: Όχι δύο, τρει.

0: Κλασικό τραγούδι πάντως, το θυμόμαστε όλη τέτοια μέρα.
1: Ε. Από τα πιο κλασικά τραγούδια για μπύρες που
0: και το καλοκαιράκι, μια μπύρα είπαμε.
1: Στο ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Είναι μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρα για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας τώρα. Πάμε στην Κομωτινή. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Πίνεις μπύρα εσύ?
2: Πώς?
0: Μπύρα πίνεις εσύ?
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Ούτε άνευ.
2: Ούτε άνευ.
0: Όχι. Τι πίνεις, τσιπουράκι?
2: Δεν με τραβάει.
0: Δεν σε τραβάει.
1: Ούτε τώρα το καλοκαίρι, άντε το χειμώνα, οκ. Okay.
0: Εγώ είμαι μενιστάζει, αυτό έλεγα λίγο πριν. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μπύρα σήμερα και επειδή μ' αρέσει η μπύρα πολύ για το καλοκαίρι, σου πούμε, αλλά μενιστάζει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
2: Απαπα,
0: ναι.
2: Κοίτα
0: να δεις. Ναι.
2: Συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο. Άστο, μου φαίνεται πικρή, δεν τη θέλω.
0: Α, εμένα πάλι όσο πιο πικρή, τόσο πιο πολύ μ' αρέσει.
2: Όχι,
0: να είδες, λοιπόν.
1: Τις, η αλήθεια είναι προτιμώ τις λίγο πιο γλυκές μπύρες. Εντάξει.
0: Ο καθένα, λοιπόν, ναι.
2: Ναι, και που γενικά ας πούμε, δεν το προτιμώ το γλυκό στα ποτά. Έτσι, μ' αρέσει η γεύση και εκτός από τα γλυκά, μ' αρέσουν τα γλυκά. Αλλά θέλω να πω ότι προτιμώ και τις άλλες γεύσεις. Στην μπύρα δεν μπορείς. Προτιμώ ροζέ κρασί.
0: Μάλιστα.
2: Ή προτιμώ σόδα.
0: Σόδα.
2: Αυτά.
0: Σόδα είναι για να κάνεις γκρκ.
2: Σόδα με, πώς το λένε, με φρούτα. Αυτά τα που έχουν.
0: Α, ναι, αυτά τα ωραία τα
2: καινούργια. Ναι. Με grapefruit που είναι. Ναι. Με...
0: Αναψυκτικό τέλος πάντων.
1: Και μπύρες έχει με grapefruit.
0: Ναι.
2: Και μπύρες?
1: Έχει μία άνευ που ξέρω που κυκλοφορεί. Είναι με μπύρα, με grapefruit, με λεμόνι.
2: Α, να τις δοκιμάσω τότε. Να το δοκιμάσω. Λοιπόν, έχουμε υψηλός έτσι, για σήμερα Παρασκευή δείκτη επικινδυνότητας. Είμαστε στην κατηγορία 4 στην Ροδόπη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης από την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και αυτό σημαίνει ότι έχει απαγορευτεί η διέλευση στα δάση, στα δασίλια και στα αλσίλια στο νομό της Ροδόπης και στο Δήμο Κομωτινέων και στο Δήμο Ιάσμου και στο Δήμο Μαρονίας Σαπών, όπου υπάρχει κοντά σε παραλία ή κοντά στον αστικό ιστό, όπως είναι το άλσος της Νυμφέας στην Κομωτινή ή του προφήτη Ηλία του Ιάσμου, εκεί απαγορεύεται η διέλευση ανθρώπων που δεν μένουν εκεί, ας πούμε, αλλά και γενικά όσοι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους εκεί στο δάσος, αυτό απαγορεύεται. Έχουμε 8 ειδικότητες που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά στην πειραματική δημόσια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και έχουμε την επιλογή των υποψηφίων να πραγματοποιείται με κοινωνικά κριτήρια. Καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες λοιπόν που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιούνται και στεγαστικού επιδόματος. Έχουμε πολύ ωραίες ειδικότητες, όπως αυτή της αθλητικής δημοσιογραφίας, τέλεχος τουριστικών μονάδων και φιλοξενίας, υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, αισθητικής ποδολογίας, καλοπισμού νυχιών, εδώ κι αν δεν υπάρχει χρήμα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, τεχνικός αυτοματισμών, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, κομμωτικής τέχνης και μαγειρικής. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα επαγγέλματα. Άλλη μια παράταση δόθηκε για τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στον Πολύανθο.
0: Ναι.
2: Για αυτή τη γέφυρα σας μιλάω από το Φεβρουάριο.
0: Ακριβώς.
2: Και τώρα θα δοθεί και μετά θα δοθεί και θα σκοθεί η γέφυρα και θα γίνει μόνη της.
0: Ναι. Τώρα πια.
2: Λοιπόν, η γέφυρα έχει γίνει.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει και η διαγράμμιση. Υπήρχε ένα θέμα από την πλευρά του χωριού μου, του Πολυάνθου, γιατί κάπου συγκεντρώνονταν εσωτερικά ύδατα και αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και έγινε λοιπόν μια νέα μελέτη, μια μελέτη πάνω στην άρχουσα μελέτη, μια μικρή μελέτη, η οποία προέβλεπε την απορροή των υδάτων αυτών μέσω ενός υπόγειου, ενός εσωτερικού αγωγού. Έγινε λοιπόν και αυτό. Θα τοποθετηθεί και ένα δίχτυ μεταλλικό στον παλιό το δρόμο που πηγαίναμε και περνούσαμε το σημείο, γιατί πάει πολλοί κόσμος. Υπάρχει εκεί πέρα από την Τζιμεντένια γέφυρα που γινόταν η κυκλοφορία, υπάρχει και η μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου.
0: Ναι.
2: Αυτή δεν έπεσε ποτέ υπόψη. Αυτή δεν έπεσε ποτέ.
1: Η Μεσόγειο.
2: Λοιπόν, και πάει πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει αυτό το υπέροχο αξιοθέατο. Είναι η μοναδική τοξωτή γέφυρα στην Θράκη. Και λοιπόν, επειδή πάει πολλοί κόσμος, μπήκε και ένα μεταλλικό δίχτυο εκεί για τις κατολισίσεις. Η γέφυρα τώρα η καινούρια μένει να γίνει ο φωτισμός. Και εντάξει, τώρα τον μήνα Αύγουστο δεν γίνονται εγγένεια. Ό,τι γίνεται, γίνεται μετά τις 20 Αυγούστου. Οπότε νομίζω ότι θα το πάμε για το Σεπτέμβριο για την ημέρα πτώσης. 10 Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν η ημέρα της πτώσης της γέφυρας. Μπορεί να το πάνε και τότε, γιατί και πέρυσι αυτός ήταν ο προγραμματισμός. Να γίνουν τα εγγένεια της γέφυρας και να δοθεί στην κυκλοφορία την ημέρα που είχε πέσει. Κλειστά θα παραμείνουν από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου τα λογιστικά γραφεία στην Ροδόπη. Είχαμε 40 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην περιοχή μας. Κυριότερες αιτίες αυτές πρόκλησης ήταν η απόσπαση της προσοχής των οδηγών. Κλείνοντας, να σας πω για την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης που διοργανώνει με την υποστήριξη του Δήμου Αρνίας Απών συναυλία αύριο με τη Λένα Ζευγαρά. Στην παραλία Κρυονερίου με ελεύθερη είσοδο. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές προσωπικές της επιτυχίες και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι λοιπόν πάνω στο κύμα του Θρακικού Πελάγους, μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από την Κομωτινή, από τον σταθμό του ΚΤΕΛ, στις 8 επιστροφή με τα λεωφορεία μετά το πέρας της συναυλίας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδες.
0: Ωραία, Βασιλική. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Καλά, βλέπουμε κάτι εικόνες τώρα από την λευκή νύχτα, την μαύρη νύχτα, πώς τη λένε.
1: Λευκή, λευκότατη.
0: Τι γινότανε.
1: Τι κόσμος.
0: Τι έγινε χθες στην Αλεξανδρούπολη. Χαμός. Ναι. Λοιπόν, πάμε Κομωτινή όμως. Όχι, πήγαμε Κομωτινή. Πάμε Καβάλα τώρα.
1: Καβάλα.
0: Τα Σούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τα Σούλα.
2: Ο κόσμος ψοφάει για διασκέδαση. Καλημέρα.
0: Ναι. Βρε και καλά κάνει αφού μπορεί.
2: Εγώ αναρωτιέμαι, ποιοι είναι όλοι αυτοί, τόσος κόσμος από εδώ, από εκεί, τρέχει στα βουνά, στα λαγκάδια, στις παραλίες, σε λευκές νύχτες. Πολλοί κόσμος γενικά.
1: Αναρωτιούνται αυτοί που κάθουν το σπίτι.
2: Ακριβώς, ναι. Μωρέ, μπράβο, σχολιάζουμε κιόλας ότι μπράβο, δυνάμεις, τώρα αυτοί αύριο το πρωί θα σηκωθούν, θα πάει στη δουλειά.
0: Ναι, καλά.
2: Είναι ποιοι είναι, όλοι αυτοί. Λοιπόν, έχουμε πολλά... έχουμε πει για τις παραστάσεις Αριστοφάνη αυτά το Σαββατοκύριακο τώρα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, να ετοιμάζεται λίγο ο κόσμος, γιατί την Τετάρτη έρχεται η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη.
0: Τι ωραία.
2: Και οπότε λίγο να προγραμματίσει για τα εισιτήριά του, πώς θέλει να κινηθεί. Είναι στα 25 και 23 ευρώ. Δύο χρονιές πεζόταν στην Αθήνα.
0: Sold out συνέχεια.
2: Η Καριάτιδα, ναι, απολαυστική κομμωδία. Ήταν στην αρχή να έρθει στο θέατρο Ακοντίσματος, στη Νέα Καρβάλη.
0: Ναι. Αλλά
2: ναι, το θέατρο μικρό. Οπότε αλλάξανε, πάει στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Τετάρτη, και ήδη ο κόσμος συζητά το τι, το πώς, τι θα γίνει, πώς θα πάει, τι θα κάνει. Ας συντονιστεί ο κόσμος που το θέλει, μήπως υπάρχουν κάποια εισιτήρια ακόμα. Επίσης, από το επιμελητήριο της Καβάλας έγινε γνωστό ότι μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής για την 32η Διεθνή Έκθεση Καβάλα Expo, την οποία θα πραγματοποιήσει φέτος 2 με 5 Οκτωβρίου. Εντάξει, γίνονται και παράλληλες εκδηλώσεις, γίνονται και επιχειρηματικές συναντήσεις. Οπότε ποιοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην έκθεση, να οργανωθούν λιγάκι, γιατί οι μέρες περνάνε. Τώρα μπαίνουμε και στην εβδομάδα του 15 Αύγουστα, υπάρχει ένα κενό. Λίγο προσοχή και στην ημερομηνία αυτή. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αύρα Μηλιάς ανακοινώθηκε τον 15 Αύγουστο, Σάββατο 9 το βράδυ, θα γίνει η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου στην Αυραμηλιά, στο προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου. Ζωντανή λαϊκή και ποντιακή μουσική και τραγούδι. Εντάξει, είναι παραδοσιακό, υπέροχο γλέντι. Για τον κόσμο να το έχει στο μυαλό του για το 15 Αύγουστο. Και στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, αυτό ήθελα να πω, του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό συνεχίζεται για 7η χρονιά, σήμερα και αύριο, εκεί στον αρχαιολογικό χώρο Ανακτορούπολη, στη Νέα Πέρμο της Καβάλας, θα γίνει μουσική παράσταση «Όταν ο άνθρωπος ή λόγοι σκοπή της Κωνσταντινούπολης, μουσικές της συνύπαρξης». Αυτή η παράσταση επιχειρεί ένα μουσικό ταξίδι στην πολυπολιτισμική Κωνσταντινούπολη, αναδεικνύοντας τη συνάντηση των μουσικών παραδόσεων που διαμορφώθηκαν επί αιώνες στην πόλη, και μέσα από λόγιες οργανικές συνθέσεις και τραγούδια της ελληνικής και της οθωμανικής μουσικής παράδοσης, το πρόγραμμα φωτίζει τη δημιουργική συνύπαρξη λαών και πολιτισμών, προβάλλοντας τη μουσική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας και έκφρασης. Στις 8.30 το βράδυ θα είναι οι παρουσιάσεις. Γίνεται η εκδήλωση με τη συνδρομή του Δήμου Παγκαίου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εντάξει, και μόνο που θα βρεθείς μέσα στο κάστρο το υπέροχο και θα βλέπεις από την άλλη μεριά τη Νέα Πέρμο και τους Αμολόφους, είναι ένα εκπληκτικό σημείο να βρεθεί κάποιος, ιδίως τις βραδινές ώρες. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως στην αυλή του Συλλόγου Μουσθένης Παγκαίου είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες δράσης του Θερινού Σχολείου. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί καλλιτεχνικό εργαστήριο για τα παιδιά στις 7.30 το απόγευμα, και την Κυριακή στις 8 θα γίνει η παρουσίαση βιβλίου και ομιλία «Η Μουσθένη μέσα από τα μάτια των φοιτητών της αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου στις αρχές της δεκαετίας του 60». Ομιλήτρια θα είναι η κυρία Αγγελική Δελικάρη, είναι καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου και βουλευτής της Καβάλας. Οπότε θα είναι μια όμορφη βραδιά που θα προσφέρει και γνώσεις.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάντως συνεχίζονται οι δράσεις παντού, από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει μέρος στη χώρα μας που να μην έχει καλοκαίρι. Ακόμα δράσεις αυτό το καλοκαίρι, θα πάει μέχρι Οκτώβριο. Θα πάμε, πού θα πάμε.
1: Μέχρι Οκτώβριο.
2: Ναι.
0: Ωραία τα Σούλα μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Είναι ωραίο όταν βλέπεις το φεγγάρι να σβήνει στην αγκαλιά της θάλασσας όμως. Ε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: όμως,
0: πολύ ωραία και την ώρα.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ.
0: Εγώ γελάω πολύ βέβαια όταν πας εκεί στη Μύκονο, στη Σαντορίνη για παράδειγμα. Και όταν φτάνει στη Νία και στο σημείο πούμε, που μαζεύεται ο κόσμος για να δείτε, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Και όταν πέσει ο ήλιος μέσα στη θάλασσα και ένα χειροκρότημα. Και εγώ γελάω.
1: Και γιατί
0: είμαστε χαζοί, δεν
1: υπάρχει. Είσαι ηλίθιος. Να χειροκροτήσω τον ήλιο που κατέβηκε.
0: Ναι.
1: Ή το ηλιοβασίλεμα. Για ποιο λόγο.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, τα Χρυσούλες μαζί μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μεγάλο το κατόρθωμα.
0: Μα δεν είναι αστείο.
2: Όχι, δεν το ήξερα καν.
0: Άστο. Ήμασταν οι μοναδικοί που με το που φτάνουμε εκεί απόλυτη ησυχία. Και μας πιάνει ένα σπαστικό γέλιο εντωμεταξύ, γιατί όλοι περίμεναν να πέσει, να βουτήξει ο ήλιος στη θάλασσα. Okay.
1: Okay.
0: Και μια χαρά όταν έπεσε.
1: Για ποιο λόγο να χειροκροτήσεις.
0: Δεν ξέρω. Απίστευτο.
1: Βγήκε το φεγγάρι Πανσέλη, ναι. Χειροκροτάμε τώρα. Έκλειψη ηλίου. Ξαναχειροκροτάμε.
2: Άμα είναι να χειροκροτάμε, παιδιά, μέρα νύχτα.
0: Είναι.
2: Επειδή ένα τέλει και δύο, ή δεν θα κάναμε
0: ξέρεις
2: τίποτα
0: είναι.
2: Άλλο.
1: Βγήκε στο μπαλκόνι σήμερα το πρωί.
0: Εμείς είμαστε πεζοί, γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω από αυτά.
2: Έτσι. Ο καθένας θα χαίρεται με ό,τι θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θα σταθώ λίγο στη χθεσινή επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού εδώ στην περιοχή μας. Η οποία έβγαλε και κάποιες ειδήσεις.
0: Ανακοινώσεις έβγαλε, ειδήσεις, ναι.
2: Ας θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πρώτα απ' όλα θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει παραδοθεί κιόλας το κυριότερο και μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζίτ. Και μέχρι το τέλος του 26 θα έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα συνοδά, ας πούμε, έργα, όπως αυτό της ανακατασκευής του Μιναρέ, οι εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες μάλιστα εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου θα γίνουν σε συνεννόηση με το Δήμο της Δημοτήχου για να κουμπώσουν, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, με το έργο του Open Mall. Τώρα, το έργο του Σωτέμενος Βαγιαζίτ, που χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης, και γι' αυτό ξαναλέμε το κομμάτι που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης είχε και πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Έχει όμως και από εθνικούς πόρους χρηματοδότηση. Ολοκληρώνεται λοιπόν μέχρι το τέλος του έτους και θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί ως ένα εντυπωσιακό μνημείο που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός για το Δημότυχο. Αυτό είπε στις δηλώσεις της. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με την Περιφέρεια θα αναλάβουν την αποκατάσταση του διατηρηταίου κτηρίου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Τέμενος. Από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι το διατηρηταίο Παπαζιάν, και το ξύλινο αρχοντικό που βρίσκεται στον Άγιο Αθανάσιο, και θα αποκτήσουν και αυτά τα δύο πολιτιστικές χρήσεις.
0: Ωραίο αυτό, γιατί είναι και πολύ ωραία τα κτίρια. Απλώς θέλουν πολύ δουλειά για να.
2: Θέλουν πολύ δουλειά και να. Θέλουν και λεφτά.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Άμα σου λέει όμως ότι okay, το Υπουργείο και η Περιφέρεια αναλαμβάνουν αυτή την αποκατάσταση, είναι πάρα πολύ θετικό. Ο Δήμος Δημοτήχου βέβαια θα πρέπει να προηγηθεί και να παραχωρήσει αυτά, γιατί στο Δήμο ανήκουν. Να τα παραχωρήσει, που προφανώς θα τα παραχωρήσει. Και μετά θα προχωρήσουν και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρουμε. Και οι αποκαταστάσεις διατηρηταίων, είναι η αλήθεια, είναι σύνθετα έργα. Θέλουν πολύ ειδικές μελέτες, θέλουν τέλος πάντων πολύ δουλίτσα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει το Υπουργείο αυτή τη δουλειά. Τώρα, πήγε και στην Πλωτινόπολη και από εκεί είπε ότι μόλις εχθές βγήκε και η διακήρυξη και στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν οι προσφορές για την κατασκευή του στεγάστρου που γίνεται στην Πλωτινόπολη, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια, και η ίδια συμπλήρωσε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα τα κονδύλια για τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού στον Εύρο ανέρχονται σε 60 εκατομμύρια ευρώ. Μετά πήγε και στον χώρο τον αρχαιολογικό, τον ταφικό τύμπο Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης. Δεν ξέρω αν έγινε εκεί κάποια πολύ συγκεκριμένη ανακοίνωση, θα το μάθουμε όμως και θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Και επισκέφθηκε και τα δύο μουσεία, μάλλον τους δύο χώρους που μετατρέπονται σε αγροτικά μουσεία. Το ένα είναι στη Φτελιά του Δήμου Ρεστιάδας, το άλλο είναι στην Καρωτή του Δήμου Δημοτήχου. Αλλάζω θέμα. Έχουμε την επίσημη αδειοδότηση της μονάδας ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την αρμόδια Εθνική Αρχή. Δόθηκε αυτή η αδειοδότηση. Την πήρε η Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Μευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, η οποία, να πούμε, ότι λειτουργεί αυτή την μονάδα από το 2002 συνεχώς, αδιάλειπτα. Πλέον έχει όμως και την απαιτούμενη αδειοδότηση, γιατί όλες οι μονάδες εξωσωματικής στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχουν αυτή την αδειοδότηση. Και με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται με ασφάλεια και με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης η υπηρεσία που παρέχεται στα ζευγάρια που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα υπογονιμότητας. Και όπως αναφέρει και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών στη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα και προσφέρει στα υπογόνιμα ζευγάρια πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, θα σας πω ότι πριν την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω Τετάρτη, σας έλεγα για το σύστημα αυτό που θα ανοίξει η ΑΔΕ για τις ενισχύσεις de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα χθες, από εχθές, και έτσι πλέον μπορεί να γίνεται υποβολή των δηλώσεων. Είναι στο My Business Support της ΑΔΕ αυτό. Είχε προηγηθεί η Kia που έκανε λόγο για την ενίσχυση 70 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς ρυζιού σε όλη τη χώρα που είχαν υποστεί ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων το 2025 και για παραγωγούς 15 περιφερειακών ενωτήτων, ανάμεσά τους είναι και ο Εύρος και η Ροδόπη,
0: ναι.
2: Παραγωγή του Εύρου και της Ροδόπης που είχαν πληγεί από τον παγετό του 21 και εξαιτίας αυτού είχαν μειωμένη παραγωγή σε ποσοστό πάνω από 30% και δεν είχαν αποζημιωθεί. Τώρα, όσοι παραγωγοί διεκδικούν ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις, είπαμε, άνοιξε το σύστημα χθες, μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει ότι μέχρι τις 21 Αυγούστου θα σπεύσει να προλάβει να κάνει τους απαραίτητους συμψηφισμούς, τους ελέγχους τέλος πάντων, για να καταβληθούν αυτές οι ενισχύσεις μέχρι τις 21 του μήνα. Για να δούμε. Στην Αλεξανδρούπολη είναι στο τελικό στάδιο εργασιών το νέο κηποθέατρο στο Πάρκο Προσκόπων. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που δίνει η Δημοτική Αρχή. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται, λέει, η εφαρμογή του ειδικού υποστρώματος που μπαίνει στις κερκίδες και ο τελικός χρωματισμός τους. Η αλήθεια είναι ότι από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτή την ανάρτηση και την ενημέρωση φαίνεται ότι όντως είναι στα τελειώματα αυτό το έργο. Γίνονται κάποιες εργασίες ακόμα για να ολοκληρωθούν και αυτοί οι βοηθητικοί στεγασμένοι χώροι που θα είναι κάτω από τις κερκίδες. Έχει διαμορφωθεί η κυκλική σκηνή, οι διάδρομοι, οι κλίμακες, μπήκαν τα προστατευτικά και κλειδώματα και ο νέος φωτισμός LED. Mm. Και γίνεται και ένα μικρότερο υπαίθριο θέατρο δίπλα του, έξω δηλαδή από το κεντρικό κηποθέατρο. Και είναι πολύ έξυπνο αυτό, γιατί μέσα σε αυτό το μικρό υπαίθριο θέατρο θα εξυπηρετούνται μικρές παραστάσεις και εκπαιδευτικές δράσεις σχολείων. Και ο στόχος βέβαια του Δήμου είναι να παραδώσει στο κοινό ένα σύγχρονο λειτουργικό και ανοιχτό χώρο πολιτισμού, αλλά και εκπαίδευσης και δημιουργικής έκφρασης.
0: Μάλιστα.
2: Θα κλείσουμε Αυγουστιάτη και Πανσέλη με παιδιά.
0: Α, αυτά είναι.
2: Ναι, αφού χειροκροτάμε τώρα για κάθε Ανατολική, για Δύση, δεν θα χειροκροτήσουμε την Αυγουστιάτη.
0: Τι λες τώρα, είναι δυνατόν.
1: Πολύ
0: και πανέμορφη. Και να είσαι και δίπλα στη θάλασσα ή στο ποτάμι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου για φέτος,
0: ναι,
2: που συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Η κεντρική της έτσι εκδήλωση που έχει και μουσική είναι στο κάστρο του Πυθίου. 28 Αυγούστου λοιπόν, Παρασκευή θα είναι, και εκεί στο κάστρο του Πυθίου θα είναι η Μαντολινάτα Σουφλίου.
0: Ναι.
2: Εκείνοι θα κρατήσουν ένα δίωρο, αν θυμάμαι καλά πρόγραμμα τώρα, ή τρίωρο.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Από τις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει, ελεύθερη είσοδος. Η Μαντολινάτα θα παρουσιάσει, λέει, ένα μουσικό πρόγραμμα που θα έχει τίτλο «Μικρά τραγούδια, ανυπέρβλητες αγάπες».
0: Μάλιστα.
2: Ωραίος τίτλος.
0: Ωραία.
2: Το ίδιο βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά χωρίς εκδήλωση και το επισημαίνει, θα είναι ανοιχτό το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, θα δέχεται επισκέπτες, ελεύθερη θα είναι η είσοδος. Ξαναλέμε όμως, δεν θα έχει κάποια εκδήλωση εκεί. Ουσιαστικά η εκδήλωση με μουσική θα είναι στο.
0: Δεν θα έχει και κάτω στην τέτοια, έτσι.
2: Δεν θα έχει. Αυτό είναι η αλήθεια. Μας έχει κάνει εντύπωση. Και αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί φέτος δεν έχει στη Μεσημβρία.
0: Μπράβο,
2: στο Αρχαιολογικό χώρο.
0: Ενώ πέρυσι ήταν η Έλλη Πασπαλάκη, αυτό δεν έχει τίποτα. Ναι, αυτό μου καλύπτει. Εκτός και αν γίνονται εργασίες εκεί και δεν ξέρω.
2: Αυτό, και από το δικό μου μυαλό αυτό πέρασε, μήπως λόγω κάποιων εργασιών που πιθανόν εκτελούνται εκεί φέτος, δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα με τις μουσικές εκδηλώσεις και έχει περιοριστεί στο κάστρο του Πυθίου. Σε κάθε περίπτωση, όπου και να είσαι, εκτός από το ότι μπορείς να χειροκροτήσεις την αυγουστιάτικη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σίγουρα είναι μια όμορφη έτσι, βραδιά εκείνη. Ακόμα και με φίλους δηλαδή κάπου να πας και να
0: πεις
2: να κάτσω στην όχθη ενός ποταμού.
0: Ναι, ναι, εδώ είναι
2: μια
0: και κοντά
2: μας. Να κάτσεις εκεί στην όχθη, άμα είναι κανένας που παίζει και κιθάρα ακόμα.
0: Βέβαια.
2: Είναι τέλεια. Λοιπόν, αυτά για
0: μάλιστα.
2: Το ξεκίνημά μας.
0: Πολύ ωραία Χρυσούλα, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ Χρυσούλα. Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την περιοχή του Εύρου.
1: Πάμε σε λιγάκι στην
0: Θα πάμε.
3: Με

0: Λοιπόν, Μπαμπάς Αγαπώ, την ομώνυμη σειρά, και πάμε στις Αίρες τώρα. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από μια λαμπερή και ηλιοφώτινη πόλη, το Σερών και Περιφερειακή Ενότητα, που όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια ακόμη όμορφη καλοκαιρινή ημέρα και σήμερα.
0: Έτσι, όπως φαντάζει, αυγουστιάτικη.
1: Ναι, μέχρι στιγμής. Μπράβο, η τελευταία της εβδομάδας για αρκετούς. Και Σαββατοκύριακο μπροστά μας με υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε τώρα στην επικαιρότητα. 23 νέα χώρια κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα ανακοίνωσε ο ΔΙΣ σχετικά με τον εντοπισμό και καταγραφή κρούσματων του ιού Δυτικού Νείλου. Από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης αρχές του 26 έως 5 Αυγούστου του ίδιου έτους έχουν διαγνωστεί συνολικά σε όλη την Ελλάδα 65 κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχει καταγραφεί ένα κρούσμα στο Δήμο Νέας Ζύχνης, ενώ ο Δήμος Αμφίπολης έχει χαρακτηριστεί περιοχή υψηλού κινδύνου. Τώρα, στο Δήμο Αμφίπολης δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κρούσμα σε άνθρωπο. Ο χαρακτηρισμός του ως περιοχή υψηλού κινδύνου βασίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ στην συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, καθώς και στην εγκύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές. Μέχρι τις 5 Αυγούστου έχουν καταγραφεί σε όλη τη χώρα 6 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Συνολικά νοσηλεύονται 20 ασθενείς, από αυτούς 8 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 4 σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Να πάμε σε μια άλλη είδηση. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το οποίο προβλέπεται η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ίσονος σημασίας, τα γνωστά de minimis, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κοινιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Τώρα, τι αφορά εμάς, τον νομό Σερών, την Περιφερειακή Ενότητα? Οι ενισχύσεις αφορούν παραγωγούς ρυζιού για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2025 και παραγωγούς ρυζιών και μήλων λόγω της μείωσης παραγωγής που προκάλεσε ο παγετός το 2021. Οι ενδυνάμει δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΤΣΑΔΕ, χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, η οποία πλατφόρμα ηλεκτρονική θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 3η 18 Αυγούστου. Σας είπα χθες που μιλούσαμε, Ελένη, μαζί τα λέγαμε, ότι η κυρία Καριστιανού θα βρισκόταν στις Αίρες. Τελικά, σε παρερμηνία της αφίσας, κάνουν λόγο τα μέλη της ομάδας υποστήριξης.
0: Μάλιστα.
1: Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ηγείται η κυρία Μαρία Καριστιανού, διότι στη σημερινή συνάντηση των μελών και φίλων του κινήματος δεν θα παρευρίσκεται η ίδια, αλλά θα είναι μια συνάντηση για να βρεθούν τα μέλη, να μιλήσουν, να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να κάνουν έναν άξονα και να συνεχίσουν. Αυτό διευκρινίστηκε από μέλη της ομάδος.
0: Okay.
1: Τώρα, κάλεσμα προς όλους τους αγρότες του νομού, απευθύνει η πυροσβεστική υπηρεσία να συνδράμουν τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων και στην αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Έτσι λοιπόν τους καλεί να επικοινωνήσουν με την πολιτική προστασία του Δήμου και να συνεργαστούν ενεργά, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα των γεωργικών τους μηχανημάτων. Πάμε σε εκδηλώσεις που είναι πάρα πολλές και αυτό το Σαββατοκύριακο. Νύχτες Αυγούστου, τετραήμερο αφιερωμένο στο χορό, μουσική και το θέατρο, που θα φιλοξενηθεί στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού Άνω Κοροϊών, του πανέμορφου αυτού χώρου, που ετοιμάζει ο φιλοπρόοδος επιμορφωτικός πολιτικός σύλλογος Άνω Κοροϊών, σε συνεργασία με το Δήμο Συντικής στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού 2026. Η αυλαία ανοίγει σήμερα με συναυλία της Φιλαρμονικής Άνω Κοροϊών, ενώ την πρώτη βραδιά δίνει διεθνή χρειά η παρουσία Ιταλικού φολκλωρικού συγκροτήματος. Στο ίδιο πρόγραμμα, ο Λογραφικός Σύλλογος Μαρκοπούλου Μεσογείας Ρόδακας ταξιδεύει το κοινό σε νησιώτικους χορούς και ρεμπέτικα, ενώ συνέχεια τη σκητάλη παίρνει ο Βλάχικος Σύλλογος Άνω Κοροϊών το πέρασμα. Για αύριο Σάββατο, η γιορτή μετακομίζει στην Ταβέρνα Όαση για μια λαϊκή παραδοσιακή βραδιά. Την Κυριακή 9 Αυγούστου ανεβαίνουν στη σκηνή ο Εθελοντικός Χορευτικός Σύλλογος Άνω Κοροϊών Small Dancers, ενώ ακολουθεί η θεατρική παράσταση Μπαμπάδες με Ρούμι από τη θεατρική ομάδα Νέο Πετρισίου και το τετραήμερο κορυφώνει τη Δευτέρα με ένα πλούσιο χορευτικό αφιέρωμα με τη συμμετοχή πολλών συλλόγων. Να σας πάω στην Πεντάπολη τώρα, στην άλλη άκρη του νομού, όπου η Αθλητική Ένωση Πεντάπολης, φιλοπρόεδρος Ηρακλής, γιορτάζει 100 χρόνια διοργανώνοντας μουσική βραδιά με τους Νίκο Μπούσιο και Νίκο Φιλέντα και το μουσικό επιτελείο του σήμερα σε 9.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία της Κοινότητας. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ποντισμένου διοργανώνει τη 15η Γιορτή Ετεροδημοτών αύριο Σάββατο 8-8 στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα σας πω ότι πέφτει η αυλαία των Γεφυρουδιανών με το Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας, στο οποίο συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα από την Ιταλία και την Ελλάδα, στο Αμφιθέατρο Ειρήνης και Πολιτισμού της Κοινότητας Γεφυρουδίου. Σας θυμίζω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Η Ελπίδα Γεφυρουδίου διοργανώνει για 45η συνεχή χρονιά τις γιορτές ειρήνης και πολιτισμού. Σας πάω στο Δήμο Νέα Ζήχνη στην Αγριανή, που διοργανώνονται εκεί τα Συμμυγδάλια. Η εκδήλωση.
0: Συμμυγδάλια, ωραίο.
1: Συμμυγδάλια, ωραίότατο και γευστικότατο.
0: Κάσκια Ερβανή, πω.
2: Για να το συμπληρώνει
1: κιόλας. 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, εκεί ορχήστρα με εξαιρετικούς ερμηνευτές στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πλούσια δώρα με κλαχιοφόρο αγορά και Γιάννη και Ελένη προσφέρεται δωρεάν χαλβά σε αυτός ο κλασικός χαλβάς με το συμμετάλλι και ρυστικότατος.
0: Τέλειο.
1: Και πάμε και λίγο κρύος, είναι και πολύ πολύ ωραίος.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
2: Τέλεια.
0: Εγώ τον τρώω τον κρύο, ας πούμε, και με παγωτό από πάνω.
1: Και με παγωτό και αν έχει λίγο πυκμένο πορτοκάλι, ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα, ναι. Ακριβώς.
2: Τέλεια. Πρωί, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δέσποινα. Σου ευχόμαστε να περάσεις όμορφα στην άδειά σου.
2: Να ξεκουραστείς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε και... καλά μου και καλό να ξαναπούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Με υγεία. Καλημέρα, καλημέρα στις Σέρες. Αυτά λοιπόν και από εκεί, από αυτήν την περιοχή. Στο Αιγαίο ταξιδέψουμε.
2: Ναι, γιατί να μην ταξιδέψουμε. Όλος ο κόσμος ταξιδεύει.
0: Όλος ο κόσμος ταξιδεύει.
2: Δεν είσαι εδώ. Δεν έχει σημασία.

0: Λοιπόν, για να δούμε και κάποια γεγονότα έτσι που σημάδεψαν την σήμερα ημέρα.
1: 626 και ο Βυζαντινός στόλος κατά ναυμαχία και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Είναι και αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται και ο ακάθιστος ύμνος.
0: Παιδιά, σαν σήμερα παρασκευάστηκε για πρώτη φορά η ασπιρίνη. Πόπο. Φοβερό. 1863.
1: Ασπιρίνη. Το ναι. Απόλυτο φάρμακο.
0: Ναι. Παλιά μόνο αυτό ήταν.
1: 1933. Η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την οποία, με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και η οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού στο Γουδί.
0: Εγκαινιάστηκε η γέφυρα Ρίου Αντίριου, μεγαλύτερη κλαδωτή γέφυρα του κόσμου το 2004, σαν σήμερα παιδιά.
1: Πάμε στο 1932, ο Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964, γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Όλιβερ Τουίστ, Όλιβερ Χάρντι, ο Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του ζευγαριού Χοντρός Λιχνός, πεθαίνει σαν σήμερα το 1957.
1: Και κάπως έτσι σας αφήνουμε σήμερα, μείνετε συντονισμένοι, στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Καλό
1: να περάσετε
0: ένα όμορφο
1: Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μάθητης άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Παρασκευή σήμερα 7 του Αυγούστου. Οδεύουμε για την κορυφαία γιορτή που είναι βεβαίως το Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο 15 Αύγουστος. Και γνωστό πια ότι οι ρυθμοί έχουν χαλαρώσει αρκετά. Για κάποιους, όχι για όλους. Όπως βλέπετε στην πυροσβεστική, εκεί τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα. Είτε είμαστε στο καλοκαίρι, είτε είμαστε στο χειμώνα, είτε στο φθινόπωρο. Το σώμα αυτό έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά τώρα με τις φωτιές. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αθέατα δημοσιογραφικά κοντά σας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Καλημέρα και στον αδελφό σταθμό της Καβάλας έως τις 9. Και Ορεστιάδα, πάρα πολύ ωραία. Και Ορεστιάδα, καλημέρα. Ένα μίνι λοιπόν περιφερειακό πρόγραμμα το σημερινό. Ευχές για ό,τι καλύτερο σε όλους, και στους ακροατές και στους συναδέλφους, από τον Γιώργο Εφρεμίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είσαι καλεσμένο. Θα έρθεις και εδώ να μιλήσεις, φίλε. Δεν θα μιλάς μόνο στο Σαμί. Θα αφήσεις την κονσόλα και θα έρθεις να μας πεις τι θα γίνει σήμερα. Διότι ο Φώτης ο Ζάντζας έχει ξεκινήσει μία καταπληκτική εκπομπή. Τη συζητούσαμε εδώ, γιατί εδώ έτσι με οι σχέσεις μας οι καλές με τους συναδέλφους ανταλλάσσουμε ιδέες, προτάσεις. Είχαμε πει, το συζητούσαμε και με το Σαμί, για μία εκπομπή όπου τι είναι η ΕΡΤ. Είναι πραγματικά το σημείο, ο βατήρας όλων των νέων ανθρώπων που κάνουν ξεκίνημα και όχι μόνο. Και κάποιος για να αναδείξει τη δουλειά του και το ταλέντο του. Για φανταστείτε αυτό να γινόταν σε κάθε περίπτωση. Νομίζω γίνεται με κάθε, ο καθένας βέβαια με τη δική του δύναμη, σε κάθε περιφερειακό σταθμό. Και εμείς με την δικιά μας πλευρά, από τη δικιά μας πλευρά, προσπαθούμε να αναδείξουμε τις παραγωγικές δυνάμεις. Και ο Φώτης τώρα τις παραγωγικές δυνάμεις στην τέχνη, έτσι. Σχήματα, μουσικά, συγκροτήματα, νέοι άνθρωποι, με εμπειρία άνθρωποι, όπως ο Γιώργος Εφρεμίδης. Λοιπόν, παρουσιάζονται στην εκπομπή Πρόβα κάθε Παρασκευή, έτσι. 5 με 6. Και σήμερα, πώς είναι το συγκρότημά σου, να μην το πω λάθος. Emerald Hard Rock Band, ναι. Λοιπόν, σήμερα η πρόβα παρουσιάζει τους Emerald. Και ένα βασικό μέλος του συγκροτήματος είναι και ο Γιώργος Εφρεμίδης, ο ηχολήπτης μας, χρόνια τώρα στο κουρμπέτι. Λοιπόν, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο, αυτό εντάξει, νομίζω το ξέρετε. Και πάμε γρήγορα στα συμβάντα της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας. Είχαμε μια φωτιά που απασχόλησε την υπηρεσία στο κάτω νευροκόπη της Δράμας χθες σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, συγκεκριμένα το κουτί από το πάρκο άρπαξε φωτιά. Ευτυχώς όμως επενέβησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και βέβαια στη Σαμοθράκη, πτώση μιας τουρίστριας εκεί στη Γρία Βάθρα, και ανασύρθηκε βέβαια τραυματισμένη, ευτυχώς τραυματισμένη από τις δυνάμεις εκεί, και μεταφέρθηκε βέβαια από το ΕΚΑΒ για περαιτέρω έτσι, νοσηλευτική φροντίδα. Προσοχή, το έχουμε πει, το ξαναλέμε, δεν παίζουμε με τα άγρια σημεία έτσι και γοητευτικά παράλληλα του νησιού της Σαμοθράκης. Πρέπει να είμαστε κατάλληλα ντυμένοι και κατάλληλα υποδήματα να φοράμε όταν πάμε για ορειβασία. Γιατί είχα δει κάτι κοριτσάκια, να τα πω, με τη σαγιονάρα να ανέβεις στις βάθρες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται με τη σαγιονάρα να ανέβεις στις βάθρες. Θέλει παπούτσι αθλητικό και τον είχε βαμμένο. Ναι. Θέλει παπούτσι αθλητικό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το πρώτο μας θέμα.

0: εύχομαι ότι Νίς είναι μεγάλος. Μπορεί πραγματικά να δοθεί από εδώ μια συναυλία, κανονικότατα. Και αυτό γίνεται, όπως είπαμε, με την εκπομπή πρόβα του, γίνεται έτσι μια πρώτη, τέλος πάντων, ανάδειξη του ραδιοθαλάμου μας μέσα από την εκπομπή του Φώτη του Ζάντζα, πρόβα. Υπάρχουν μικρόφωνα, ηχεία, έχει γεμίσει ο χώρος και λέω κι εγώ πότε θα τραγουδήσω, ας πούμε. Έρχεται η ώρα, καμιάστε. Έρχεται, δεν έρχεται, έρχεται. Λοιπόν, για να προσγειωθούμε τώρα στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα και σας έχω πολύ ωραία θέματα σήμερα. Πιστέψτε με, δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο αυτά τα θέματα. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη Ελπιδοφόρου, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και καθηγητής ανατομίας στην Κρατική Σχολή Ορχιστρικής Τέχνης στην Αθήνα. Βρέθηκε στην Κομοτηνή για διακοπές. Φυσικά εμείς τον αντιληφθήκαμε, μάθαμε για αυτόν και για τον επόμενο καλεσμένο που θα ακούσετε, είναι ιατρικής φύσεως το επόμενο θέμα. Αυτό είναι κάπως πιο κοντά στην τέχνη και όχι μόνο. Μιλήσαμε λοιπόν μαζί του με τον κύριο Ελπιδοφόρου και μας είπε μάλιστα ότι ξεκινάει από το ακαδημαϊκό έτος το 2027 η νέα σχολή πανεπιστημιακού επίπεδου, σχολή για τους ηθοποιούς. Πολύ σημαντικό αυτό, δεν έχει γίνει ιδιαίτερα ευρέως γνωστό. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα για το κομμάτι αυτό.
1: Είμαι ο Μιχάλης Ελπιδοφόρου. Έχω τρεις ιδιότητες. Είμαι φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικής αγωγής και καθηγητής χορού. Και είμαι συγχρόνως καθηγητής ανατομίας στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης στην Αθήνα.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτή την νέα σχολή που πρόκειται να ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος του 2027 και αφορά στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, στην πανεπιστημιακή σχολή που θα μπορέσει να δώσει το χαρτί αποφύτησης στους ηθοποιούς τετραετούς φύτησης, νομίζω, έτσι, Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί έλειπε από την Ελλάδα μια πανεπιστημιακού επίπεδου να είναι το θέατρο, τέλος πάντων όποιος θέλει να υπηρετήσει το θέατρο και να πάρει το πτυχίο του, να είναι τετραετούς φοιτήσεων.
1: Ωραία. Η Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών έρχεται στην πραγματικότητα να καλύψει και να θεραπεύσει ένα κενό που διαχρονικά υπήρχε στον ελλαδικό χώρο, ότι οι τέχνες δεν υπήρχαν με τον εφαρμοσμένο τρόπο στον ακαδημαϊκό χάρτη. Θα είναι ένα δημόσιο καινούριο πανεπιστήμιο που θα ιδρυθεί από το ακαδημαϊκό έτος του 27-28, θα έχει 5 τμήματα. Και στην πραγματικότητα αυτά τα 5 τμήματα θα διαμορφωθούν από την ανατοτοποίηση δομών που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτές οι δομές είναι 5, οι 3 θα είναι στην Αθήνα και οι 2 στη Θεσσαλονίκη και θα έχουν μια κοινή διοίκηση κάτω από την ομπρέλα της Ανωτάτης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Θα είναι η Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, το Τμήμα Χορού, το Τμήμα Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Τμήμα Υποκριτικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και άλλες δύο δομές στη Θεσσαλονίκη, από το Κρατικό Δίο Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Οπότε αυτές οι 5 δομές που θα θεραπεύουν τις τέχνες του θεάτρου, της υποκριτικής τέχνης δηλαδή, του χορού, δηλαδή της ορχιστικής τέχνης, αλλά και της μουσικής, θα διαμορφώσουν αυτό το νέο πανεπιστήμιο που θα ονομάζεται Ανωτάτη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Εγώ είμαι μέλος της Διοικούσης Επιτροπής αυτή τη στιγμή, ως εκπρόσωπος της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης.
0: Υπάρχει μια σκέψη, ένας προγραμματισμός, πώς θα είναι τα προγράμματα σπουδών των ανθρώπων που θα φοιτήσουν.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα εισαχθούν. Θα είναι με εξετάσεις, πώς θα είναι.
1: Ωραία. Έχει προβλεφθεί, βέβαια στη φάση αυτή είμαστε στη φάση του σχεδιασμού, οπότε δεν μπορούν πολλά πράγματα να ανακοινωθούν. Αυτά που μπορούν να ανακοινωθούν έως τώρα είναι ότι θα είναι όλα τα τμήματα τετραετούς φοίτησης, θα χορηγούν πτυχία, τα οποία θα είναι ισότιμα με τα πτυχία όλων των υπόλοιπων ελληνικών πανεπιστημίων. Και η εισαγωγή θα είναι διαφορετική από την εισαγωγή, από τον τρόπο εισαγωγής των υπόλοιπων πανεπιστημίων. Δηλαδή θα είναι εσωτερικός ο τρόπος εισαγωγής στο εκάστοτε τμήμα στα πρότυπα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Οπότε όπως δίνουν υποψήφοι φοιτητές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών εσωτερικές εξετάσεις, έτσι θα δίνουν και υποψήφοι.

0: υποψήφοι φοιτητές αυτών των τμήματων εσωτερικές εξετάσεις στο εκάστοτε τμήμα που τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Οπότε το εκάστοτε τμήμα θα ορίζει τον τρόπο εισαγωγής σε αυτό.
1: Ποια είναι τα τμήματα που θα...
0: 5 τμήματα, 3 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη. Τα τμήματα της Αθήνας θα είναι η Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, που θα δίνει, θα χορηγεί πτυχίο, ενιαίο πτυχίο στην ορχιστική τέχνη, δηλαδή στο χορό. Θα είναι το τμήμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που πάλι θα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στο χορό. Θα είναι το τμήμα της Υποκριτικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, δηλαδή η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου που ανατοτοποιείται στην πραγματικότητα. Και μετά θα είναι άλλα 2 τμήματα στη Θεσσαλονίκη, ένα του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης που αφορά την τέχνη της μουσικής και ένα τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που θα αφορά την τέχνη της υποκριτικής τέχνης, δηλαδή του θεάτρου αντίστοιχα. Μιλάμε για τμήματα τα οποία πρωτίστως καλλιεργούν και εκπαιδεύουν τις τέχνες τους, δηλαδή εκπαιδεύουν καλλιτέχνες, δηλαδή θα βγάζουν πρωτίστως τα τμήματα ορχιστικής τέχνης χορευτές, χορογράφους και καθηγητές χορού, τα τμήματα θεάτρου θα βγάζουν ηθοποιούς και το τμήμα της μουσικής στη Θεσσαλονίκη θα βγάζει μουσικούς στα αντίστοιχα όργανα που θα εκπαιδεύει.
1: Με κάποιο προγραμματισμό να αυξηθούν τα τμήματα, γιατί τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα ίσως...
0: Η αρχική πρόβλεψη είναι για το τμήμα, το πανεπιστήμιο αρχικά είναι πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών. Οπότε θεραπεύει τα κενά των παραστατικών καλλιτεχνών με τη λογική ότι άλλες τέχνες ήδη θεραπεύονται από το ελληνικό πανεπιστήμιο, όπως είναι οι οικαστικές τέχνες, ο κινηματογράφος κτλ. Οπότε ο πρώτιστος στόχος αυτού του πανεπιστημίου είναι να θεραπεύσει το κενό στις παραστατικές τέχνες.
1: Μ' αρέσει που χρησιμοποιείτε το ρήμα θεραπεύω. Εσείς τι θεραπεύετε άλλο?
0: Σωστά. Εμένα το αντικείμενό μου είναι ο θεραπευτικός χορός μεταξύ άλλων. Οπότε ως φυσικοθεραπευτής και ως καθηγητής χορού και καθηγητής προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής ασχολούμαι με την θεραπευτική εφαρμογή και τις θεραπευτικές χρήσεις του χορού σε ποικίλα νοσήματα, κυρίως νευρολογικά, νεοπλασίες, καρδιολογικά. Οπότε το αντικείμενο επίσης του διδακτορικού μου είναι η θεραπευτική χρήση στην νόσο του Πάρκινσον πρωτίστως. Οπότε τρέχουμε ήδη αρκετά χρόνια στην Αθήνα προγράμματα θεραπευτικής χρήσης και θεραπευτικής εφαρμογής του χορού στην νόσο του Πάρκινσον και φιλοδοξούμε στο μέλλον να τρέξουμε και άλλα αντίστοιχα προγράμματα κυρίως σε ογκοκαρδιολογικούς ασθενείς.
1: Ποια είναι η θεραπεία που φέρνει η άσκηση σε αυτές τις νόσους? Πώς ακριβώς επιδρά?
0: Ωραία. Επίτηδες χρησιμοποιώ τον όρο θεραπευτικό χορό και όχι χοροθεραπεία, γιατί έχει τελείως διαφορετική εφαρμογή το ένα από το άλλο. Η έννοια της χοροθεραπείας αφορά την θεραπευτική χρήση του χορού σε, ως ψυχοθεραπευτικό μέσο, άρα δηλαδή μιλάμε για την ψυχική υγεία, ενώ η έννοια του θεραπευτικού χορού αφορά το πώς χρησιμοποιώ ως θεραπευτικό εργαλείο το χορό για συμπτώματα που αφορούν ένα συγκεκριμένο νόσημα ή για παρενέργειες που μπορεί η θεραπεία για το νόσημα να επιφέρει. Mm-hmm. Οπότε, στην νόσο του Πάρκινσον, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το χορό για τη θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων της νόσου, όπως είναι η βελτίωση της ισορροπίας, η βελτίωση της σαρκοπενίας, η βελτίωση της στάσης σώματος, η βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, του στρες, του άγχους, της κατάθλιψης που μπορεί η νόσος να επιφέρει.
1: Mm-hmm. Πόσο ευρέως διαδεδομένα είναι όλα αυτά, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, γενικότερα στην ελληνική περιφέρεια?
0: Στο εξωτερικό η θεραπευτική χρήση του χορού είναι ευρέως διαδεδομένη. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμη δεν είναι αρκετά διαδεδομένη. Οργανωμένα προγράμματα δυστυχώς για την ώρα στη χώρα μας γενικώς τρέχω μόνο εγώ εξ όσων γνωρίζω και η ευχή όλων μας είναι στο μέλλον να τρέξουν αρχικά εκπαιδευτικά προγράμματα και κατά δεύτερον πιο οργανωμένα προγράμματα από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες υγείας, έχουν επιπλέον εκπαίδευση στην συγκεκριμένη τέχνη του χορού και εξειδίκευση στο πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα της θεραπείας στον εκάστοτε κλινικό πληθυσμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σύνθετη η εφαρμογή αυτή γιατί περιέχει ταυτόχρονη εκπαίδευση σε ένα επάγγελμα υγείας, στην ίδια την τέχνη, αλλά και στην εξειδίκευση της τέχνης στον εν λόγω κλινικό πληθυσμό.
1: Υπάρχουν άλλοι που κάνουν προσφέρουν αυτή την υπηρεσία?
0: Προσωπικά έχω εκπαιδευτεί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέγεται Dance for Parkinson's Disease, DFPD, και έχω προσπαθήσει να κάνω μια πολιτισμική εξατομίκευση αυτού του προγράμματος στα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, ώστε να προσφέρουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτό το πρόγραμμα στον ελληνικό πληθυσμό. Δυστυχώς, για την ώρα δεν γνωρίζω κάποιον στην Ελλάδα που να έχει λάβει εκπαίδευση για να κάνει αυτή την εφαρμογή. Γνωρίζω προγράμματα που τρέχουν, που όμως είναι κατά βάση συμπεριληπτικού χώρου. Δηλαδή, υπάρχουν καθηγητές χορού στον ελλαδικό χώρο που προσπαθούν να τρέξουν προγράμματα ειδικής αγωγής ή συμπεριληπτικού ή προσαρμοσμένου χορού, που όμως αυτή η προσπάθεια έρχεται μέσα από την πρακτική τους εμπειρία και όχι από την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους στο να εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα σε ειδικούς πληθυσμούς ή σε κλινικούς ακόμη περισσότερο πληθυσμούς.
1: Θα μπορούσατε να το διδάξετε εσείς?
0: Αυτό είναι ευχής έργων, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου, πώς θα μπορούσαμε αυτά τα προγράμματα να μπουν με οργανωμένο τρόπο στον ακαδημαϊκό χάρτη, ώστε επίσημα κάποιος να εκπαιδεύεται σε τέτοια προγράμματα, ώστε με ασφάλεια, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ώστε με ασφάλεια να μπορεί να τα προσφέρει σε ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται.

0: Είμαι μπαλντή και δεν μου φταίει κανείς, αλήθεια. Είναι ένα από τα πολύ ωραία έτσι ορχιστρικά κομμάτια. Ακούγεται βέβαια κάπου και το «Δεν μου φταίει κανείς», έτσι αμυδρά. Εδώ, πολύ σωστά συντονισμένη στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ερτ Κομωτινής, Ερτ Νέας Ορεστιάδας και Ερτ Καβάλας μαζί για αυτό το πρωινό της Παρασκευής 8 με 9 Αυγούστου 2026. Είμαστε στα 28 περίπου λεπτά μετά από τις 8. Και τώρα θα σας πάω σε ένα νέο τομέα της... Θα πάμε στο χώρο της υγείας τώρα. Θα πάμε σε ένα νέο τομέα της καρδιολογίας, της ογκοκαρδιολογίας, δηλαδή την παρακολούθηση ενός ασθενούς που ταλαιπωρείται, αντιμετωπίζει το θέμα μιας νεοπλασίας και θα πρέπει βέβαια να υποστηριχθεί η καρδιά κατάλληλα, βασικό εργαλείο. Η καρδιά για το σώμα μας, το οποίο βεβαίως δέχεται πάρα πολλά κύματα να καλύψει και τα συναισθήματα, τα φάρμακα, τις ασθένειες και πρέπει να υποστηριχθεί κατάλληλα, ειδικά σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο ενός συνανθρώπου μας που αντιμετωπίζει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα υγείας με τις νεοπλασίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον... κύριο Δημήτρη Φαρμάκη, θα ακούσουμε και την ιδιότητά του, είναι καρδιολόγος, αλλά έχει ειδικευθεί στην ογκοκαρδιολογία και θα μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει αυτός ο νέος τομέας και πώς μπορεί κάποιος να παρέχει αυτού του είδους υπηρεσίες και πώς βοηθάει βέβαια τον ασθενή αυτού του είδους η υπηρεσία, αυτός ο νέος τομέας στην υγεία μας. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φαρμάκη.
1: Ονομάζομαι Δημήτρης Φαρμάκης, είμαι επίγουσα καθηγητής καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι χαρά μου να μιλήσουμε σήμερα για ένα ενδιαφέρον θέμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένας νέος τομέας στην υγεία σε ό,τι αφορά την καρδιά μας και ο νέος αυτός όρος έχει να κάνει με την ογκοκαρδιολογία. Τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς, ποιος είναι ο στόχος αυτού του τομέα και τι γίνεται στη χώρα μας?
1: Είναι σημαντικό που χρησιμοποιείτε τον σωστό ελληνικά όρο, που είναι ο όρος ογκοκαρδιολογία. Ο όρος που έχει επικρατήσει διεθνώς είναι καρδιογκολογία, που είναι λίγο διαφορετικό πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο όρος έχει επικρατήσει. Ελληνικά είναι πιο σωστά να χρησιμοποιούμε τον όρο ογκοκαρδιολογία. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από την ορολογία, αυτό που σημαίνει είναι η καρδιολογική διαχείριση των ασθενών με κακοήθινο σήματα. Είτε μιλάμε για συμπαγείς όγκους, για καρκίνο δηλαδή, είτε μιλάμε για αιματολογικές κακοήθειες. Είναι η καρδιολογική αξιολόγηση, διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία αυτών των ασθενών.
0: Είναι ένα δύσκολο αντικείμενο, έτσι, δεν είναι και από τα εύκολα αντικείμενα. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που έχουν προβλήματα με ογκολογικά και μετά από τις θεραπείες τους προκύπτει και καρδιολογικό θέμα ή και τα δυο?
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ομάδα ασθενών. Συνήθως έχουμε τρεις κατηγορίες ασθενών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ασθενείς που θα ξεκινήσουν μια θεραπεία για τον καρκίνο, η οποία θεραπεία έχει την πιθανότητα ή τον κίνδυνο να δημιουργήσει προβλήματα στην καρδιά. Άρα εμείς πρέπει να διαχειριστούμε τους ασθενείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο η καρδιά να πάθει κάτι από τη θεραπεία του καρκίνου και να μπορέσουν έτσι να συνεχίζουν κανονικά τη θεραπεία του καρκίνου. Η δεύτερη κατηγορία των ασθενών είναι εκείνοι που τελικά θα έχουν κάποια επιπλοκή καρδιολογική από τη θεραπεία του καρκίνου, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι ασθενείς που έχουν επιβιώσει, έχουν περάσει επιτυχώς τη θεραπεία του καρκίνου και ευτυχώς η πλειοψηφία των ασθενών σήμερα θα πάει καλά με τη θεραπεία του καρκίνου, γιατί η θεραπεία του καρκίνου έχει εντελώς αλλάξει, όπως γνωρίζετε. Αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να έχουν καρδιολογικά προβλήματα και θέλουμε να τους παρακολουθήσουμε μετά για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους που έχουν να αναπτύξουν κάποιο καρδιολογικό νόσημα ή αν αναπτύξουν να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα και έγκαιρα.
0: Οπότε τι έρχεται να φέρει αυτό το νέο αντικείμενο στην ιατρική και στη θεραπεία των ανθρώπων?
1: Το νέο αντικείμενο έρχεται να, κατά κάποιο τρόπο, βελτιώσει ακόμα περισσότερο την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο. Ο καρκίνος, όπως γνωρίζουμε, γίνεται όλο και συχνότερος. Παράλληλα, όμως, η θεραπεία του καρκίνου γίνεται όλο και πιο επιτυχημένη, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό ασθενών με καρκίνο, που διαγνώσκονται με καρκίνο, αλλά τα πάνε καλά με τη θεραπεία του καρκίνου. Και έτσι σήμερα, ακόμα και ας το πούμε μορφές καρκίνου που στο παρελθόν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα death penalty, ας πούμε, ήταν συνώνυμοι με τον θάνατο, όπως ας πούμε το μεταστατικό μελάνωμα ή το μεταστατικό καρκίνος του πνεύμονα. Πλέον σήμερα μπορούν για πολλά χρόνια οι ασθενείς να επιβιώνουν καλά, με πολύ καλή ποιότητα ζωής, και αυτό χάρη στις νέες θεραπείες. Κατά κάποιο τρόπο, σιγά σιγά, δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά νομίζω ότι θα γίνει σχετικά σύντομα αυτό, ο καρκίνος αρχίζει να γίνεται μια χρόνια νόσος. Όπου κάποιος παίρνει κάποια θεραπεία συνεχόμενη.
2: Είναι το στίχημα αυτής της δεκαετίας που διανύουμε.
1: Ακριβώς. Όπως ας πούμε ο ασθενής με ζαχαροδιαβήτη παίρνει τη θεραπεία του φόρου, δεν θεραπεύεται ποτέ, δεν πάβει ποτέ να έχει ζαχαροδιαβήτη. Έτσι κινούμαστε πλέον προς αυτήν την κατεύθυνση, κινούμαστε και στον καρκίνο, όπου οι ασθενείς θα παίρνουν συνεχώς μια θεραπεία που θα κρατάει τον καρκίνο σε καταστολή, ας το πούμε έτσι, και θα κάνουν μια ζωή κανονική, έχοντας παράλληλα όμως και τον καρκίνο. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις ο καρκίνος θεραπεύεται κιόλας. Αλλά μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν μπορεί να θεραπευτεί, αλλά μπορεί να μείνει σε καταστολή με τις καινούργιες θεραπείες που έχουμε. Δεν είμαστε ακόμα ακριβώς εκεί, αλλά προς εκείνη την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Σε αυτούς λοιπόν, όλους τους ασθενείς που διαγνώσκονται με καρκίνο, που έχουν αντιμετωπίσουν το μεγάλο, έτσι, ας πούμε, τη μεγάλη πρόκληση της θεραπείας του καρκίνου, εμείς ερχόμαστε να προφυλάξουμε την καρδιά τους και για να έχουν καλύτερη έκβαση και καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη επιβίωση, αλλά και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία του καρκίνου χωρίς διακοπές εξαιτίας καρδιολογικών προβλημάτων. Και επίσης, η τρίτη κατηγορία που είπα, οι επιβιώσαντες από καρκίνο να έχουν μια καλή ζωή στη συνέχεια, με καλή ποιότητα, με καλό προσδόκιο, με καλή ποιότητα ζωής, χωρίς όσο το δυνατόν αυτό γίνεται καρδιολογικά προβλήματα. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτόν τον καινούργιο τομέα της ογκοκαρδιολογίας. Και έχουμε διανύσει αρκετή διαδρομή, νομίζω, ήδη, παρόλο που είναι μια...
2: Πού ασκείται η ογκοκαρδιολογία?
1: Ναι, είναι ένας καινούργιος τομέας που ξεκίνησε ουσιαστικά, συστηματικά, εδώ και 10 χρόνια. Στην Ευρώπη ιδρύσαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Καρδιολογίας, είναι ο όρος, όπως σας είπα και πριν. Το 2000, ήδη είναι 8 χρόνια, 2018. Μέσα όμως σε αυτά τα 8 χρόνια έχουμε επιτύχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σε διεθνές επίπεδο, όπου έχουμε βγάλει τις δικές μας κατευθύντριες οδηγίες, έχουμε φτιάξει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχω και εγώ την τύχη να προείσταμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε βγάλει κατά κάποιο τρόπο αναγνώριση αυτής της, ας το πούμε, δεν θα πω εξειδίκευσης, αλλά αυτής της ιδιαίτερης εκπαίδευσης που χρειάζεται με ευρωπαϊκές εξετάσεις. Και βέβαια προσπαθούμε να αναπτύξουμε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έτσι ώστε να τροφοδοτούμε αυτό το καινούργιο τομέα με καινούργια δεδομένα. Επομένως λοιπόν κινούμαστε σε όλες αυτές τις τρεις κατευθύνσεις, και στην παροχή εκπαίδευσης στους γιατρούς που θέλουν να εκπαιδευτούν σε αυτό τον τομέα, και στην δημιουργία νέων δεδομένων με την έρευνα, και στην βέβαια καλή κλινική διαχείριση των ασθενών με τις κατευθύντριες οδηγίες.
0: Στην Αθήνα, ας πούμε, κυρίως θα μπορούσε κάποιος να έχει αυτή την υπηρεσία, τη φροντίδα.
1: Ναι. Ευτυχώς στην Ελλάδα είμαστε από τους πρωτοπόρους, μπορώ να πω, σε αυτό το τομέα. Έχουμε ήδη αρκετά κέντρα, ιατρία που ασχολούνται με αυτό το ειδικό τομέα της ογκοκαρδιολογίας, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και σε άλλες όμως επαρχιακές πόλεις υπάρχουν. Έχουμε φτιάξει ένα εθνικό δίκτυο ιατρίων ογκοκαρδιολογίας που συντονίζουμε τις δράσεις τους και συμμετέχουμε και με αυτό το δίκτυο και στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Επομένως, νομίζω είμαστε σε αρκετά υψηλό και καλό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και με τηλεματικό τρόπο, δηλαδή θα μπορούσατε εσείς από το γραφείο σας από την Αθήνα να μπορείτε να παρακολουθείτε ασθενείς από την περιοχή μας εδώ? Πόσο βοηθάει?
1: Ναι, είναι κάτι που στο εξωτερικό, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κάτι που είναι πλέον σύστημα να γίνεται. Στην Ελλάδα δεν έχει, ας το πούμε, αυτός ο τρόπος άσκησης της ιατρικής δεν είναι ένας εγκαθεδρυμένος τρόπος, να το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά παρέχονται κάποιες υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ας το πούμε έτσι, και αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος προσφέρεται, μπορώ να πω, ακριβώς για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, και είναι κάτι πάνω στο οποίο νομίζω πρέπει να δουλέψουμε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, νομίζω.
0: Λοιπόν, αυτά από τον επίκουρο καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Φαρμάκη. Μας είπε για την ογκοκαρδιολογία, αυτή τη νέα εξειδίκευση για την περαιτέρω προστασία των ασθενών με νεοπλασίες. Και όπως ακούσατε πολύ πολύ χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι το ακούμε και το προσπαθούμε να το καταλάβουμε καλύτερα, ότι αυτή η δεκαετία, η οποία σιγά σιγά είμαστε στο 2026, έχει χαρακτηριστεί ως μια δεκαετία το ότι θα πρέπει να καταφέρει να μετατρέψει τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο. Για να δούμε. Λοιπόν, το ευχόμαστε αυτό, αν και πιστεύουμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα, ίσως να μην το ξέρουμε ακόμα. Τώρα, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θα πάμε σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Θα πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από την πρόβα τη σημερινή, του Φώτη Ζάντζα, εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής. Πραγματικά είναι από, ίσως να είναι και ο μοναδικός περιφερειακός σταθμός της ΕΡΤ που έχει τόσο μεγάλο ραδιοθάλαμο, Γιώργο Εφρεμίδη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και δέστε τώρα πώς θα μιλήσουμε. Είπα να τον καλέσω εδώ κοντά μου. Και να. Εντάξει, θα ερχόταν ο άνθρωπος, θα περπατούσε 5 βήματα από την κονσόλα για να έρθει εδώ, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε απευθείας από την κονσόλα, γιατί υπάρχει μικρόφωνο στην κονσόλα. Οπότε, εγώ θα είμαι στο ραδιοθάλαμο και ο Γιώργος Εφρεμίδης θα είναι στην κονσόλα και ταυτόχρονα θα μιλάει ως καλεσμένος, αλλά θα είναι και ο υπεύθυνος για τον ήχο. Έλα, Γιώργο Εφρεμίδη. Emerald Hard Rock Band.
3: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς τον.
3: Ναι, Emerald Hard Rock Band, αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να παρουσιάσουμε την εκπομπή, το σκεπτικό της εκπομπής, όχι της σημερινής εκπομπής.
0: Γενικότερα, ναι, τη φιλοσοφία.
3: Ξεκινήσαμε, θέλουμε να κάνουμε μια σειρά, ξεκινήσαμε πριν 2 εβδομάδες με τους Underhill West από την Ξάθη, μια pop-rock μπάντα πάρα πολύ καλή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τους Bad Signal, είναι από Κομωτινή. Παίζουν ένα power trio, το ονομάζω εγώ, όπως ήταν τα power trio της δεκαετίας των δεκαετιών 60 και 70, π.χ. Cream, π.χ. Led Zeppelin. Mm-hmm. Έχουμε και εμείς εδώ μια τέτοια μπάντα στην Κομωτινή. Ωραία. Η Bad Signal. Τώρα ακολουθούμε εμείς που παίζουμε μελωδικό hard rock, έτσι το βαφτίζω εγώ. Mm-hmm. Με επιρροές, εμείς θα παρουσιάσουμε, τα περισσότερα θα είναι δικά μας κομμάτια, παίζουμε δικά μας κομμάτια με αγγλόφωνο στίχο. Uh-huh. Και στη συνέχεια, τις επόμενες εβδομάδες έχουμε προγραμματισμένα να φέρουμε και άλλα είδη μουσικής. Δηλαδή μέχρι τώρα ξεκινήσαμε μεν με rock, ναι, αλλά θα έχουμε και jazz με τον Νίκο τον Ιερώνυμο και τη Σοφία Ιερωνύμου. Ο Νίκος ο Ιερώνυμος είναι συνδιάξιουχος, πρώην καθηγητής μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Κομωτινής. Η κόρη του, η Σοφία Ιερωνύμου, είναι καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο Κομωτινής. Μια πάρα πολύ ωραία jazz μπάντα. Mm-hmm. Έχουν και big band εδώ, mm-hmm, που είναι σπάνιο φαινόμενο. Mm-hmm. Μιλάμε στις μικρές πόλεις. Θα έχουμε και, έχουμε προσκαλέσει και αρχαίες λύρες. Την κυρία Ευαγγελία, ναι, Κοψαλίδου.
0: Κοψαλίδου, βέβαια.
3: Ναι. Mm-hmm. Γενικώς θα έχουμε ένα μεγάλο φάσμα. Θα έχουμε και βιολοντσέλα, κλασική μουσική. Τώρα μην, ναι, φορτώσω, ναι, τη μνήμη, όλα στην
0: ώρα τους. Κάθε, ναι, Παρασκευή λοιπόν 5 με 6 πρόβα. Όλη αυτή η μουσική που βρίσκονται, με αυτά τα
3: συγκροτήματα. Εμείς απευθυνόμαστε σε μουσικούς και έρχονται μουσικοί. Βέβαια δεν αποκλείουμε και από άλλες περιοχές, αλλά είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθούμε.
0: Μας ακούνε τώρα. Μας ακούνε τώρα και από Καβάλα και από Νέα Ορεστιάδα. Οπότε τι μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε?
3: Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, ας επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Κομωτινής. ΕΡΤ Κομωτινής στο Facebook στέλνουν μήνυμα.
0: Ένα μήνυμα, τέλεια.
3: Ναι. Απευθυνόμαστε, εντάξει, εμείς θέλουμε να φέρουμε και από σέρες που ξέρω κανένα δύο μπάντες πολύ καλές εκεί.
0: Ωραία.
3: Απευθύνθηκα ήδη στην Αλεξανδρούπολη δύο μπάντες που θα έρθουν από την Αλεξανδρούπολη, αλλά αυτό θα γίνει στη δεύτερη σειρά, που θα είναι μετά τον Οκτώβριο. Εδώ θέλω να, δεν θέλω να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη, να αναγγείλω κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει στο σχέδιο και θα υλοποιηθεί από ό,τι φαίνεται μετά την πρώτη σειρά των 12 σχημάτων. Θα κάνουμε μια μεγάλη συναυλία με όσους μπορούν από αυτούς που πιστεύω ότι θα μπορέσουν όλοι, γιατί όλοι δείξαν, μέχρι τώρα δείξαν το ενδιαφέρον. Θα την κάνουμε μια μεγάλη συναυλία μέσα στα τέλη Οκτωβρίου.
0: Πού?
3: Έχουμε μια υπόσχεση από το Μέγαρο Μουσικής.
0: Α, στο Μέγαρο Μουσικής. Αχα, μάλιστα.
3: Γιατί το λέω, εμείς θέλαμε, ξεκινήσαμε με τη σκέψη να την κάνουμε στον προάβλιο χώρο της ΕΡΤ Κομωτινής. Αλλά τον
0: πολύ
3: Οκτώβριο
0: θα το ήθελα, πίστεψέ με.
3: Ναι.
0: Θυμάσαι τι είχαμε κάνει τότε με τις πλατφόρμες.
3: Το 2013, που 2013. Είχαμε βάλει δύο πλατφόρμες και παίξαμε τρεις μπάντες τότε.
0: Ναι.
3: Ναι, αλλά τέλη Οκτωβρίου συνήθως βρέχει και κάνει και κρύο.
0: Θα σου πω όταν έρθει η ώρα, γιατί έχουμε ημερομήνια τώρα. θα σου πω. Ναι, συνέχισε.
3: Λοιπόν,
0: ωραία, πολύ ωραία.
3: Θα είναι και αυτή η συναυλία. Μετά θα αφήσουμε ένα δεκαήμερο μάλλον έτσι λίγο για να ξεκουραστούμε και να το ξαναφρεσκάρουμε.
0: Ναι.
3: Εάν και εγώ πιστεύω ότι θα το έχουμε προγραμματισμένο από τώρα, δηλαδή από τώρα σε λίγο, θα ξέρουμε και το δεύτερο κύκλο στο πολύ ένα μήνα θα το έχουμε ολοκληρώσει σαν πρόγραμμα.
0: Ωραία.
3: Και απευθυνόμαστε, όπως είπα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μπορεί να στείλει το μήνυμα στο μέσω του Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Θέλω να πω ότι αυτές οι εκπομπές πέρα από τις συχνότητες
0: μεταδίδονται
3: μεταδίδονται δηλαδή σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μεταδίδονται και στο ertaiko.gr.
0: Αχα.
3: Μπαίνουν και στο αρχείο του ERTECO On Demand και είναι και απευθείας μετάδοση πάλι στο Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής και με βίντεο.
0: Πάρα
3: υπάρχει
0: πολύ.
3: Κάμερα στο στούντιο και φαίνονται. Και μένουν και αυτά στη σελίδα της ΕΡΤ Κομωτινής. Οπότε όποιος θέλει και να δει και τους συντελεστές έχει αυτή τη δυνατότητα. Παρασκευές 5 με 6.
0: 5 με 6 λοιπόν. Σήμερα 5 με 6 συντονιστείτε. Emerald Hard Rock Band.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Είπα ότι θα προσπαθήσω να είμαι εδώ και δεν με καλέσατε. Αλλά εγώ αυτό προσκαλούμε.
3: Όχι, σε καλέσαμε, είπαμε, απλά δεν το ήσουν διακοπές και δεν προγραμματίσαμε. Βεβαίως, έλα το απόγευμα να...
0: Θέλω και δοκιμαστικό.
3: Να μας κάνεις ερωτήσεις.
0: Ωραία. Rock ερωτήσεις, hard rock ερωτήσεις.
3: Ναι, hard rock ερωτήσεις.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και μπράβο σε αυτό το πολύ ωραίο εγχείρημα που ξεκινάει, γιατί αυτό είναι ERT.
3: Δεν είπαμε μέχρι τώρα το όνομα του Φώτη Ζάντζα, που είναι η καρδιά αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, το συζητούσαμε για αυτή την εκπομπή, ότι μπορούμε να βγάλουμε μια τέτοια εκπομπή από το σταθμό της ΕΡΤ Κομωτινής ως βατήρα για ανάδειξη όλων των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων στη μουσική, και όχι μόνο, μπορεί μετά αυτό να πάει και αλλού. Αυτό είναι ΕΡΤ, άλλωστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, λίγο τη γέφυρα τώρα.
3: Ευχαριστούμε.
0: Για να πάρουμε τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, και μετά από την πρόβα, Γιώργο, ξέρεις που θα πάμε? Θα πάμε για θερινή προβολή, θερινό κινηματογράφο, στο Ηνοποιείο Μάρων στην Μαρόνια, διότι εκεί ξεκινούν από σήμερα κάποιες προβολές θερινού κινηματογράφου με θέμα, με αντικείμενο την τοπική ιστορία του κρασιού και όχι μόνο. Νικόλας Κατσαρίδης, ο ηνοποιός μας, που έχει αναλάβει ένα νέο παιδί, που έχει αναλάβει εκεί το ηνοποιείο και κάνει θαύματα πραγματικά, έχει φωτίσει, έχει μετατρέψει το σημείο εκεί πηγαίνοντας για την Μαρόνια αριστερά. Νομίζω το ξέρετε, το έχετε δει και πάντοτε έκλεβε τη ματιά μας αυτό το σημείο εκεί, το ηνοποιείο, που πλέον έχει περάσει στα καλύτερα χέρια που θα μπορούσε. Έλα, Νίκο Κατσαρίδη, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι ωραίο είναι αυτό, το είχες πει ότι θα διοργανώσεις και θερινές προβολές στο ηνοποιείο. Για πες μας, από σήμερα ξεκινάνε.
1: Σήμερα ξεκινάμε, ανοίγει η αυλαία σήμερα. Ήταν μια σκέψη που την δούλευα καιρό.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των κάποιων καλοκαιρινών εκδηλώσεων του ηνοποιείου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, σκεφτήκαμε πως ένα θερινό σινεμά παρέα με ένα ποτήρι κρασί και τα αστέρια από πάνω θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Οπότε το υλοποιήσαμε, βγήκε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε είμαστε ανοιχτοί, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μέσα στο καλοκαίρι που θα προβάλλουμε κάποιες ταινίες οι οποίες είναι σχετικές με τον κρασί. Στην ουσία θα τραβήξουμε τον κόσμο έτσι προς την ουσία του αμπελιού μέσα από ταινίες οι οποίες είναι φανταστικές. Οπότε δημιουργήσαμε μια πολύ ωραία εμπειρία ώστε ο κόσμος να έχει μια διαφορετική δραστηριότητα, κάτι φρέσκο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνουν προβολές σήμερα, αύριο και μεθαύριο?
1: Σωστά. Έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή προβολή μιας ταινίας που έχουμε επιλέξει σχετικά με το αντικείμενο. Και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες ταινίες. Πιστεύω μέχρι το Σεπτέμβριο, εάν μας το επιτρέψει και ο καιρός, θα είναι πολύ ωραία.
0: Πώς γίνεται η κράτηση? Νομίζω γίνεται κράτηση θέσεων, έτσι? Δεν πάει ο καθένας χωρίς να έχει προηγουμένως κλείσει θέση, έτσι?
1: Σωστά, γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος. Έχουμε περίπου στις 50 θέσεις στο θερινό. Είναι ένα μικρό θερινό, minimal, στο ηνοποιείο. Οπότε μέσω των social, με ένα μήνυμα είτε με ένα τηλέφωνο στο ηνοποιείο, κάποιος επισκέπτης μπορεί να κλείσει τη θέση του ώστε να δει την ταινία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα λοιπόν, αυτό θα γίνεται τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα, Νίκο?
1: Ναι, σωστά.
0: Όλα, δηλαδή όλα τα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα του Αυγούστου?
1: Όλα τα, δεν θα είναι κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι πως θα το πηγαίνουμε
0: εκ περιτροπής.
1: Ένα, όχι. Οπότε θα πρέπει έτσι ελαφρώς νωρίτερα, διότι οι κρατήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε κλείνουν πάρα πολύ σύντομα οι θέσεις. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να είναι λίγο έτσι ενημερωμένος γρήγορα.
0: Οπότε έξω θα γίνεται η προβολή.
1: Σωστά.
0: Και αν πέσει και κανένα αστέρι μέσα στο ποτήρι μας, τώρα σου δίνω και άλλη ιδέα. Διότι έχουμε πεφταστέρια τώρα το πρώτο δεκαήμερο, νομίζω, του Αυγούστου. Θα μπορούσε να γίνει και μια πολύ ωραία αστροπαρατήρηση.
1: Σε προσωπικό επίπεδο το έχουμε κάνει και είναι φανταστικά.
0: Ναι.
1: Διότι δεν υπάρχει καθόλου φωτορύπαρση.
0: Αυτό είναι.
1: Και
0: αυτό,
1: τα αστέρια φαίνονται πολύ όμορφα.
0: Θα μπορούσε να γίνει και μια τέτοια δράση, δεν ξέρω. Έγιναν και άλλα πράγματα όμως κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού στο ηνοποιείο,
1: Ναι. Θέλαμε το ηνοποιείο να είναι εξωστρεφής και να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Οπότε,
0: το πέτυχες, Νίκο, αυτό. Το πέτυχες και μπράβο σου. Γιατί είναι ένα δύσκολο περίπου, ένα δύσκολο κοινό εδώ η περιοχή μας, απορραφημένη στην καθημερινότητα, σε όλα στα προβλήματα που έχει ο καθένας. Εγώ αυτό που είδα με τις δράσεις που έκανες και τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στο ηνοποιείο, πολλών ηλικιών κόσμου και νέο κόσμο και πιο έμπειροι άνθρωποι και λίγο πιο μεγάλοι. Αυτό ήταν κατόρθωμα, πίστεψέ με.
1: θεωρώ πως ο κόσμος μας έχει την ανάγκη για κάτι νέο, για κάτι φρέσκο.
0: Αυτό.
1: Δεν τον είδα καθόλου κουρασμένο. Ίσα-ίσα τον είδα να διψάει ώστε να δει κάτι καινούργιο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και σκέφτεσαι και κάτι άλλο? Ή δεν θες να μας το αποκαλύψεις?
1: Συνεχίζουμε αυτό το καλοκαίρι με το θερινό, ώστε κάπως να το εδραιώσουμε και να ξέρουμε ότι κάθε καλοκαίρι το Μάρον θα είναι ανοιχτό με ταινίες στο θερινό του, ώστε να είναι μια αναλλακτική έξοδος για τον Κομωτινέο.
0: Mm-hmm.
1: Και στο κοντινό μέλλον ετοιμαζόμαστε για καινούργια πράγματα.
0: Δεν θες να μας πεις κάτι? Πού θα είναι?
1: Μου αρέσει να ανακοινώνω πράγματα τα οποία τα έχω δουλέψει σωστά στο μυαλό μου, ώστε να βγουν και ωραία. Οπότε επιφυλάσσουμε στο μέλλον για να ανακοινώσουμε κάτι το οποίο θα είναι έτοιμο και σωστό.
0: Μάλιστα. Με το θερινό κινηματογράφο ποιο κρασί ταιριάζει? Το λευκό, το ροζέ ή το κόκκινο?
1: Σίγουρα θα πήγαινα σε λευκό και ροζέ.
0: Λευκό και ροζέ.
1: Θα τα έχουμε παγωμένα. Μαζί με το ποτήρι θα προσφέρουμε και στον επισκέπτη ένα ατομικό μπόξ με ντελικατέσεν. Οπότε θα είναι ένα συνδυασμό που θα ταιριάζει ταινία, κρασί και ντελικατέσεν.
0: Πάρε. Και είπα εγώ, προσέξτε, μπορεί να πέσει και κανένα αστέρι στο ποτήρι σας. Κάτι από τη λάμψη. Τι όμορφο, εγώ το έχω κάνει ήδη εικόνα και είναι πανέμορφο, πανέμορφο πραγματικά. Πότε ξεκινάει ο τρίγος, Σανίκο?
1: Θα ξεκινήσουμε μάλλον πριν το 15 Αύγουστο.
0: Πώς πήγε φέτος η χρονιά?
1: Φέτος η χρονιά ήταν καλή. Mm. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με κάποιες ασθένειες στα φύλλα.
0: Mm.
1: Παρ' όλα αυτά, όσοι μπόρεσαν και το αντιμετώπισαν, θεωρώ πως έχουν στα αμπέλια τους ποιοτικά σταφύλια, οπότε θεωρώ πως θα είναι μια ποιοτική χρονιά και στο κρασί.
0: Το αεράκι που δεν μας άφησε φέτος, έτσι, από τον Ιούνιο είχαμε αεράκι, Ιούνιο-Ιούλιο, αυτό βοήθησε την αμπελοκαλλιέργεια?
1: Σίγουρα βοήθησε, διότι πάντα ο αέρας είναι σύμμαχος του αμπελουργού.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ καλύτερα από την περσινή χρονιά, διότι η περσινή χρονιά, αν θυμάσαι, οι βοριάδες ήταν ακατάπαυστοι και πολύ δυνατοί.
0: Mm-hmm. Όχι, αυτό ήταν καλούτσικο φέτος. Φέτος ήταν τόσο όσο.
1: Ακριβώς. Οπότε ήμασταν πολύ καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Και σε επίπεδο βροχών πολύ καλύτερα από πέρυσι. Οπότε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, τι ώρα θα πρέπει να έρθουμε εκεί για την προβολή?
1: Η προβολή ξεκινάει στις 9.30 ώρα, οπότε ελαφρώς νωρίτερα, ώστε να διευκολυνθεί η ροή του κόσμου, ώστε να καθίσουν οι επισκέπτες και να ξεκινήσουμε έτσι ομαλά την προβολή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν πρώτη μέρα. Νίκο Κατσαρίδη, ενωπίο Μάρων, σε ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε αυτό ακριβώς να κάνουμε, να αναδεικνύουμε εδώ μέσα από την ΕΡΤ, είτε το ραδιόφωνο, είτε την ιστοσελίδα, είτε την τηλεόραση, τα μονοπάτια των ανθρώπων που τα ανοίγουν οι νέοι άνθρωποι που μένουν στον τόπο τους, που επενδύουν στον τόπο τους, τις γνώσεις τους και ανοίγουν τους δρόμους και για όλους τους άλλους. Μπας και γυρίσει κάποιος, αρχίσει και γυρίζει κάποιος σε αυτή τη χώρα να προσφέρει. Έχει ανεκτίμητους θησαυρούς η χώρα μας, είναι ευλογημένη και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το αντιληφθούμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτήν με αγάπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ, Βασιλική, ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα για να δημοσιεύουμε τέτοια
0: εγχειρήματα. Με μεγάλη χαρά, πίστεψέ με. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι για μένα αφιερωμένο από τον Παναγιώτη Ζιώγα. Δεν το έχω ξανακούσει, είναι παραδοσιακό τραγούδι που αναφέρεται στη Βασιλική. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιώγα που μας το θύμισε αυτό το τραγούδι. Εγώ δεν το ήξερα, δεν το είχα ακούσει να πω την αλήθεια. Και πολύ περισσότερο τον πατέρα του Παναγιώτη Γιώγα, τον κύριο Θόδωρο. Έναν άνθρωπο πραγματικά εκπληκτικό που μας ακούει κάθε μέρα, τραγουδάει τα σαρακατσάνικα τραγούδια και το ήξερε και το ψάξαμε και το βρήκαμε. Νίκος Τζιβάρας στο τραγούδι, φυσικά Βασίλης Μπατζής στο κλαρίνο. Με αυτά σας αφήνω με ευχές για να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο για... Το Αυγούστου, έτσι εννοείται. Θα σας έλεγα να έρθετε στην προβολή, αλλά δεν ξέρω αν έχετε κλείσει θέση στο Ινοποιείο Μάρων. Λοιπόν, θα τα πούμε την Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέ, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμη Σερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αν οδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Εφρεμίδης. Υψηλός κατηγορίας 4 είναι και σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις εξής δασικές περιοχές: Περιαστικό δάσος Νυμφέας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης, τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου παραλίας Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας και Άλσος Σαπών. Διακοπή ρεύματος ως τη μία το μεσημέρι σήμερα από τον Δεδιέρο Δόπη στα χωριά Κάμπο, Χαράδρα, Τσούκα, Κερασιά, Κάτω Καμπή, Άνω Καμπή και Μικρό Κέχρο της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου του Δήμου Αριανών, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι' αυτό και δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Με 8 ειδικότητες θα λειτουργήσει τη σχολική χρονιά 2026-2027 η πειραματική δημόσια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Κομωτινής. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια. Καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιούνται και στεγαστικό επίδομα. Η φοίτηση είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα εξής αντικείμενα: αθλητική δημοσιογραφία, στέλεχος τουριστικών μονάδων φιλοξενίας, στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνικός αισθητικής ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονειχοπλαστικής, τεχνικός αυτοματισμών, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός κομωτικής τέχνης και τεχνικός μαγειρικής τέχνης. Άλλη μια παράταση δόθηκε για τη νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στον Πολύανθο του Δήμου Ιάσμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά στην ΕΡΤ, το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία μετά τις 20 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως η γέφυρα είχε καταρρεύσει τα ξημερώματα της 10ης του Σεπτέμβρη του 2017. Αναρτήθηκε στη Διαυγία η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στρεμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής, δίπλα στη Διεύθυνση Δασών, εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και το περιαστικό δάσος της Νυμφέας. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Αξίζει να σημειωθεί πως το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής έχει κτιστεί από το 1890, ενώ το σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Κλειστά θα παραμείνουν από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου τα λογιστικά γραφεία στη Ροδόπη. Ο τοπικός σύλλογος λογιστών αφενός καλεί τους πελάτες των μελών του να προγραμματίσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες να επιδείξουν κατανόηση και υπομονή σε πιθανά αιτήματα διεκπεραίωσης ή ελέγχων. 40 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, 3 θανατηφόρα με 3 νεκρούς, 7 σοβαρά με 7 σοβαρά τραυματίες και 30 ελαφρά με 53 ελαφρά τραυματίες σημειώθηκαν τον Ιούλιο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησής τους ήταν η απόσπαση της προσοχής των οδηγών, η παραβίαση της προτεραιότητας και η παραβίαση των σημάνσεων. Ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν 8.111 παραβάσεις, από τις οποίες οι 2.021 ήταν επικίνδυνες για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κρανούς και ζώνης ασφαλείας, παραβίασε ερυθρού σηματοδότη, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Και κλείνουμε με ακόμα μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη στην Ξάνθη ένας ημεδοπός, διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο, ευρισκόμενος υπό την επίρρεια ινοπνεύματος. Επίσης, στην Ξάνθη συνελήφθη από αστυνομικούς του ίδιου τμήματος άλλος ημεδαπός, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο αποφάσεις των ελληνικών δικαστικών αρχών περί παράβασης της νομοθεσίας για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Η Αντιπεριφέρεια Ροδόπης με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Σαπών διοργανώνει συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην παραλία Κρυονερίου με ελεύθερη είσοδο. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές προσωπικές επιτυχίες της και όχι μόνο σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι πάνω στο κύμα του Θρακικού Πελάγους. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από τις Σάπες στις 7.30 και από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στην Κομωτινή στις 8. Επιστροφή με τα λεωφορεία μετά το τέλος της συναυλίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Συντάκτης του δελτίου ο Γιάννης Πέτρακόπουλος, εκφώνησε η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρύθμισε ο Γιώργος Εφρεμίδης.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 και από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, για όσους και όσες βρίσκεται εδώ στην γειτονιά μας, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, και από το διαδίκτυο για όλους και όλες που είστε μακριά μας, erteco.gr, ο ιστότοπος. Από το διαδίκτυο βέβαια μπορεί να επιλέξετε να μας ακούτε ακόμη και αν είστε έξω από την πόρτα μας, έτσι. Σιγά σιγά λιγοστεύουν τα κλασικά ραδιόφωνα. Σιγά σιγά όλο και περισσότεροι, σχεδόν όλοι πια, συνδεόμαστε και συντονιζόμαστε μέσω διαδικτύου. Στο erteco.gr, φίλες και φίλοι, θα βρείτε όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Δεν λείπει τίποτα από μέσα. Γιώργο, όλα τα έχει, τα πάντα έχει. Από δημοτικά και παραδοσιακή μουσική, μέχρι jazz, metal, τα πάντα. Όλα τα είδη του πενταγράμμου. Για ό,τι σας αρέσει, για ό,τι σας αρέσει ανάλογα με τη στιγμή, διότι 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να συνδέεστε. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας ή στο tablet σας, για πιο γρήγορα, πιο εύχριστα. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί λοιπόν, διότι στο ΕΡΤΕΚΟ υπάρχει και ειδησεογραφία 24 ώρες το 24ωρο για όλα όσα πρέπει, αξίζει να είστε ενήμεροι για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά, ψυχαγωγία και ειδησιογραφία, με τη σφραγίδα της ποιότητας και της εγκυρότητας και της υπευθυνότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια, παρουσίαση, παραγωγή. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που συνδιαμορφώνετε αυτή την εκπομπή. Δεν την ακούτε απλώς, αλλά είστε συμπράττοντες με την ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε, με τα μηνύματά σας, με τις επισημάνσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή να ανταμώσουμε έτσι και λίγο οργανωμένα διαζώσεις. Το έχουμε πει, είπαμε να περάσει το καλοκαίρι, να ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ στις βάσεις μας, γιατί άλλος είναι στο χωριό, άλλος είναι σε διακοπές, άλλος έχει mood καλοκαιρινό είναι για ψάρεμα, άλλος έχει mood καλοκαιρινό είναι για ηλιοθεραπεία, άλλος δεν έχει καθόλου mood, είναι κλεισμένο στο σπίτι με το κλιματιστικό γιατί δεν του αρέσει η ζέστη. Συμπάσχω, το καταλαβαίνω, όποιος και αν είναι αυτός ή όποιοι και αν είστε αυτοί. Να περάσει το καλοκαιράκι λοιπόν και να βρούμε ξανά την περπατησιά μας, να συντονιστούμε λίγο, να ξαναρυθμιστούμε, γιατί το καλοκαίρι όσο να είναι μας απορυθμίζει. Δεν είναι κακό, χρειάζεται και αυτό, εννοείται. Το λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, και όπως έλεγε και φαντάζομαι λέει, εξακολουθεί να λέει, άσχετα αν δεν είναι μαζί μας, είναι σε άλλη παρέα, ο Γιώργος Δημόπουλος, Παρασκευούλα ή ζάχαρη ή μέλι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτσι το λέγε, έτσι το λέγε, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γεια σου Γιώργο. Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα, του οσιομάρτυρος Αστερίου του Θαυματουργού και του οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού Ενζάβορδα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αστέριο, στον Αστέρι, στον Νικάνορ και στον Νικάνορα. Όπου Νικάνορ, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο όνομα. Νικάνορ. Χρόνια πολλά αν υπάρχει κάποιος που γιορτάζει εκεί έξω. Σίγουρα κάποιος θα υπάρχει, μπορεί να μην είναι στην Κομωτινή. Και μπορεί να μας ακούει, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα αν μας ακούει κάποιος Νικάνορ, παιδιά, και μας πάρει και κανένα τηλέφωνο από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου, με το που θα τελειώσει η εκπομπή πάμε να παίξουμε και ένα τζόκερ. Αν πετύχουμε Νικάνορ. Λοιπόν, αυτά με το εορτολόγιο της
ημέρας. Να πούμε και το Σαββατοκύριακο, αφού δεν τα λέμε το Σαββατοκύριακο. Αύριο είναι του Αγίου Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης και του Νεομάρτυρος Τριανταφύλου από Ζαγοράς. Άρα λοιπόν, να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Μύρωνα, στη Μύρα, στη Μύρκα, στον Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλοι γιορτάζουν αύριο. Έχω ένα γνωστό Τριαντάφυλλο. Καλό παιδί. Πάρω τηλέφωνο. Ο Φίλης, η Φίλη, η Φιλιό, Τριανταφυλένια, Ρόζα. Όμορφα ονόματα, ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Και επίσης αύριο, κυρίες και κύριοι, θα το πω μία φορά, θα βάλω τελεία, θα πάω στην Κυριακή, δεν θα το αναλύσουμε. Αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Την Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα Ιθαγενών, του Αποστόλου Ματθίου, των Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου, του Αλεξανδρέως. Παρ' όλα αυτά δεν έχει κάποια ονομαστική γιορτή. Αυτά. Μια απλή υπενθύμηση ότι αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα οργασμού.

τα φαρμακεία για σήμερα στην Κομωτινή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Πρωινή ζώνη κανονικά όλα ανοιχτά, ως τις 3.30. Από τις 3.30 ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά το φαρμακείο Εκατερίνης Κραϊόγλου στην οδό Θησαίος 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-369-66 και το φαρμακείο της Ελένης Καραγιάννη στην οδό Δημοκρίτου 1 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-71-006. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Δημητρίου Μίτσιου και ΣΥΑ όμικρον έψιλον στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 26 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-844-85. Και λίγο στα γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου για την Κομωτινή. Αύριο λοιπόν Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Νετζάτ Χουσέιν, Λεωφόρος Ιρών 18, Χουσέιν Ουφούκ, Νίζητα Παπανικολάου 27, Ελισάβετ Παναγιωτίδου, Σοφίας Βέμπο 15 και Ηροδότου Γωνία και Κυριακής Καρά Δημοκρίτου 33. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ Χρυσούλα Πασχαλάκη, Δημοτικής Αγοράς 33-34 και Κωνσταντία Καλούδη στην Ορφέως 28. Από τις 8 το βράδυ, αύριο το Σάββατο, ως τις 8 το πρωί, μεθαύριο Κυριακή, θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Αϊσίν Χουσέιν στην Πύργου και Άρδα 11. Την Κυριακή τώρα, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, ανοιχτά τα φαρμακεία Ευτυχιάκου στην Δέλτα Μπλέτσα 5 και Σωτηρακόπουλου στη Σισμάνογλου 54, από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, Παπανικολόπουλος Κωνσταντίνος στην Στύλπωνος Κυριακίδη 4 και Μαρονίας Γωνία.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης, Ξάνθης και Ορεστιάδας. Χαιρετισμούς στην Ορεστιάδα, στους συναδέλφους της ΕΡΤ Ορεστιάδας, όπως και της ΕΡΤ Καβάλας. Είμαστε συνδεδεμένοι και σε όλους τους καβαλιώτες και σε όλες τις καβαλιώτισσες. Πανέμορφη Καβάλα, πανέμορφη Ορεστιάδα, αγαπημένες πόλεις εδώ, γειτονικές. Μια μεγάλη πανέμορφη γειτονιά είμαστε εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λοιπόν, το δρομολόγιο της Ροδόπης, της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης, σήμερα Παρασκευή, ξεκινά στις 2 το μεσημέρι και πάει από Ξυλαγανή, Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο, Προφήτη Λία προς Κινητές, παραλιακή ζώνη εκεί, περιοχής Μαρόνιας. Αύριο ρεπό, την Κυριακή, θα πάει στην άλλη παραλιακή γειτονιά, Μεσούνι, Έγειρο, Καλή στη Γλυφάδα, Φανάρι, Αρρωγή, Μέση, από τις 2 το μεσημέρι. Στην Ξάνθη, η κινητή αστυνομική μονάδα, σήμερα Παρασκευή, ξεκίνησε το δρομολογιό της ήδη και πάει από Βαφέικα, Κουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Και αύριο θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και θα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Αμισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Και μετά ξανά από εβδομάδα, Κυριακή, ρεπό. Σε ό,τι αφορά την Ορεστιάδα, ξεκίνησε επίσης το σημερινό δρομολόγιο και πάει από Σοφικό, Ρίγιο, Ασημένιο, Πίθιο, Πετράδες, Πραγκή και Ισάκιο. Και το αυριανό δρομολόγιο ξεκινά στις 8, θα πάει από Φυλάκιο, Αμόβουνο, Θεραπιό, Μιλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφο και Πετροτά. Και μετά ξανά πάλι από εβδομάδα, Κυριακή, ρεπό. Μία δράση της ελληνικής αστυνομίας με τις κινητές αστυνομικές μονάδες, οι οποίες πηγαίνουν επί τόπου, στα χωριά, στους οικισμούς, εκεί όπου βρίσκονται οι πολίτες, προκειμένου να μην αναγκασμένοι αυτοί οι τελευταίοι για υποθέσεις χαμηλής έντασης να κατεβαίνουν στην πόλη. Βέβαια, εν ώψη και καλοκαιριού, γίνεται και προσπάθεια να καλυφθούν ιδιαιτέρως οι περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως είναι εδώ οι παραλίες μας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αρκούντος τυχόν έτσι λουόμενοι, οι οποίοι είναι αυξημένοι αυτή την περίοδο, επισκέπτες, τουρίστες, έτσι, γιατί και αυτό το στοιχείο είναι ένα από αυτά που μας χαρακτηρίζουν, η εξυπηρέτηση σε διάφορα θέματα αστυνομικού χαρακτήρα. Μπορεί κάτι να χρειαστεί ένας τουρίστας να εξυπηρετηθεί και να έχει να λέει καλό λόγο και για αυτό το κομμάτι. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε βέβαια καλοί και σε όλα τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, αλλά καλό είναι και αυτό που γίνεται με τις κινητές αστυνομικές μονάδες. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό και για σήμερα, διότι και σήμερα και η Ροδόπη και ο Εύρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης, συγκαταλέγονται στην ζώνη υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κίτρινη ζώνη κατηγορία 3. Η υπόλοιπη περιφέρεια, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, είναι στη γαλάζια ζώνη μέσης επικινδυνότητας. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, έτσι. Ευτυχώς σήμερα στην υπόλοιπη επικράτεια δεν έχουμε πορτοκαλί ή κόκκινη ζώνη, δηλαδή καταστάσεις πολύ υψηλής επικινδυνότητας ή συναγερμού. Στα κίτρινα επίσης είναι όλη η νησιωτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνιο εκτός από την Κέρκυρα που είναι μπλε, όλη η Πελοπόννησος εκτός από την Αρκαδία και τα γνωστά εκεί, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αιτωλοκαρνανία, Θεσπρωτεία. Προσοχή, προσοχή παιδιά, ακόμη 3 μήνες, παρά μια εβδομάδα, αντιπυρική περίοδο έχουμε μπροστά μας, έτσι. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στο τι εκτιμά από καιρικής άποψης ότι θα συμβεί σήμερα και αύριο στην περιοχή μας αυτή η έγκυρη ομάδα καιρικών εκτιμήσεων, τα καιρικά νέα Θράκης. Πάμε να δούμε
στο τελευταίο της σημείωμα. Τι αναφέρει, λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο σηματοδοτούν την πιο ζεστή φάση της εβδομάδας. Είναι αυτό που λέγαμε έτσι από την αρχή της εβδομάδας. Με τον υδράγυρο να σημειώνει μικρή σταδιακή άνοδο σε σχέση με το ξεκίνημά της. Και σε σχέση με το ξεκίνημα της εβδομάδας δηλαδή. Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση από χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ήταν το πιο ζεστό βράδυ της εβδομάδας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε, λέει, ούτε σταγόνα, έτσι, το λέει κάπως αλλιώς, εγώ το λέω κάπως αλλιώς. Θερμοκρασίες Παρασκευής, για σήμερα δηλαδή. Το πρωί στα ορεινά και ημιορεινά, Ξάνθης Ροδόπης, ο υδράργυρος θα κυμαθεί στους 17 με 19, στα υπηρετικά Ξάνθης Ροδόπης και Εύρου στους 20 με 23, στα παράκτια στους 21 με 24. Θάσος και Σαμοθράκη θα κινηθούν στους 23 με 25 βαθμούς. Τώρα, τις νυχτερινές ώρες, τα παράκτια τμήματα θα διατηρούν ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της επίδρασης της θάλασσας, ενώ στις περιοχές που επιδρά περισσότερο το βοριαδάκι θα καταγράφονται υψηλότερες θερμοκρασίες τις νυχτερινές ώρες. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Συγκριτικά με τις παραθαλάσσεις, μάλλον θα πρέπει να γράψουν χαμηλότερες, αν δεν κάνω λάθος ανάγνωση και ερμηνεία του κειμένου εγώ. Το μεσημέρι, στα ορεινά και ημιορεινά, οι τιμές θα ανέβουν στους 28 με 31, στα υπηρετικά παιδινά 34 με 37, ετοιμαστείτε, στα παράκτια μέχρι τους 35, το μεσημέρι θα επικρατήσει θαλάσσια άβρα και θα συγκρατήσει κάπως τον υδράργυρο. Τι να το συγκρατήσει στους 35 βαθμούς, τι συγκράτημα είναι αυτό. Και παρόμοια εικόνα και για αύριο Σάββατο. Λοιπόν, καλή δύναμη. Οπλιστείτε με υπομονή και ό,τι συμμαχικό εφόδιο μπορείτε να βρείτε. Ίσως το καλύτερο καταφύγιο είναι μέσα με τον κλιματισμό. Για όσους δεν πολύ συμπαθούμε τη ζέστη, για όσους συμπαθείτε τη ζέστη, εντάξει, ανοίγετε και σαμπάνιες με συντρελή χαρά, χοροπηδάτε, θαλασσίτσα, παραλία και ούτω καθεξής. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Άλλοι αγαπάν καλοκαίρι, άλλοι αγαπάν χειμώνα. Τι να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, την υγειά μας να έχουμε και με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση επίσης, να είμαστε προσεκτικοί παιδιά με τους αναπτήρες μας, με τα οχήματά μας, με τα μαγκάλια μας, με τις εργασίες μας, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να προκαλέσει κάποια σπίθα, κάποια φλογίτσα, διότι μια στιγμή έτσι αδράνειας, αμέλειας, απόσπασης της προσοχής μπορεί να φέρει τον όλεθρο. Προσοχή μεγάλη, λοιπόν.

Λοιπόν, μία είδηση η οποία κάνει αίσθηση, διότι, θα καταλάβετε, προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας στη Βιωτία για τη φωτιά εκεί στην περιοχή που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Μαζί με τον δήμαρχο Στυλίδας προφυλακίστηκαν ένας εργολάβος και ένας ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας. Μετά τις απολογίες τους και οι τρεις ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους. Ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν περί αυτού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει το earthnews.gr, η κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου της Στυλίδας είχε αναλάβει την κατασκευή εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά στη Βιωτία και η οποία εξαπλώθηκε προς την Δυτική Αττική. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το earthnews.gr αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και από την οποία φέρεται να προκλήθηκε αυτή η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Όπως εκτιμούν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η επαφή των συγκεκριμένων αγωγών δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, έπεσαν στα ξερά χόρτα και ξεκίνησε η φωτιά. Στις φωτογραφίες διακρίνεται ένα τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας που φέρει εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Καταγράφεται τοπική τήξη, καταγράφεται παραμόρφωση ευρήματα που σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι συμβατά με την εκδήλωση βράχη κυκλώματος. Επίσης αποτυπώνεται καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κουλώνων. Σύμφωνα με την αυτοψία και την τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής, τα δύο αυτά καλώδια βρισκόταν σε παράλληλη διάταξη και εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων ταλαντώθηκαν τόσο που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, προκαλώντας το βραχυκύκλωμα. Και σε άλλες φωτογραφίες απεικονίζονται καλώδια που επίσης έτσι κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και συμπεριελήφθηκαν επίσης στη δικογραφία ως ανάλογα πιστήρια και αποτέλεσαν όλα μαζί αυτά τα ευρήματα τον βασικό έτσι κορμό της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση των διωξεών, στην σύλληψη των κατηγορουμένων και στην προφυλάκησή τους. Πολλά τώρα μπορεί να πει κάποιος εκ των υστέρων. Το σημαντικό είναι ότι δεν χάθηκε κάποια ανθρώπινη ζωή. Βέβαια χάσαμε ανθρώπους αλλού. Χάσαμε τους ανθρώπους στο ελικόπτερο, έτσι. Τον πιλότο, τον Δανό, τον Έλληνα. Σύνδεσμο εκεί, μεταφραστή, πιλότο επίσης, το παιδί. Ναι, λάθος μου λοιπόν. Δεν ισχύει το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Υπήρξαν και θύματα. Πέρα από τους άλλους δύο πυροσβέστες που χάσαμε στο Ρέθυμνο και ακόμη έναν στο Αίγιο. Και σε αυτή τη φωτιά υπήρξε ανθρώπινο θύμα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Προφυλακίστηκαν λοιπόν οι σύμφωνα με την έρευνα και την δικαιοσύνη φερόμενοι ως υπαίτιοι. Ως αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το έργο το οποίο υπήρξε το αίτιο. Για να ακριβολογήσουμε έτσι περαιτέρω.

0: Γέλα, γέλα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδα. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου.

Εν τω μεταξύ, στην αρμόδια εισαγγελική αρχή θα οδηγηθεί σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίν, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας, μία εκ των οποίων κυοφορούσε κιόλας. Η Ελληνίδα 46χρονη έφτασε χθες βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του λεγόμενου ελληνικού FBI, διότι είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψής της, συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και εκδόθηκε στη χώρα μας, μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, διανυκτέρευσε εκεί και σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελίας. Ακολούθως θα παραπευθεί στην ανακρίτρια, εισαγγελέας της από, πώς λέμε, θα απαγγείλει τις κατηγορίες. Ακολούθως θα παραπευθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Τα τελευταία 6 χρόνια η συγκεκριμένη γυναίκα ζούσε στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια, έχει 2 παιδιά, εργαζόταν και στο αεροδρόμιο. Έχει καταγραφεί στο οπτικό υλικό της ημέρας του εμπρισμού το 2015 Μαΐου, πριν 16 χρόνια. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα το έφλεκτο υλικό που προκάλεσε την οδυνηρή αυτή καταστροφή. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει πτήση προς Αθήνα για να παραδοθεί από μόνη της. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Για να δούμε σήμερα, μετά την απολογία της, τι θα αποφασίσει όσον αφορά την ποινική της μεταχείριση η ελληνική δικαιοσύνη.

Λοιπόν, νομίζω έχει λίγο αξία, έχει αξία μάλλον, έχει λίγο αξία, έχει αξία να ρίξουμε μια ματιά. Μπορεί σε κάποιους να ακουστούν ως επανάληψη, αλλά νομίζω ότι αξίζει έτσι να θυμηθούμε κάποια πράγματα εν ώψη καύσωνα. Γιατί καλά όλα όσα λέμε, αλλά ο καύσωνας είναι και επικίνδυνος, έτσι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε εκείνα που πρέπει να γνωρίζουμε, συμπτώματα, πρώτες βοήθειες, ομάδες υψηλού κινδύνου, έτσι όπως μας τα παρουσιάζει το αρμοδιότερο των Υπουργείων, αυτό της υγείας. Λοιπόν, εν ώψη της ανόδου του υδραργύρου ακόμη περισσότερο, ο οποίος αναμένεται να σκαρφαλώσει, να δείξει και 40, ίσως και περισσότερους βαθμούς κατά τόπους. Πρόκειται για μία θερμοκρασιακή έξαρση, η οποία σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και την άπνοια ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την κατάσταση της υγείας όλων μας. Λοιπόν, συμπτώματα και παθολογικές καταστάσεις. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας, όπως ήπια έως μέτρια συμπτώματα, δηλαδή δυνατός πονοκέφαλος, ατονία και αίσθημα κόπωσης, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία και έμετη, καθώς και ταχυπαλμίες. Σοβαρότερα συμπτώματα: πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, δηλαδή πάνω από 40 και μισό, έτσι. Ξηρό κόκκινο και ζεστό δέρμα άνευ εφίδρωσης, ξηρή και πρισμένη γλώσσα, ζάλι σύγχυση και παραλήρημα, ταχύπνια και σπασμοί, καθώς και απώλεια συνείδησης. Οπότε έχουμε το νου μας για τέτοιου είδους συμπτώματα. Δεύτερον, πάμε στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ηλικιακές ομάδες και ειδικές καταστάσεις. Είναι ηλικιωμένοι, μωρά, βρέφη, μικρά παιδιά, έγκυες και θυλάζουσες γυναίκες, καθώς και υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα. Εδώ τώρα μάλλον λέει και για μένα λίγο. Εργαζόμενοι και αθλητές, όσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον. Άτομα με χρόνιες παθήσεις, καρδιακιακές παθήσεις, υπέρταση, σακαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, υπατοπάθειες, ψυχικές νόσους, άνοια, αλκοολισμός, κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών. Άτομα με οξία νόσο, όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα και έχουν διάρειες ή εμετούς. Άτομα που τελούν υποφαρμακευτική αγωγή, όσοι λαμβάνουν δηλαδή διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα σκευάσματα, συμπεριλαμβανομένης και της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων. Συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας. Τώρα, γενικές οδηγίες προφύλαξης. Το πρώτο και πρόδειλο: παραμονή σε δροσερούς χώρους, χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκής αερισμός των χώρων. Έτσι. Όσον αφορά την ένδυση, εντάξει, ελαφρά ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου, εφόσον είμαστε σε εξωτερικό χώρο, να καλύπτουμε το κεφαλάκι μας από τον ήλιο, τον καυτό ήλιο. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας, κυρίως τις ώρες από τις 11 το πρωί, όταν ανεβαίνει για τα καλά ο ήλιος και πάει να πιάσει θέση στα ψηλά, στο κέντρο του ουρανού, έως τις 5 το απόγευμα. Έτσι. Από εκεί και μετά αρχίζει, αποχωρεί σιγά σιγά ο ήλιος, οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και το πρωί μέχρι να ανέβει ψηλά. 11 με 5 λοιπόν, καλό είναι να ψάχνουμε κανένα λαγούμι. Διατροφή και ενυδάτωση. Συχνά ντουζ, ελαφρά γεύματα, άφθονα υγρά, νερό, φυσικούς χυμούς. Αποφυγή εννοείται κατανάλωση αλκοόλ, αλίμονο. Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης, συνιστάται πρόσθετη λήψη αλατιού μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής. Και μέριμνα για ευάλωτα άτομα, καθημερινή επικοινωνία και υποστήριξη ηλικιωμένων, ειδική μέριμνα και εξοπλισμός κλιματισμού σε δομές φιλοξενίας, όπως είναι για νεογνά, παιδιά, αμαία, τρίτη ηλικία. Τώρα, πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας. Άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό, κλιματιζόμενο χώρο. Έτσι. Αφαίρεση των περιττών ρούχων,
τοποθέτηση παγωκίστων υδροσερών επιθεμάτων στο λαιμό, στις Μασχάλες και στη Βουβωνική χώρα, ναι. Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντουζ ή ψεκασμό με νερό. Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του. Αν είναι λιπόθυμος, δεν του βάζουμε να πιει, έτσι. Και άμεση κλίση φυσικά ιατρικής βοήθειας και μετάβαση στο νοσοκομείο. Μέτρα ασφάλειας και πρόληψη. Θα πρέπει τώρα να βοήθειας και μετάβαση στο νοσοκομείο. Μέτρα ασφάλειας και πρόληψη. Θα πρέπει τώρα

με τους λουόμενους. Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία ή αποφύγετε την ηλιοθεραπεία από τις 11 μέχρι τις 7 ή αποφύγετε την πολύωρη ηλιοθεραπεία. Προσοχή στα μικρά παιδιά, ναι, είναι πιο ευάλωτα, γιατί τα μικρά παιδιά είναι πιο δραστήρια, πιο κινητικά, καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια, ζαλίζονται ευκολότερα, τα βαράει ο ήλιος ευκολότερα, τα φορά σε ένα καπελάκι μπαπ το πετάνε γιατί θέλουν, ξέρω εγώ, να κάνουν κεφαλιές με την μπάλα ή κάτι άλλο. Λοιπόν, τους ηλικιωμένους επίσης, μεγάλη προσοχή, σε δροσερούς χώρους, κάπου να φυσάει, να έχει αεράκι, να κάνει λίγο ρεύμα, να έχει κλιματιστικό, να έχει ανεμιστήρα. Αυτά. Τώρα, λίγο πολύ, όλοι τα γνωρίζουμε, λίγο πολύ όλοι μπορούμε να μπούμε, ας πούμε, στο site του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και να λάβουμε και εξειδικευμένες, έτσι, ή σε κάποιο άλλο site, ας πούμε, ιατρικό, ή και να ρωτήσουμε τον γιατρό μας και να λάβουμε εξειδικευμένες συμβουλές για την περίπτωσή του ο καθένας. Αλλά καλό είναι να έχουμε λίγο το νου μας και προκαταρκτικά εν ώψη του καύσωνα. Γιατί τώρα, δεν ξέρω τώρα αν χαρακτηρίζεται καύσωνας το συγκεκριμένο, δεν κάνουν λόγο για καύσωνα οι μετεωρολόγοι, αλλά σαραντάρι θα βαρέσει το θερμόμετρο. Επομένως, ας προσέχουμε.

Επίσημη αδειοδότηση, φίλες και φίλοι, από την Εθνική Αρχή Ιατρικός Αναπαραγωγής έλαβε η μονάδα Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Όπως γνωστοποίησε και αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου, η χορήγηση της εν λόγω άδειας αποτελεί το επιστέγασμα μιας συστηματικής και συλλογικής προσπάθειας που βασίστηκε στην επιστημονική αριστεία, στην οργανωμένη προετοιμασία και στην πλήρη συμμόρφωση με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η ελληνική νομοθεσία για τη λειτουργία μονάδων ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η αδειοδότηση της μονάδας αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, προσφέροντας σε υπογόνιμα ζευγάρια και γυναίκες πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, με ασφάλεια, με αξιοπιστία, με επιστημονική τεκμηρίωση, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συμφώνως με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των ασθενών, στις αρχές της βιοηθικής και στην εξατομικευμένη ιατρική. Η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει ευχαριστίες προς την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, την Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Μευτική Κλινική, καθώς και προς όλα τα μέλη του ιατρικού, εμβριολογικού, νοσηλευτικού προσωπικού της, αλλά και προς τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, των οποίων η συμβολή, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Η εν λόγω μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, είναι η μοναδική δημόσια τέτοια μονάδα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίνει λύσεις στα προβλήματα υπογονιμότητας των ζευγαριών όλης της περιφέρειάς μας και όχι μόνο. Ένα θετικό βήμα αναφορικά με το νοσοκομείο Παύλα Ναυαρχίδα του τομέα της υγείας στην περιοχή μας, έτσι. Μπράβο σε όσους συνετέλεσαν σε αυτήν την εξέλιξη.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Από το 2019 μέχρι σήμερα στον Εύρο υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών με έργα που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε από το Διδημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο περιοδείας της στην περιοχή. Η Υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία σε έργα που εκτελούνται στον νομό, συνοδευόμενη από στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρώτη της στάση ήταν στο Τέμενος Βαγιαζίτ, όπου, όπως είπε, τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται το έργο αποκατάστασης του μνημείου μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης με 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και από εθνικούς πόρους. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το μνημείο θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, αφού ολοκληρωθούν και οι λεπτομέρειες που έχουν απομείνει, ανάμεσα σε αυτές και ο περιβάλλον χώρος, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον τοπικό Δήμο Διδημοτήχου. Όπως επεσήμανε, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μνημείο, το οποίο θα αποτελεί ένα πολιτιστικό προορισμό στο Διδημότυχο. Επίσης, η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε στην έναρξη του έργου στο κάστρο της πόλης, αφού μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει ανάδοχος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει και την αποκατάσταση δύο ακόμη κτηρίων διατηρηταίων, ο λόγος για το κτίριο Παπαζιάν και το ξύλινο αρχονικό απέναντι από το καμπαναριό του Αγίου Αθανασίου, μετά και τις σχετικές παραχωρήσεις στις οποίες θα προβεί ο Δήμος ώστε να αποκτήσουν πολιτισμικές χρήσεις. Εν τω μεταξύ, δημοσιεύτηκε η διακήρυξη χθες για το άνοιγμα των προσφορών για την κατασκευή στεγάστρου στην Πλωτινόπολη ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η κυρία Μενδώνη συνέχισε την περιοδία της με επισκέψεις στα δύο παλαιά σχολεία της Καρωτής και της Φτελιάς, σε συνεργασία με τους Δήμους Δημοτήχου Ορεστιάδας και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Αυτά θα μετατραπούν σε αγροτικά μουσεία. Συνέχισε την περιοδία της υπουργός με την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο κατασκευής στεγάστρου και εκθεσιακού χώρου, το οποίο χρηματοδοτείται με 14 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρόν και ο Περιφερειάρχης εκεί, ο οποίος ευχαρίστησε έτσι την κυρία Μενδώνη για τη συνεργασία, για τις χρηματοδοτήσεις, όπως και η ίδια ευχαρίστησε και τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την συνέργεια, την γόνιμη, την επικοδομητική, προκειμένου να τρέξουν όλα αυτά τα έργα. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για αυτό το ζήτημα του Δημήτρη Σαματάκη από το earthnews.gr, ενότητα Earth Ορεστιάδας. Αν μπείτε εκεί θα βρείτε κι άλλα. Ναι, γεμάτη με πολιτισμό η περιφέρειά μας, πλούσια είναι η πολιτισμική της ιστορία και είναι καλό έτσι που αναδεικνύονται, ανακαινίζονται, επισκευάζονται, προβάλλονται αυτά τα μνημεία, τα οποία αποδίδουν σε πόρους είτε οικονομικούς είτε κοινωνικο-πολιτισμικούς σε βάθος χρόνου, έτσι, αρκεί να είναι αποκατεστημένα και σε λειτουργία προβολής, έτσι, να μην είναι εγκαταλειμμένα. Επομένως, ό,τι γίνεται και γίνονται πολλά πράγματα στην περιοχή μας από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι σίγουρα θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση και υποβοηθούν τον προγραμματισμό και τους στόχους, έτσι, ανάδειξης του τόπου που βάζουν και οι τοπικοί αιρετοί, δήμαρχοι και περιφέρεια.

Νέα δυναμική σε τεχνικό, χρηματοδοτικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί χίλια συγγνώμη. Εδώ τώρα με την τεχνολόγια, να μην μας φύγει το πληκτρολόγιο κάτω στο πάτωμα. Λοιπόν, να το σταθεροποιήσουμε λίγο. Λοιπόν, νέα δυναμική σε τεχνικό, χρηματοδοτικό αλλά και γεωπολιτικό λοιπόν επίπεδο αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο στο έργο της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Επεσήμανε η Meridiam, τέλος πάντων, εντάξει, ο διεθνολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, τριαντάφυλλος Καρατράντος. Μιλώντας στην τηλεόραση του Art News, ανέλησε τη στρατηγική σημασία του έργου Great Sea Interconnector, όπως είναι η επίσημη έτσι, ονομασία του. Ανέλησε επίσης τις αντιδράσεις της Τουρκίας και τον ρόλο της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα μορφή των υβριδικών απειλών και στην ανάγκη προστασίας των κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών. Όπως εξήγησε ο κύριος Καρατράντος, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις διαδοχικές κρίσεις στον τομέα της ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της ενεργειακής της αυτονομίας και τη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού. Σε αυτόν τον ευρύτερο σχεδιασμό, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά κομβικό ρόλο. Η Ελλάδα και η Κύπρος ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, συμμετέχουν σε διαφορετικά ενεργειακά έργα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα αυτού του σχεδιασμού, καθώς αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής όδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος στις τουρκικές αντιδράσεις, εκτίμησε ότι η Άγκυρα βλέπει τις ενεργειακές εξελίξεις να προχωρούν χωρίς να έχει η ίδια πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια κατάσταση που, όπως είπε, ερμηνεύεται από την τουρκική εξωτερική πολιτική μέσα από το λεγόμενο σύνδρομο περικύκλωσης. Παρότι οι συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Γαλλίας δεν έχουν ως στόχο την απομόνωση της Τουρκίας, η Τουρκία ακολουθεί την τακτική του μαστιγίου και το καρότο. Από τη μια, επιδιώκει καλές σχέσεις με την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη, επιχειρεί να ασκήσει πίεση. Είπε ο κύριος Καρατράντος, και όσον αφορά την μεταβολή του περιβάλλοντος ασφαλείας, σημείωσε ότι η διπλωματία, η ενέργεια, η οικονομία και η άμυνα είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένοι τομείς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς και στις επανειλημμένες εμφανίσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε κουβικά ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Επεσήμανε πως τέτοια περιστατικά δείχνουν ότι η απειλή δεν περιορίζεται πλέον σε υπερπτήσεις που προκαλούν καθυστερήσεις και αναστάτωση, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε άμεση επίθεση εναντίον κρίσιμων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών τους.

Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά νωρίτερα, γιατί μας καλεί και το τηλεοπτικό καθήκον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Σαμί Καραμπουγιούκου κλούμε την εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι» και Παναγιώτης Γιώγας με αθλητική ενημέρωση. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 5 με 6 η τρίτη εκπομπή ζωντανή live με τίτλο «Πρόβα» που βγαίνει μέσα από εδώ, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής και με εικόνα μέσα από το προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Facebook. Σήμερα φιλοξενούμε τους Emerald Hard Rock Band, μια μπάντα ντόπια, τοπική, που συστάθηκε το 2013. Σήμερα αποτελείται από τους Ισαάκ Ισαακίδη στα drums, Νικόλα Κυριακίδη στο μπάσο, Γιάννη Κερζεβάνη στα πλήκτρα, Γιώργο Εφρεμίδη στην κιθάρα, πρώτη φωνή Σταύρος Παυλίδης, προσκεκλημένη φωνή Νίκος Παύλου. Emerald Hard Rock Band, αν το γκουγκλάρατε και έτσι ολοκληρωμένο, Emerald Hard Rock Band, θα μάθετε και θα γνωρίσετε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την μπάντα της Κομωτινής που έχει γίνει συνώνυμο έτσι της rock διασκέδασης της ευρύτερης περιοχής μας, με σημαντική διαδρομή. Και κλείνοντας, πάρτε μία πρόγευση από το τι και πώς παίζουν τα παιδιά. 5 με 6, συντονιστείτε, ακούστε περίπου τι θα ακούσετε το απόγευμα.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Εφρεμίδης. Υψηλός κατηγορίας 4 είναι και σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας στις εξής δασικές περιοχές: Περιαστικό δάσος Νυμφέας Κομωτινής, δασίλειο παραλίας Μέσης, τοποθεσία προφήτης Ηλίας Ιάσμου, δασίλειο του πρώην τουριστικού περιπτέρου παραλίας Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο Καψάλα Ημέρου Μαρόνιας, δασίλειο παραλίας Κρυονερίου Μαρονίας και Άλσος Σαπών. Διακοπή ρεύματος ως τη μία το μεσημέρι σήμερα από τον ΔΔΕ Ροδόπη στα χωριά Κάμπο, Χαράδρα, Τσούκα, Κερασιά, Κάτω Καμπή, Άνω Καμπή και Μικρό Κέχρο της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου του Δήμου Αριανών, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι' αυτό και δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Με 8 ειδικότητες θα λειτουργήσει τη σχολική χρονιά 2026-2027 η πειραματική δημόσια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Κομωτινής. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια. Καταρτιζόμενοι και καταρτιζόμενες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιούνται και στεγαστικό επίδομα. Η φοίτηση είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι ή ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα εξής αντικείμενα: αθλητική δημοσιογραφία, στέλεχος τουριστικών μονάδων φιλοξενίας, στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνικός αισθητικής ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής, τεχνικός αυτοματισμών, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής, τεχνικός κομωτικής τέχνης και τεχνικός μαγειρικής τέχνης. Άλλη μία παράταση δόθηκε για τη νέα γέφυρα του ποταμού Κομψάτου στον Πολύανθο του Δήμου Ιάσμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά στην ΕΡΤ, το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία μετά τις 20 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως η γέφυρα είχε καταρρεύσει τα ξημερώματα της 10ης του Σεπτέμβρη του 2017. Αναρτήθηκε στη Διαυγία η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στρεμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής, δίπλα στη Διεύθυνση Δασών, εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και το περιαστικό δάσος της Νυμφέας. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Αξίζει να σημειωθεί πως το κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής έχει κτιστεί από το 1890, ενώ το σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Κλειστά θα παραμείνουν από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου τα λογιστικά γραφεία στη Ροδόπη. Ο τοπικός σύλλογος λογιστών αφενός καλεί τους πελάτες των μελών του να προγραμματίσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες να επιδείξουν κατανόηση και υπομονή σε πιθανά αιτήματα διεκπεραίωσης ή ελέγχων. 40 τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, 3 θανατηφόρα με 3 νεκρούς, 7 σοβαρά με 7 σοβαρά τραυματίες και 30 ελαφρά με 53 ελαφρά τραυματίες σημειώθηκαν τον Ιούλιο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησής τους ήταν η απόσπαση της προσοχής των οδηγών, η παραβίαση της προτεραιότητας και η παραβίαση των σημάνσεων. Ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν 8.111 παραβάσεις, από τις οποίες οι 2.021 ήταν επικίνδυνες για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κρανούς και ζώνης ζώνης ασφαλείας, παραβίασε ερυθρού σηματοδότη, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, οδήγηση υπό την επίρρεια εινοπνεύματος και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Και κλείνουμε με ακόμα μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη στην Ξάνθη ένας ημεδαπός, διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο, ευρισκόμενος υπό την επίρρεια εινοπνεύματος. Επίσης, στην Ξάνθη συνελήφθη από αστυνομικούς του ίδιου τμήματος άλλος ημεδαπός, διότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δύο αποφάσεις των ελληνικών δικαστικών αρχών περί παράβασης της νομοθεσίας για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Η Αντιπεριφέρεια Ροδόπης με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Σαπών διοργανώνει συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην παραλία Κρυονερίου με ελεύθερη είσοδο. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές προσωπικές επιτυχίες της και όχι μόνο σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι πάνω στο κύμα του Θρακικού Πελάγους. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από τις Σάπες στις 7.30 και από τον σταθμό του ΚΤΕΛ στην Κομωτινή στις 8. Επιστροφή με τα λεωφορεία μετά το τέλος της συναυλίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Συντάκτης του δελτίου ο Γιάννης Πέτρακόπουλος, εκφώνησε η Βασιλική Μαχαίρα, τον ήχο ρύθμισε ο Γιώργος Εφρεμίδης.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Της χώρας είναι ένα ενισχυμένο μελτέμι που θα λειτουργήσει σε κάποιες περιοχές και ως φυσικό κλιματιστικό, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας, δημιουργώντας όμως, όπως είπαμε, συνθήκες επικίνδυνες. Κατά τα άλλα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές και την επόμενη εβδομάδα, στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, αλλά θα τα δούμε αυτά. Εδώ θα είμαστε εμείς, εσείς και όποια άλλη είναι μαζί μας, γιατί όπως είπαμε είναι και μία περίοδος κατά την οποία σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος. Παραδοσιακά ο περισσότερος κόσμος τον Αύγουστο επιλέγει να φεύγει για τις διακοπές του και αυτές είναι οι μέρες που περιμένουν οι τουριστικές περιοχές να φτάσουν στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Μετά τις 20 Αυγούστου σιγά σιγά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα εκτονώνονται, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται να συνεχίσει το τουριστικό κλίμα και η τουριστική κίνηση για ακόμη περισσότερες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου ή και μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου. Μπορεί να γίνει σε κάποιες περιοχές αυτό και γίνεται σε κάποιες περιοχές, αλλά μην ξεχνάμε ότι ξεκινούν τα σχολεία και τουλάχιστον για τους Έλληνες αλλά και για άλλους τουρίστες είναι πολύ σημαντικός παράγων αυτό να επιστρέψουν τις βάσεις τους. Αυτά ξεκινώντας την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και ένα-ένα πάλι τα θέματα μας.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως είχαμε προαναγγείλει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την εξαιρετική ηθοποιό, ερμηνεύτρια, την κυρία Γιώτα Φέστα. Καλή σας μέρα, κυρία Φέστα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να καλωσορίσουμε και το ακροατήριο της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακουγόμαστε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρόκειται να σας μιλήσουμε για μία παράσταση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Μία πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, ο Λαός. Το γνωρίζετε ως έργο του Δημήτρη Λάγιου σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη με την ιστορική ερμηνεία της Τηρίας Μπέλου. Ένα εμβληματικό έργο αυτού του ανθρώπου που έφυγε νωρίς του Δημήτρη Λάγιου για τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έρχεται και συνδέεται σε μία παράσταση με τα πάθη ενός άλλου λαού, αυτά τα κατάλοιπα του Τροϊκού Πολέμου, των τρόων μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Θα θέλαμε, κυρία Φέστα, να μας μιλήσετε για τη σύνδεση αυτής της ιδιαίτερης παράστασης που θα παρουσιαστεί απόψε στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ωραία, αυτό ήταν βεβαίως με μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη και για μένα. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ακούσει το δίσκο αυτό, δεν είχα ακούσει όλα τα τραγούδια. Είχα ακούσει το γνωστό τραγούδι «Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνι», αλλά δεν είχα ακούσει όλο το δίσκο. Και ήταν μια μεγάλη και πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι με ένα μαγικό τρόπο αυτά τα τραγούδια συνδέονται με το κείμενο των Τροάδων. Είναι δηλαδή αυτό που νιώθει ο θεατής. Είναι σαν να, κατά τη γνώμη μου, σαν να απαλύνεται λίγο η οδύνη η οδύνη των γυναικών αυτών από την καλοσύνη και την αγάπη που φέρνουν αυτά τα τραγούδια. Αλλά είναι και καταπληκτικό πώς εν τέλει, αυτό ήταν μια ιδέα του Στέλιου του Βραχνή, του σκηνοθέτη, και πρέπει να ήταν μια ιδέα από ό,τι μας έλεγε χρόνων, που ξαφνικά ένιωσε, χωρίς να, και ο ίδιος να μπορεί να το εξηγήσει, ότι τα δύο κείμενα αυτά συνδέονται πολύ, δηλαδή τα τραγούδια του, η στίχη και τα τραγούδια του Άιλαου με τις Τροάδες. Και πρέπει να πούμε ότι ο Άιλαος ήταν ένας μονοφωνικός δίσκος με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, και ξαφνικά έχει γίνει πολυφωνικός και είναι εξαιρετικό, δηλαδή το επίπεδο επίσης των τραγουδιστών είναι εξαιρετικό, το επίπεδο των ηθοποιών οι οποίοι τραγουδούν αυτά τα τραγούδια, και έχει κάνει μια τρομερή ενορχήστρωση ο Θωμάς Λαζάρου, την οποία την έχει επιμεληθεί εξαιρετικά η Σοφία Γιορδάση. Και υπάρχουν κάποιες φωνές, όπως η Ελένη Δημοπούλου, η Μυρτώ Χαλέμη, η Πέλια Γιαννοπούλου, η Ρώσα Λάκου, η Μαρία Κατυρτζίδου, οι οποίες είναι εξαιρετικές, εξαιρετικού επίπεδου φωνές. Είναι μια έκπληξη αυτό. Θα είναι μια έκπληξη για όλους, νομίζω.
0: Mm-hmm. Και μια ευκαιρία να επιστρέψουμε λίγο στο έργο του Δημήτρη Λάγιου, ο οποίος έφυγε νωρίς, μας πρόσφερε σημαντικά έργα, θα μπορούσε να είχε προσφέρει κι άλλα, και που είναι σημαντικό το ότι η κόρη του βρίσκεται και η ίδια σε αυτή την παράσταση, η Ακίνθη Λάγιου.
1: Ναι. Η Ακίνθη Λάγιου είναι μαζί μας και συμμετέχει στο χορό. Και είναι και πάρα πολύ συγκινημένη γι' αυτό, όπως και η γυναίκα του, η οποία άκουσε μεγάλη έκπληξη την αλλαγή αυτή από το μονοφωνικό.

0: πολυφωνικό στο πολυφωνικό και πρέπει να σας πω ότι έκλαιγε από τη συγκίνηση.
1: Βλέπω σε νέους ηθοποιούς και φαντάζομαι το βλέπετε κι εσείς αυτά τα χρόνια πόσο πολύ καλλιεργημένα είναι αυτά τα νέα παιδιά που βγαίνουν και εκτίθενται στο κοινό και με καλλιεργημένη φωνή και με κίνηση και όχι μόνο ερμηνεία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι νέοι ηθοποιοί είναι σήμερα, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και με πολύ περισσότερες ευκολίες και χαρίσματα από ό,τι είχαμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί όντως καλλιεργούν πολύ την κίνησή τους και τη φωνή τους. Και για μένα αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη και πρέπει να σας πω και μια μεγάλη συγκίνηση. Γιατί η νέα γενιά είναι το μέλλον. Mm-hmm. Όπως σε όλες τις δουλειές και σε αυτή τη δουλειά. Και πάντα αναζητώ, ας πούμε, μια σκηνική χημεία. Και πρέπει να πω ότι με αυτούς τους συγκεκριμένους ηθοποιούς εδώ θεωρώ ότι που ανεβάζουν πολύ το επίπεδο της παράστασης, ότι συνομιλώ σαν να συνομιλώ με ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία χρόνων.
1: Μάλιστα. Ήδη έχει παρουσιαστεί η συγκεκριμένη παράσταση στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Έχει μια πιο ισχυρή, ένα πιο ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο με το κοινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που ήρθε το μεγαλύτερο κομμάτι του προσφυγικού στοιχείου από τη Μικρασία, από τη Μικρά Ασία. Το βλέπετε εσείς αυτό στους θεατές?
0: Ναι, το βλέπω πολύ. Αυτό είναι η τραγωδία αυτή. Είναι μια τραγωδία μετά τον πόλεμο. Είναι το τι συμβαίνει ακριβώς μετά τον πόλεμο εξαιτίας του πολέμου, ας πούμε. Υπάρχει λοιπόν ένας ξεριζωμός. Οι γυναίκες αυτές πηγαίνουν σκλάβες. Εχμάλωτη βασίλισσα της Τρίας που είναι η Εκάβη δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Κάθε νέα αναγγελία του κήρυκα, ας πούμε, τη βυθίζει όλο και περισσότερο στην οδύνη και την απόγνωση. Οπότε ναι, βλέπω, νομίζω και ότι δεν μπορείς να μην το συνδέσεις αυτό. Mm-hmm. με την προσφυγιά του 1922, με την προσφυγιά των Σύρων, με την προσφυγιά του, με όλη αυτή την κατάσταση
1: λαού, που, του κάθε λαού ακριβώς, που σηκώνεται ακριβώς. Αφήνει πίσω την πατρίδα του λόγω του πολέμου, γιατί δεν μπορεί να ζήσει και κανένας δεν φεύγει από τον τόπο του όταν περνάει καλά.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, και δεν μπορεί ο θεατής να μην συνδεθεί, γιατί έχει τις εικόνες. Έχει τις εικόνες μέσω της τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνδεθεί με αυτό. Γι' αυτό και αυτό το έργο παίζεται τόσες χιλιάδες χρόνια.
1: Ναι. Και έχει και τις εικόνες, έχουμε και τις εικόνες που μας έχουν μεταφέρει οι προγονείς μας, οι παππούδες μας, μέσω των γονιών μας. Γιατί το έχουμε ζήσει αυτό και εμείς ως Έλληνες.
0: Α, ναι, βέβαια. Γιατί με πρόσφατα. Την εκφράση αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτή η προσφυγιά η ελληνική, δεν μπορεί, ας πούμε, να μην ταυτιστεί με τη σκλαβιά των Τροάδων. Mm-hmm. Το έργο συνομιλεί με τους θεατές κατά τη γνώμη μου του 2026, δηλαδή ο θεατής καλείται και αυτός να δει γιατί τα έργα αυτά συνεχίζουν να τον αφορούν, και νομίζω ότι αυτοί είναι οι λόγοι.
1: Mm-hmm. Εσείς έχετε ξαναπαίξει το ρόλο της Εκάβης, έχετε ξαναβρεθεί στο ρόλο της Εκάβης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και συγχρόνως το ίδιο.
0: Ναι, είναι πάντα διαφορετικό. Γιατί όταν δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, υπάρχει γενικώς όταν δουλεύεις κάτι μια συλλογική αναζήτηση, μια κοινή έρευνα, μια κοινή δοκιμασία.
1: Και
0: αυτό δεν μπορεί να είναι το ίδιο όταν είναι με άλλους ανθρώπους. Οπότε είναι κάτι καινούργιο για μένα, γιατί και εγώ αισθάνομαι ότι δεν είμαι μια ηθοποιός που μπορεί να παίξει μόνη της. Έχω ανάγκη το βλέμμα του άλλου. Mm-hmm. Έχω ανάγκη δηλαδή να ακουμπήσω στο βλέμμα του άλλου.
1: Και η αλήθεια
0: όπως
1: είναι...
0: Όπως θα να ακουμπήσουν και οι άλλοι στο δικό μου βλέμμα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι κάθε φορά είναι διαφορετική. Και σίγουρα είναι διαφορετική αυτή. Και καταρχήν υπάρχει και αυτά. Υπάρχουν αυτά τα τραγούδια του Άι Λαού που είναι τελείως διαφορετικά. Είναι διαφορετικό το αποτύπωμα της παράστασης, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό, και συγχρόνως οριμάζουμε. Χρόνο με τον χρόνο οριμάζουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι.
1: Και βλέπουμε άλλα πράγματα μέσα από
0: πάντα
1: σε αυτά τα κείμενα.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί να, αυτό που λέτε είναι ανεξερεύνητα αυτά τα κείμενα πάντα. Δηλαδή πάντα θα χρειαστείς να σκάψεις ακόμα πιο βαθιά για να βρεις. Και όλο βρίσκεις. Είναι σαν να μην στερεύει ποτέ. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα κείμενα. Δηλαδή το αναγνωρίζω γιατί ασχολούμαι και πάρα πολύ με τη μετάφραση. Ξέρω, εγώ προσπαθώ να αλλάξω πράγματα. και βλέπω πόσο σημαντικός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει λέξη που να μην είναι άχρηστη, που να μην είναι σημαντική.
1: Ναι.
0: Ή να είναι άχρηστη. Δεν υπάρχει καμία. Και αυτό είναι το τόσο σημαντικό σε αυτά τα κείμενα.
1: Ναι. Και συγχρόνως υπάρχει και μια σκηνική εγκατάσταση, κυρία Φέστα, η οποία και αυτή παίζει τον ρόλο της στην παράσταση με τα 2.000 ανδρικά ρούχα.
0: Πάρα πολύ, ναι. Είναι αυτά είναι ρούχα σκοτωμένων ανθρώπων, ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Αληθινά ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Οπότε αυτό δίνει ένα βάρος στην παράσταση αυτή, σε εμάς τους τοπίους. Δεν ισχύει για τους θεατές που δεν το ξέρουν, αλλά ισχύει για μας. Ότι παίζουμε πάνω σε ανθρώπους, παίζουμε πάνω, πατάμε τα πόδια μας, ας πούμε, πάνω σε ρούχα ανθρώπων που έχουν χαθεί. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ίχνος πολύ σημαντικό για την παράσταση αυτή. Και επίσης ότι αυτό που αισθάνομαι πάντα είναι ότι η τραγωδία αντιστέκεται στις βεβαιότητες. Αυτό που πρέπει να γίνει ή που θα ήταν καλό να γίνει και για τους ηθοποιούς αλλά και για τους θεατές είναι να δημιουργήσει ερωτηματικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ο κάθε θεατής διαφορετικό πράγμα εκλαμβάνει από μια παράσταση ανάλογα που στέκεται και τι ανάγκη έχει να ακούσει εκείνη την στιγμή.
0: Ακριβώς, ναι. Για κάθε έναν υπάρχει κάτι που θα το συνδέσει με αυτό το κείμενο.
1: Κυρία Φέστα, ποιο ήταν, σας έχει μείνει κάτι ιδιαίτερο από αυτά που σας έχουν πει οι θεατές που έχουν δει μέχρι τώρα την παράσταση αυτή, κάτι ιδιαίτερο που ίσως σας έμεινε?
0: Κοιτάξτε, ήταν μια μεγάλη γυναίκα στα Γρεβενά που ήρθε στο καμαρίνι και ήταν τρομερά συγκινημένη και μου είπε: δεν ξέρω τι να πω για όλους σας, δεν μπορώ να βρω λόγια. Αυτό ήταν, και ήταν τόσο συγκινημένη, δεν έκλαιγε, αλλά ήταν τα μάτια της πραγματικά με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Mm-hmm. Τι είδα, τι ήταν αυτό που είδα. Και μου επαναλάμβανε, δεν μπορώ να βρω λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Αυτό ήταν νομίζω το πιο συγκινητικό μέχρι τώρα.
1: Θα κάνετε αρκετές παραστάσεις εδώ στην περιοχή μας. Σήμερα είναι στην Αλεξανδρούπολη, την Κυριακή στην Κοζάνη.
0: Την Κυριακή στην Κοζάνη και μετά πάλι από Σεπτέμβριο.
1: Μετά από Σεπτέμβριο. Θα ξεκουραστείτε κι εσείς, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα σας δούμε και στην Καβάλα κάποια στιγμή αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί το κοινό...
0: Αρχές Σεπτέμβρη θα είμαστε στην Καβάλα,
1: Το κοινό περιμένει να δει την παράσταση αυτή. Έχω συνομιλήσει με κόσμο που μάλιστα, επειδή αυτό το καιρό υπάρχει και αρκετή πυκνότητα παραστάσεων στην περιοχή μας, είχε μία μηχανία στο πώς θα επιλέξει που θα πάει. Νομίζω ότι τους κλείσατε τα χέρια με αυτήν τη μετακίνηση τη σήμερα.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστούμε.
1: Και έχω την αίσθηση ότι το κοινό περιμένει την παράσταση αυτή. Οπότε...
0: Ωραία, γιατί και εμείς περιμένουμε να έρθουμε στην Καβάλα.
1: Σήμερα θα είστε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη.
0: Και μεθαύριο στην Κοζάνη.
1: Κυρία Φέστα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία.
0: Και με το καλό
1: στην περιοχή μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Γιώτα Φέστα. Είναι η βασική ερμηνεύτρια στο ρόλο της Εκάβης, αυτή την ιδιαίτερη παράσταση σε σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή, Αϊλαός, βασισμένο σε ένα δισκογραφικό έργο του Δημήτρη Λάγιου σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και την ιστορική ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλου, ένα έργο που συνομιλεί με το παρόν παρόλο που έχει γραφτεί δεκαετίες πριν, μονοφωνικό, τώρα βέβαια αποδίδεται όλο αυτό το έργο στη σκηνή από συγκλονιστικούς 19 ηθοποιούς, τραγουδιστές και μουσικούς, όπου η μουσική, ο λόγος και η σωματικότητα λειτουργούν ως μια ενιαία δραματουργική πράξη. Απόψε το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη η συγκεκριμένη παράσταση, από το Σεπτέμβριο πάλι στις υπόλοιπες περιοχές για την πανελληνική της περιοδία. Έχει την δυνατότητα ο κόσμος εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης σήμερα το βράδυ να βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη και να δει αυτή την ιδιαίτερη παράσταση. Μάκη, νομίζω ότι έχω ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το βλέπεις το τραγούδι που έχω με την Σωτηρία Μπέλου, ένα τραγούδι επιλογή με την Σωτηρία Μπέλου, είναι «Τα χρόνια περιφρονημένα», που είναι μέσα από τον δίσκο του Δημήτρη Λάγιου «Αϊλαός», και το οποίο επέλεξα με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε και την συνομιλία μας και την ενημέρωσή σας σχετικά με την παράσταση αυτή.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε από τον δίσκο του Δημήτρη Λάγιο «Αηλαός», ιστορική ερμηνεία Σωτηρίας Μπέλου. Επιλέξαμε ένα από τα τραγούδια ενδεχομένως που θα ακούσετε όσοι δείτε την παράσταση «Αηλαός» απόψε στο θέατρο Αλτίν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη, η οποία χθες γιόρτασε την Λευκή της Νύχτα με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολύ κέφι. 13 χρόνια Λευκή Νύχτα στην Αλεξανδρούπολη. Σας είπα, με κάποιους που συνομίλησα και ήταν εκεί, πέρασαν πάρα πολύ καλά. Τώρα, πάμε στην επόμενη Λευκή Νύχτα. Πού μπορούμε να περάσουμε καλά? Μπορούμε να στραφούμε τώρα προς την περιοχή του Νέστου και να πάμε στην Χρυσούπολη Καβάλας, εκεί που ο Εμπορικός Σύλλογος της Χρυσούπολης ετοιμάζει τη δική του Λευκή Νύχτα απόψε. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, την κυρία Κατερίνα Νούση. Καλή σας μέρα, κυρία Νούση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι είναι τα τελευταία κομμάτια της διοργάνωσης που ετοιμάζετε. Δεν θα περάσει το άγχος μέχρι να τελειώσει βέβαια η διοργάνωση.
1: Εννοείται,
0: για εσάς.
1: Ναι.
0: Αλλά θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα και το κλίμα που υπάρχει στη Χρυσούπολη σήμερα.
1: Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία για τη Λευκή Νύχτα. Οι καταστηματάρχες εδώ και αρκετό καιρό ετοιμάζουν στις προσφορές τους τα happenings. Και ό,τι καλύτερο για να υποδεχτούν τους επισκέπτες που θα έρθουν από παντού, θέλω να πιστεύω, και σας καλώ όλους να έρθετε. Έχουμε την τιμή να έχουμε τη Σοφία Βόσου που θα μας ταξιδέψει με τη μοναδική της φωνή, όπως όλοι ξέρουμε, διαχρονική φωνή, και θα μας διασκεδάσει. Τον Τάσο τον Καλαφάτη και την Πολίνα την Κατσαβούνη, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί ερμηνευτές και αυτοί, έχουμε δύο πιάνα πάνω στη σκηνή και ένα σαξόφωνο.
0: Τέλεια.
1: Θα έχουμε για τους μικρούς μας φίλους τον Ρότζερ Φρόστ, τον μάγο, ο οποίος θα κάνει τα μαγικά του και μας υποσχέθηκε ότι θα κόψει και την κρίση λέει, στη μέση. Η κρίση είναι η κοπέλα που θα βάλει μέσα στο κασελάκι του και θα την κόψει στα δύο. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο λίγο το διακομωδούμε. Θα έχουμε πολλούς ανιματέρ. Θα έχουμε βανάκια με κοκτέιλ, δωρεάν παγωτά, δωρεάν αναψυκτικά για τον κόσμο. Η πόλη μας είναι μικρή και το καλό είναι ότι μπορείς μέσα σε λίγα μόλις λεπτά να τη γυρίσεις, να μπεις στα μαγαζιά, να γνωρίσεις την ποιοτική αγορά της Χρυσούπολης και να διασκεδάσετε ταυτοχρόνως.
0: Έχει επισκέπτες αυτή την περίοδο η περιοχή της Χρυσούπολης?
1: Ναι, έχουμε, γιατί είναι κοντά η Κεραμωτή, οπότε έχουμε και από τα Βαλκάνια επισκέπτες.
0: Οπότε ετοιμάζεται μια γιορτή που απευθύνεται και στον κόσμο της Χρυσούπολης και της ευρύτερης περιοχής και στους επισκέπτες και σε όλο τον κόσμο από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που μας ακούει και που αναζητά τέτοιου είδους γιορτές για να περάσει καλά και συγχρόνως να κοιτάξει το συμφέρον του. Αν θα βρει κάτι που τον...
1: μέχρι το 70% της εκτόσης.
0: Α, μπράβο. Αν βρει κάτι που τον ενδιαφέρει, γιατί όχι. Δίνεται αυτή η ευκαιρία. Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και μέχρι πότε θα τραβήξει?
1: Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 6.30, 6 ώρα θα κλείσουν οι δρόμοι, 6.30 θα ξεκινήσουν οι ξυλοπόδαροι και οι ανιματέρ να κυκλοφορούν και στις 7 ξεκινάει η παράσταση του μάγου. Η συναυλία μας θα ξεκινήσει σε 9.30 ώρα με την Σοφία Βόσου.
0: Και τα καταστήματα για πόσο θα είναι ανοιχτά?
1: Από τις 6 μέχρι τις 12 και όσο πάει, ξέρετε.
0: Ναι, ανάλογα με τον κόσμο. Ναι, τι λέει η εμπειρία από την προηγούμενη Λευκή Νύχτα?
1: Η προηγούμενη ήταν πολύ επιτυχημένη και την περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος, το ζητάει. Αν μπορούσαμε να κάνουμε και δύο λευκές νύχτες, πραγματικά θα το κάναμε. Αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι δωρεάν η είσοδος, ο κόσμος μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα, τα παιδάκια να παίξουν, οι γονείς να χαρούν. Είναι μια γιορτή για την πόλη και είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος και οι επισκέπτες της την αγορά μας και το πόσο εύκολα μπορεί να μετακινηθεί. Έχουμε τρία πάρκινγκ τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, δηλαδή και η πρόσβαση είναι εύκολη στη Λευκή Νύχτα. Δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος να προπατήσει χιλιόμετρα για να φτάσει στην αγορά μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι όλα κοντά.
0: Πολύ ωραία. Οι επαγγελματίες φαντάζομαι και αυτοί με τη σειρά τους, εκτός από τις εκπτώσεις και τα happening, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει σε αυτή την περιορισμένη μικρή κοινωνία της Χρυσούπολης που ανοίγεται σήμερα σε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να περάσει ο κόσμος καλά όπως, έτσι όπως το έχετε προγραμματίσει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλούμε όλους να έρθετε να διασκεδάσουμε μαζί, να ψωνίσετε στις καλύτερες τιμές με την καλύτερη ποιότητα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε και καλή δύναμη βεβαίως.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Νούση, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρυσούπολης. Εδώ είναι η επόμενη λευκή νύχτα στην περιοχή του νομού Καβάλας προς την περιοχή του Νέστου, στη Χρυσούπολη Νέστου, σε μια περιοχή όπου επίσης έχει δεχτεί πάρα πολλούς επισκέπτες, γιατί έχει και την εγκύτητα με τη θαλάσσια εκεί, με την Κεραμωτή και με την πρόσβαση του κόσμου προς την Θάσο. Αν θέλετε σήμερα λοιπόν από τις 6.30 και μετά να βρεθείτε στη Χρυσούπολη, να κάνετε τη βόλτα σας, να περάσετε καλά, να ακούσετε τα τραγούδια, να δείτε τι εκπτώσεις προσφέρουν τα καταστήματα εκεί της Χρυσούπολης και στο τέλος το βράδυ να ακούσετε το πιάνο, το σαξόφωνο και στη συνέχεια την Σοφία Βόσου, η οποία θα κλείσει και θα γεμίσει αυτή τη λευκή νύχτα στην Χρυσούπολη.

0: ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης έξω από την Παλαιοκόμη Σερών. Έχει εξασφαλίσει το Earth News, αφού έχουμε την ανάγκη να τα βλέπουμε και αυτά τα βίντεο. Προέρχεται από το κινητό τηλέφωνο του οδηγού του φορτηγού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ενεργοποιημένη την καταγραφή βίντεο και αποτυπώνει πώς το γιο ταχύ αυτοκίνητο για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό, προκαλώντας μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία. Μιλάμε για το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 7.30 περίπου σήμερα το πρωί. Θύματα μια 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονης γιος της που οδηγούσε το αυτοκίνητο, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι, ήταν μόνιμοι κάτοικοι Παλαιοκόμης εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος οδηγούσε το γιο ταχύ με συνεπιβάτηθα τη μητέρα του και κατευθυνόταν προς το Φρίνιο όπου η γυναίκα εργαζόταν. Την ίδια ώρα το φορτηγό κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, κινούνταν με κατεύθυνση προς την Δράμα. Το επιβατικό φέρεται να έχασε την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με τοπικά στο φορτηγό. Στο σημείο διακρίνονται και έντονα τα ίχνη από τις ροδιές του αυτοκινήτου, τα οποία εξετάζονται από τους αστυνομικούς της τροχέας. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε, έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλεύεται ευτυχώς ο άνθρωπος εκτός κινδύνου. Ιδιαίτερες πληροφορίες έχει ο συνάδελφος, ο Βασίλης Αναστασιάδης, που κάνει το ρεπορτάζ εκεί μαζί με τον Νίκο Νολύπτη μας, τον Πέτρο Νικολαίδη. Προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και να πω και κάτι ακόμη, γιατί βλέπω τώρα σε ένα κείμενο που υπογράφει συνάδελφος η Κάτια Γιαννουκάτκου για το Earth News Radio ένα περιστατικό εξαπάτησης στον πρινό της Θάσου, όπου δράστες τηλεφώνησαν και εντόπισαν παιδί 10 χρονών πόσο ήταν στο σπίτι, ένα κοριτσάκι ηλικίας δημοτικού, κοριτσάκι δημοτικού σχολείου, το οποίο ήταν στο σπίτι, ενώ έλειπαν οι γονείς, ήταν πάνω η γιαγιά του που το πρόσεχε και με τρόπο επιτακτικό είπαν ότι η μαμά του θα πάει στη φυλακή και να βρει ότι λεφτά και κοσμήματα έχει και να τα δώσει. Το παιδί τα έδωσε. Τα παρέδωσε, τα πήρε τα λεφτά, μάζεψε κάπου 5.000 ευρώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζω και άλλα κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου, λέει ότι πήραν τα χρήματα και μετά πήραν τηλέφωνο στη μητέρα για να την κοροϊδέψουν, να την πούν πώς ξεγέλασαν το παιδί της και κατάφεραν να πάρουν τα λεφτά. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Και είχαμε και άλλο περιστατικό με θύμα ένα αγόρι γυμνασίου που κατάφεραν οι επιτίδοι να εκφοβήσουν και να δώσει χρήματα και κοσμήματα αξίας σε επιτίδιους. Να πούμε ότι πλέον εκτός από τους ηλικιωμένους, καλό είναι να μιλάμε και με τα παιδιά και να τους ενημερώνουμε από τη στιγμή που σηκώνουν τα σταθερά τηλέφωνα του σπιτιού. Οτιδήποτε προκύψει σε αυτές να απευθύνονται στον ενήλικα που είναι κοντά τους, είτε στη γιαγιά τους, είτε στον, να πάρουν πίσω τηλέφωνο τη μαμά, τον μπαμπά, να μην μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες. Προφανώς οι απατεώνες, τα λέγαμε προηγουμένως και με τον πρόεδρο των λογιστών, δεν σταματούν και δεν έχουν ηθικούς φραγμούς, δεν σταματούν πουθενά. Τώρα να πάμε και στη Σαμοθράκη, περισσότερα και πιο σοβαρά είναι φέτος τα περιστατικά τραυματισμών επισκεπτών της Σαμοθράκης που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤΟ Ερεστιάδας έφτασαν ήδη τα 13 μετά και το χθεσινό με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων περίπου στη Γρία Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη και διακομίστηκε για την νοσηλεία του στο νοσοκομείο της πόλης και σε αυτό το περιστατικό όπως και στα προηγούμενα 12 το το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοητήτων. Αξιοσημείωτο για τη φετινή σεζόν είναι ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο, ενώ τα περισσότερα από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα ήταν στην λεγόμενη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμοδίων αρχών, η αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όσοι επιχειρούν να αναρριχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στη Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, δεν πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και δεν πρέπει να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης, αναφέρουν συγκεκριμένα. Η Σαμοθράκη παραμένει ένα αγαπημένο νησί για πολλούς. Πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να επισκεφθούν το νησί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με όσα είπε στην Μαρία Μανάκα ο Τριαντάφυλλος Μαματσόπουλος, εκπρόσωπος των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων Σαμοθράκης, ενδεχομένως και θα μπορούσε κάποιος να βρει κάποιο κατάλυμα αν θελήσει να πάει. Συνομίλησα με τη Μαρία και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή.
1: Mm-hmm. Αυτό βλέπουμε, μεγάλη προσέλευση στο νησί τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Γενικά το καράβι ταξιδεύει γεμάτο. Τα καταλύματα υπάρχουν ακόμα, κάποια καταλύματα. Να μην ξύσουμε όλες τις ελπίδες για κάποιον να βρει. Θα δυσκολευτεί βέβαια, αλλά υπάρχει πιθανότητα να βρει κατάλυμα.
2: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε σε τι ποσοστό είναι η πληρότητα αυτή την περίοδο, σήμερα που μιλάμε, σε Σαμοθράκη?
1: Θα έλεγα ότι είναι γύρω στο, κατά μέσο όρο γύρω στο 90%. Mm. Μπορούσε να βρεθεί επιπλέον κάποιο, να βρεθούν επιπλέον διαθέσιμα ακόμα δωμάτια, αλλά είναι λίγα. Mm. Θα πρέπει κάποιος να τα δει, αλλά βέβαια αυτό που θα συμβουλεύουμε είναι πρώτα να βρίσκουν καράβι και μετά εισιτήριο στο καράβι, θέση στο καράβι κυρίως για το αυτοκίνητο,
2: αυτό.
1: Και μετά να ψάχνουν και για δωμάτιο. Mm-hmm. Και τα δύο είναι δύσκολα τον Αύγουστο γενικώς. Βέβαια δεν είναι μονάχα στη Σαμοθράκη, είναι σε όλα τα νησιά.
2: Παντού.
1: Ο Αύγουστος είναι
2: τώρα,
1: γεμάτος.
2: Να σας πω, εσείς ξέρετε, για να έρθει το αυτοκίνητο, το καράβι, πόσο κοστολογείται?
1: Το μικρό αυτοκίνητο είναι περίπου 60 ευρώ,
2: ευρώ.
1: Για μόνη διαδρομή.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν συμφέρει να νοικιάζει κανείς αυτοκίνητο σε Σαμοθράκη ή να φέρει το δικό του.
1: Αυτό είναι ανάλογα με τις μέρες που θα μείνει.
2: Που θα μείνει κανείς,
1: να μείνει μία ή δύο μέρες, πρέπει να το σταθμίσει δηλαδή.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αν μείνει πολλές μέρες, ίσως συμφέρει να πάρει το αυτοκίνητο. Αν μείνει λίγες, μπορεί να συμφέρει να, να το νοικιάσει.
2: Mm-hmm. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, η Σαμοθράκη συνδέεται με την Αλεξανδρούπολη δύο φορές την ημέρα, τις περισσότερες ημέρες εβδομάδας. Ναι. Και από την τελευταία σύσκεψη που έγινε μεταξύ, ναι, του πλειοκτήτη, του κυρίου Παναγιωτάκη και του Δήμου και εσάς
1: και ως, των φορέων,
2: και ναι, των φορέων, ναι, ναι, ναι, του νησιού, σας πρότεινε, το αποφασίστηκε, σας το ανακοίνωσε.
1: Εμείς ζητήσαμε να βάλει επιπλέον δρομολόγιο, δηλαδή τουλάχιστον να φτάσουμε τα 12 την εβδομάδα.
2: Τα 12 την εβδομάδα.
1: Έτσι, mm-hmm, από τις 7 ημέρες της εβδομάδος, οι 5 μέρες έχουν από 2 δρομολόγια και 2 μέρες έχουν ένα δρομολόγιο.
2: Ποιες είναι αυτές που δεν έχουν, ξέρουμε, που δεν έχουν ένα δρομολόγιο?
1: Θα πρέπει να μπει κανείς να το δει στο πρόγραμμα.
2: Να
1: το δει στο πρόγραμμα, γιατί είναι στάνταρ, είναι δεδομένες αυτές που έχουν 2 δρομολόγια, απλώς δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Άρα μπορεί κανείς και να έρθει, ας πούμε, στη Σαμοθράκη το πρωί, αν έχει κάποια δουλειά, να την ολοκληρώσει και να αναχωρήσει, ναι, ναι, το απόγευμα.
1: Είναι συνήθως, υπάρχουν δύο, ένα το πρωί
2: βολεύει
1: και ένα το απόγευμα, και βολεύει και αυτό και mm-hmm για μονοήμερες εκδρομές, mm-hmm, αλλά βολεύει και να φεύγει, να αξιοποιεί και εκείνη τη μέρα του, δηλαδή που, όταν υπάρχει απογευματινό δρομολόγιο, ναι, δεν είναι αναγκασμένο να φεύγει πρωί-πρωί.
2: Τώρα, στη σύσκεψη που κάνατε και την αφήσαμε έτσι και δεν μάθαμε τι έγινε, τι αποφασίστηκε άλλο, τι θέματα βάλατε εσείς προς συζήτηση?
1: Πέραν από το γεγονός ότι μας είπε ο κύριος Παναγιωτάκης ότι θα βάλει επιπλέον δρομολόγια την εβδομάδα, έτσι, ναι, ώστε να είμαστε τουλάχιστον στα 12, και αν, ναι, χρειαστεί θα βάλει και έκτακτα τουλάχιστον για τα φορτηγά. Μας είπε ότι και το Σεπτέμβριο, μετά από δικό μας αίτημα, ναι, θα εξετάσει την περίπτωση να μπουν επιπλέον δρομολόγια, έτσι ώστε να μην πέφτουμε απευθείας από τα 12 δρομολόγια την εβδομάδα, να μην πέφτουμε στα 7 που είναι το χειμερινό πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή, ας πούμε, μείωση της μεταφορικής, mm-hmm, κίνησης του, mm-hmm, του καραβιού, γιατί η τουριστική περίοδος το Σεπτέμβριο είναι επίσης καλή για τη Σαμοθράκη, ναι, και φυσικά με την ευκαιρία να προσκαλέσω όσους δεν μπορέσουν να βρουν είτε κατάλημα είτε θέση στο πλοίο τον Αύγουστο, ναι, να τους προσκαλέσω το Σεπτέμβριο, γιατί και ο Σεπτέμβριος είναι πολύ καλός μήνας, ίσως είναι καλύτερος λόγω του ότι δεν έχει τόσο κόσμο και δεν έχει και τόση ζέστη.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, όταν έχει πολύ κόσμο ταλαιπωρείσαι, δεν απολαμβάνεις τίποτα, ούτε την παραλία, ούτε το φαγητό, ούτε γενικώς, ούτε τον καφέ σου, όταν είναι ο ένας πάνω στον άλλο.
1: Για τους Έλληνες κυρίως, ο προγραμματισμός δυστυχώς κατευθύνει προς τον Αύγουστο, γιατί τότε είναι οι άδειες.
2: Οι άδειες, μάλιστα. Ναι.
1: Γενικά οι δουλειές κλείνουν, κάποιες για διακοπές. Όποιοι όμως έχουν ευχέρεια, τους προτείνω να έρθουν Σεπτέμβριο, να δουν τη Σαμοθράκη το Σεπτέμβριο, που έχει πολύ καλύτερη δυνατότητα, έχουν καλύτερη δυνατότητα να τη γυρίσουν, δεν έχει τόση ζέστη, άρα ενδείκνυται για δραστηριότητες στην Ήπεθρο.
2: Τι κόσμο έχει αυτή τη στιγμή η Σαμοθράκη, ενώ Έλληνες, Ευρωπαίους, Βαλκάνιους, πολύ νεολαία...
1: Η νεολαία θα έλεγα ότι είναι η πλειοψηφία ή το μεγαλύτερο ποσοστό, δεδομένου ότι οι περισσότεροι είναι στο ελεύθερο κάμπινγκ, σε σκηνές, σε καταλήμματα, στα λουτρά. Εκεί μαζεύεται πολύ νεολαία και θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως και οικογένειες οι οποίες προτιμούν τα δωμάτια, τα σπιτάκια, τα ξενοδοχεία.
2: Έχει καλό τουρισμό η Σαμοθράκη, αυτοί που έρχονται και μένουν στα καταλήμματα. Θέλω να πω, έχει καλό τουρισμό οικονομικά.
1: Υψηλότερο οικονομικό επίπεδο.
2: Ναι.
1: Ευπορεί, βέβαια θα προτιμούσαμε ακόμα πιο ευπορούς, ακόμα μεγαλύτερο, υψηλότερο οικονομικό και βιωτικό επίπεδο.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η προσπάθειά μας, να ανεβάσουμε από αυτή την άποψη τον τουρισμό της Σαμοθράκης. Χρειάζονται προσπάθειες πάνω σε αυτό, βέβαια. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εθνική σύνθεση, την εθνοτική σύνθεση, θα έλεγα ότι αυτοί που υπερτερούν είναι οι Ρουμάνοι, σε διαμονή. Οι Έλληνες ακολουθούν, οι Έλληνες φέτος ανέβηκαν αρκετά, οι Έλληνες βλέπουμε, αλλά σε αφίξεις, αλλά όχι σε διαμονές. Γενικά παρατηρούμε ότι οι Έλληνες μένουν λιγότερες μέρες από ότι οι ξένοι. Και αυτοί που μειώθηκαν, είναι η γενικότερη αίσθηση, είναι οι Βούλγαροι.
0: Αυτά, έτσι, μια ανάλυση για το τι γίνεται στην Σαμοθράκη. Να πάμε στη Σαμοθράκη, να προσέχουμε όμως. Να προσέχουμε, γιατί βλέπουμε πολλά ατυχήματα φέτος και χρειάζεται να είναι ο κόσμος ιδιαίτερα προσεκτικός. Τώρα, σε περίπτωση που βρεθείτε στην περιοχή της Δράμας, 19ο εργοστάσιο River Party, σήμερα και αύριο, στην θέση εργοστάσιο δίπλα στις όχθες του ποταμού Αγκέιτη, μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας, το φετινό πρόγραμμα συνδυάζει ποικίλα μουσικά είδη από έντεχνη παραδοσιακή σκηνή μέχρι modern hip hop. Απόψε Αλκιόνι, Ντάνι Γκαμπίνο και Ματούλα Ζαμάνι, αύριο Χαλκομάνια, Ξαπτάλη και Εφισμός και Κωνσταντής Πιστιόλης. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη, μετά τη θριαμβευτική παρουσία της στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, που συγκέντρωσε 15.700 θεατές, έχει ξεκινήσει το ταξίδι της όλη την Ελλάδα. Έχουμε για το Σάββατο και την Κυριακή το ιστορικό θέατρο, το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Ο Νίκος Καραθάνος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης. Φίβος Δελιβοριάς στη διασκευή πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια. Στη σκηνοθετική ομάδα, ο Άγγελος Τριανταφύλου, μια μεγάλη ομάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών συμπληρώνει το παζλ της παραγωγής, μιας παραγωγής υψηλών απαιτήσεων. Οι παραστάσεις ξεκινούν αύριο και την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα γλέντια, πανηγύρια, συναντήσεις σε διάφορα χωριά από τον Εύρο μέχρι την Δράμα για αυτή την περίοδο. Κάπου θα βρείτε να πάτε, κάτι ωραίο θα βρείτε να κάνετε, αλλά με προσοχή. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Η Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και μετά την μεγάλη μας διευρυμένη περιφερειακή εκπομπή. Καλή σας μέρα, καλά Σαββατοκύριακο, με προσοχή. Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί σας.

0: ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ΕΡΤ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαικό, οδηγήθηκε νωρίτερα στην ανακρίτρια. Παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έγραν, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης φωτιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Ενώπιον του εισαγγελέα Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής θάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η κατεπηγούσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και η φωτιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι τώρα και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, εκτιματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.500 στη Ζάκυνθο. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μία από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου για τις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Θεσπίζουμε, με συγχωρείτε, έναν κανόνα απλό και απόλυτο, ότι δεν αναρτάται δεν ισχύει, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός. Η χρήση του εκφοβισμού, των αθετημένων υποσχέσεων και των ψευδών ειδήσεων ως εργαλείων πίεσης αποτελεί μια αποτυχημένη στρατηγική, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σχολιάζοντας τις προηγούμενες αμερικανικές απειλές κατά του Ιράν. Νευρικότητα στις αγορές έχει προκαλέσει η είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει μπλόκο από τα στενά του Ορμού σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. We'll be right back.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μας ημέρι. Η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι. ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδας, ένα ωραίο πρόγραμμα που έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα νέα της περιφέρειας όπως και για την αθλητική επικαιρότητα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας σήμερα στο μικρόφωνο, απουσιάζει ο Σάμι Καραπουγιούκογλου και έχουμε αρκετά και ρεπορτάζ, αλλά πρώτα θα πάμε στους ανταποκριτές μας για να δούμε ποια είναι τα νέα από την περιφέρεια. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τα νέα, θα ξεκινήσουμε από Καβάλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και θα ξεκινήσουμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, όπου εκεί μας περιμένει η Δασούλα Κρητικού, όπου θα μας ενημερώσει για τα νέα της περιοχής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παναγιώτη, αυτές τις τελευταίες ώρες πάνω στην επικαιρότητα είναι αυτό το δυστύχημα που είχαμε στον δρόμο της Αμφίπολης Δράμας, γιατί είναι ένας δρόμος που χρόνια τώρα διεκδικεί η περιοχή της Δράμας να ολοκληρωθεί και είναι και ένας από αυτούς τους λόγους, ο λόγος των δυστυχημάτων και ατυχημάτων που πολύ συχνά γίνονται στο συγκεκριμένο δρόμο, για τον οποίο οι άνθρωποι διεκδικούν και προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούν αυτό το διάστημα και οι αγρότες, λέγαμε, του συλλόγων Καβάλας και Παγκαίου, εκεί για τα πλημμυρισμένα τα τενάκια των Φιλίππων, μαζί τα λέγαμε αυτά πριν από κάποιο καιρό. Και τώρα έχουν κάνει μια νέα επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2026 για το γεγονός πως εκτός της οικονομικής τους καταστροφής βρίσκονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι και με την γραφειοκρατία. Ζητούν λοιπόν η παραγωγή να εκδοθεί άμεσα υπουργική απόφαση για τη δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους, καθώς και να καθοριστεί το ύψος της αναστρέμα αλλά και η διαδικασία αποτίμησης των ζημιών. Επιθυμούν ακόμη σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026 και, όπως λένε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια καθυστερήσεων, καθώς πλέον η ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026 έχει ανοίξει και ο χρόνος έχει ξεκινήσει και μετρά αντίστροφα. Επίσης, να αναφέρουμε από την περιοχή του Δήμου Νέσου της Καβάλας αυτή τη φορά ότι η περιοχή θα υποβληθεί σε ψεκασμούς υπέρ μικρού όγκου ακμεοκτονίας κουνουπιών από αέρος από τη δύση του ηλίου σήμερα και για 2 ώρες. Οι ψεκασμοί γίνονται έτσι ώστε να διασφαλιστεί για τον κατοίκον καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών. Να θυμίσουμε ακόμη ότι από το Επιμελητήριο Καβάλας μας είπανε πως μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μπορούν όσοι επιχειρηματίες το επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση τους για να συμμετέχουν στην 32η Διεθνή Έκθεση Καβάλα Expo 2026, η οποία θα γίνει φέτος 2 με 5 Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα στα πολιτιστικά μας, να πούμε αρχικά πως θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Γκάρνα» στα Κύρια της Δράμας ο δραμηνός συγγραφέας Μουράτης Κοροσιάδης. Αυτό θα γίνει στο σπίτι της Αγάπης την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ενώ σήμερα και αύριο, στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, που συνεχίζει για 7η χρονιά, θα παρουσιαστεί στο αρχαιολογικό χώρο Ανακτορούπολης της Νέας Περάμου Καβάλας η μουσική παράσταση «Όταν ο άνθρωπος» ή «Λόγοι η σκοπή της Κωνσταντινούπολης, μουσικές της συνύπαρξης», μια εκδήλωση που ξεκινά στις 8.30 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος για το κοινό και πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Δήμου Παγκαίου.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, Δασούλα. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνέχεια θα μεταφερθούμε στις αίρες.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να μεταφερθούμε και στις Σέρες, όπου μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου για να μας ενημερώσει για την Αγία Επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Θα συνεχίσω σε ένα θέμα που ξεκίνησε να λέει προλίγου η Τασούλα σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, έξω από την Παλαιοκόμη. Μπορεί οι κάτοικοι της Δράμας να διαμαρτύρονται για το οδικό δίκτυο εδώ και καιρό. Επιπλέον έχουν και αυτό το δυστύχημα που έγινε, διεκδικώντας έτσι καλύτερο οδικό δίκτυο. Πάντως σημειώθηκε μια οικογενειακή τραγωδία νωρίς το πρωί, καθώς μητέρα και γιος είναι οι νικροί μετά την μετοπική σύγκρουση που έγινε του γιο ταχύ που, στο οποίο επέβαιναν με φορτηγό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, το γιο ταχύ βιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγού στο ύψος της Παλαιοκόμης. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβάτες, μια 43χρονη γυναίκα και ο γιος της 21 ετών, υπήκοη Αλβανίας. Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο γιος, ενώ η μητέρα επέβαινε ως συνεπιβάτηδα. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε, διακομίστηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει βίντεο από τη σύγκρουση, καθώς κατέγραφε την διαδρομή με το κινητό του τηλέφωνο ο οδηγός του φορτηγού, όταν ξαφνικά είναι το γιο ταχύ να έρχεται κατά πάνω του, οπότε έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό θανατηφόρο δυστύχημα, καθώς μία άμαφη μάζα ήταν το αυτοκίνητο. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ πληρώματα της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φωνική αυτή μετοπική σύγκρουση. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα. Χθες στην πόλη των Σερών βρέθηκε ο διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Αλέξανδρος Κόψης, ο οποίος και περιόδευσε σε σχολικές μονάδες όπου γίνονται εργασίες αυτό το διάστημα, εκμεταλλευόμενη η Δημοτική Αρχή το ότι τα σχολεία είναι κλειστά. Και βέβαια είδε από κοντά και συζήτησε, είδε από κοντά τους χώρους που προτείνει η Δημοτική Αρχή και συζήτησε με τους φορείς όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν για την μετεγκατάσταση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ή και ΔΑΣΥ, όπως το γνωρίζουμε με τα αρχικά του. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, ήδη πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στις δύο μεγάλες σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και πραγματοποιούνται εργασίες. Αυτές είναι το πρώτο ΕΠΑΛ Σερών και το Μουσικό Σχολείο. Οι εργασίες, όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο τα δύο σχολεία να είναι έτοιμα και να υποδεχθούν τις μαθήτρες και τους μαθητές και φυσικά τους εκπαιδευτικούς, προσφέροντας ένα ασφαλές, λειτουργικό και αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον. Γίνονται παρεμβάσεις που αφορούν την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, την κατασκευή προσβάσιμων τουαλετών για άτομα με κινητικά προβλήματα, επισκευές σε ράμπες, εσωτερικούς και εξωτερικούς.

0: τους χρωματισμούς και βέβαια γίνεται και αναβάθμιση των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ. Υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βιντεάκια από εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που έδειχναν την κατάσταση που επικρατεί μέσα, ένα απέραντο εργοτάξιο και μάλιστα εξέφραζαν τις αμφιβολίες ότι θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και δεν θα είναι έτοιμες οι σχολικές μονάδες να υποδεχθούν τους μαθητές, κυρίως για το μουσικό σχολείο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δηλώνει από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητιάγκλη, υποστηρίζει ότι στόχος είναι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κάθε σχολείο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις μαθήτριες, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η επένδυση στην παιδεία δεν είναι μόνο θέμα κτηριακών υποδομών, υποστηρίζει, αλλά είναι επένδυση στο μέλλον του Δήμου. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα κάλεσμα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών σε όσους είναι δικαιούχοι για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ίσονος σημασίας, τα γνωστά de minimis, και αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών τους παραγωγούς ρυζιού λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων κατά το 2025, όπως επίσης και τους παραγωγούς κερασιών και μήλων με μείωση παραγωγής λόγω παγακετού το 2021. Ήδη ξεκίνησε από χθες η υποβολή των αιτήσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Αυγούστου. Αυτό το Παρασκευά Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Η Περιφέρεια έχει πάρει τη σκυτάλη και από την πόλη των Σερών και πραγματικά γίνονται ανταμώματα, συναντήσεις, πανηγύρια και είναι πάρα πολλά τα σημεία από άκρης άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών όπου υπάρχουν είτε παραδοσιακά είτε λαϊκά γλέντια από σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Θα σταθώ σε μια ιδιαίτερα νόστιμη εκδήλωση που πρόκειται να γίνει και γλυκιά στην Αγαριανή του Δήμου Νέας Ίχνης, καθώς εκεί διοργανώνονται τα Συνυγδάλια. Τι είναι τα Συνυγδάλια? Ένας θεσμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και φυσικά κατά τη διάρκεια της γίνεται η διανομή δωρεάν του πεντανόστιμου χειροποίητου Συνυγδαλένιου Χαλβά που προετοιμάζουν εκεί τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία Συνυγδάλια Αγαριανής που 20 και πλέον χρόνια διοργανώνει αυτή την εκδήλωση και να γίνει ουσιαστικά ένα αντάμωμα όσων κατάγονται από την Αγριανή. Η Αγριανή πλέον είναι ένα πολύ μικρό χωριό σε πληθυσμό, δεν έχει 150 άτομα μόνιμους κατοίκους, αλλά στα Συνυγδάλια κάθε χρόνο ο αριθμός των συμμετεχόντων πολλαπλασιάζεται και έτσι το χωριό γεμίζει από ζωή, από νέους, νέες και μάλιστα το γλέντι κρατάει μέχρι το πρωί. Παράλληλα θα πρέπει να σας πω όσον αφορά τις εκδηλώσεις ότι έχουμε αντάμωμα στην Κουμαριά, το αντάμωμα Κουμαριωτών και Φίλων, βραδιά Αλτσακάρα στον Τράγυλο, αυγουστιάτικα βράδια στο Χρυσό, σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, παραδοσιακή βραδιά σήμερα με το συγκρότημα Οδρύσες στο Άγιο Πνεύμα, ενώ στο Γεφυρούδι πέφτει αυλαία των Γεφυρουδιανών με το Διεθνές Φεστιβάλ Λαογραφίας, στο οποίο θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα από την Ιταλία και την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Θαλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Just across the country.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο. Εκεί όπου γίνεται η αποκατάσταση του Τεμένους Μπαγιαζίτ, βρέθηκε εκεί η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενιδόνη. Θα ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χριστόβουλος Τοψίδης, και στη συνέχεια την Υπουργό.
1: Καλώς ορίζουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενιδόνη, εδώ πέρα στην Πρωτινούπολη, στο Δημόλυχο Εύρου, σε μια ανασκαφή των ψηφιδωτών, την οποία χρηματοδοτείται από την περιφέρειά μας, ένα έργο περίπου στα 230 ένα στέγαστρο σε πρώτη φάση και μετέπειτα θα δούμε πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ πέρα στον δρόμο. Βλέπω ότι χρειάζεται κάποιες ανάγκες, πιθανόν περιβάλλον χώρος, είναι όλα θα μελετηθούν από την υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Θέλω να δείξω για άλλη μια φορά την καλή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού, τις προτεραιότητες που δίνει στα σημεία που αφορούν όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξεκινώντας από τη Δράμα, λύσαμε ένα δύσκολο θέμα το Δικάκιο, αλλά αφού βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Διέψιλον Εύρου, επισκεφθήκαμε το Τέμενος Βαγιαζίτ, θα πάμε στην Καρωτή, θα πάμε στην Οξυπάρα, θα πάμε στη Φτελιά, είναι πάρα πολύ σημαντικές αναδείξεις περιοχής, τόσο αν θέλει των αρχαιοτήτων όσο και των εταίρων μνημείων, πράγματα τα οποία χρήζουν να αναδειχθούν, να φτιαχτούν όπως πρέπει για να έχουμε την επισκεψιμότητα και την, αν θέλετε, και το σεβασμό σε όλα αυτά που πρέπει να έχουμε και εμείς ως πολίτες και ως θεσμικοί φορείς.
2: Άλλη μια αυτοψία στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου με όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, προκειμένου να δούμε την εξέλιξη του έργου στο Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο χρηματοδοτείται με 15 περίπου εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο, καθώς είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, ολοκληρώνεται στο τέλος του Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα, με τους εθνικούς πόρους, θα συνεχιστεί ο περιβάλλον χώρος σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμο, διότι έρχεται να κουμπώσει με το έργο του ΜΟΛ, το οποίο επιθυμεί να κατασκευάσει ο Δήμος. Το Τέμενος ολοκληρώνεται. Είναι ένα εντυπωσιακό μνημείο, το οποίο θα παραδοθεί μόλις τελειώσουν και οι λεπτομέρειές του. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει και αυτό παραδοθεί κανονικά ως ένας πολιτιστικός προορισμός στο Διδημότυχο. Παράλληλα, όπως ξέρετε, σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια, γίνεται και ξεκινάει μέχρι το τέλος του μηνός, θα έχουμε τον ανάδοχο το έργο στο κάστρο, ενώ σε συνεννόηση με τον Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού γίνουν οι παραχωρήσεις από το Δήμο, θα αναλάβει την αποκατάσταση των δύο κτηρίων, του κτηρίου που είναι ακριβώς απέναντι από το Βαγιαζίτ και του ξύλινου αρχοντικού που είναι στον Άγιο Αθανάσιο, προκειμένου και αυτά να αποκτήσουν πολιτιστικές χρήσεις. Εδώ στην Πλωτινόπολη, σήμερα βγήκε η διακήρυξη, αρχές Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι προσφορές για την κατασκευή του στεγάστρου, το οποίο χρηματοδοτεί η περιφέρεια, και εδώ πρέπει να πω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, στη διαχειριστική αρχή, αλλά και προσωπικά με τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο βρισκόμαστε σε μια ανοιχτή γραμμή για όλα τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού στον Εύρο. Πρέπει να πω ότι με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τους πόρους του ΕΣΠΑ και του 14, της Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και από την περίοδο 14-20 και τώρα από την περίοδο 21-27, και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, τα έργα που εκτελούν οι υπηρεσίες μας ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2019 δηλαδή μέχρι σήμερα υλοποιείται στον Εύρο το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών. Όπως σας είπε ήδη ο κύριος Περιφερειάρχης, θα επισκεφθούμε τους δύο χώρους, τα δύο παλαιά σχολεία, τα οποία σε συνεργασία με τους Δήμους και με το Εθνολογικό Μουσείο θα μετατραπούν σε αγροτικά μουσεία. Και ακολούθω στη Δοξιπάρα, όπου είναι σε εξέλιξη το πολύ μεγάλο έργο του στεγάστρου και του εκθεσιακού χώρου, που και αυτό χρηματοδοτείται με 14 περίπου εκατομμύρια, λίγο παραπάνω από 14 εκατομμύρια, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη προσωπικά, τις υπηρεσίες του και φυσικά τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες καταθέτουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου τα έργα να ολοκληρώνονται με την σωστή ποιότητα, με την ενδεδειγμένη επιστημονική δεοντολογία και στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, που πολλές φορές είναι δύσκολα.

0: Πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ από τον σταθμό της Καβάλιας, από τη Ρένα Πανταζόγλου, το οποίο αφορά τους αγρότες, τους πατατοπαραγωγούς συγκεκριμένα της Δράμας και τα 28 στρέμματα τα οποία παραχωρήθηκαν στον συνεταιρισμό για μεταποίηση της πατάτας. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας, τον κύριο Γιάννη Κιασκινούλου.
1: Το θετικό είναι ότι παραχωρήθηκε η έκταση και μια έκταση η οποία είναι όμορη με την ήδη υπάρχουσα που έχουμε στο κάτω Νευροκόπη. Mm-hmm. Δίπλα έχουμε το συσκευαστήριο της ΕΑΣ Δράμας και δίπλα ακριβώς μας παραχωρήθηκε η έκταση. Τώρα το πρόβλημα μας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Άμα θα δοθεί παράταση για να υλοποιηθεί η επένδυση. Το θετικό είναι ότι υπάρχει η έκταση, επομένως και αν δεν υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πιστεύω ότι στον αναπτυξιακό νόμο θα βρούμε τρόπο να καταθέσουμε την πρόταση εκεί, να πάμε εκεί. Είναι λίγο δύσκολο στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό μας είπαν από το Υπουργείο. Αν δοθεί η παράταση θα δοθεί για όλη την Ευρώπη, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ότι θα κάνουμε ένα branding το οποίο το έχουμε ήδη και θα μεταποιήσουμε το προϊόν. Σημαίνει πολλά πράγματα. Φέτο να φανταστείτε ότι έχουν πεταχτεί πολλές πατάτες. Αυτές οι πατάτες που πετάχθηκαν, αν υπήρχε μία μεταποίηση, θα ήμασταν εντελώς διαφορετικά. Καταλαβαίνετε ότι καθετοποιούμε το προϊόν από το χωράφι μέχρι και μεταποιημένο. Είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Το όραμα της ομάδος της ΕΑΣ Δράμας της περιοχής Νευροκοπίου είναι να γίνει μια επένδυση της τάξης αυτής. Mm-hmm. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η πατέντα Νευροκοπίου επί 3 χρόνια πρώτη σε όλο τον κόσμο. Και να μην έχουμε εμείς μια μεταποίηση εδώ στον Ευρωκόπη. Πρώτο χρόνο είπαμε θα μεταποιήσουμε και θα κάνουμε chips.
2: Mm. Πολύ ωραία.
1: Και μετά θα δούμε. Yeah. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε από τα προϊόντα. Είτε vacuum, είτε προτιγανισμένοι. Αλλά σε πρώτο χρόνο είπαμε θα ξεκινήσουμε με το chips. Η προτιγανισμένη θέλει άλλη διαδικασία. Η vacuum, η συσκευασία θέλει άλλη διαδικασία. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Γιατί η επένδυση είναι πολύ μεγάλη όσον αφορά την προτιγανισμένη. Το chips θέλει άλλη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα θέλουν διαφορετικές διαδικασίες. Έτσι, εμείς προχωράμε τώρα. Τις αδειοδοτήσεις σχεδόν τις έχουμε έτοιμες. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία και θα δούμε. Όπου μπορέσουμε να το εντάξουμε, να το εντάξουμε. Περίπου θα κάνουμε 2 με 3.000 τετραγωνικά μέτρα. 2.000 θα είναι κυρίως το εργοστάσιο, 1.000 τετραγωνικά αποθηκευτικούς χώρους και μεταποίηση. Δίπλα έχουμε τα ψυγεία, τα ήδη υπάρχουν στο συσκευαστήριο, θα προχωρήσουμε στην επένδυση. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Το 21 ξεκινήσαμε το πρώτο αίτημα που είχαμε κάνει για την παραχώρηση του αγροτεμαχίου. Mm-hmm. Το 21.
0: Λοιπόν, να παραμείνουμε στα αγροτικά θέματα. Θα πάμε όμως στο νομό της Καβάλιας, σε ένα θέμα του Σάκη Ασβεστά, που αφορά τον Δήμο Παγκαίου, όπου ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, τον Δήμο Παγκαίου, μιλά για την επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία για την αποζημίωση για τον Περονόσπορο. Ο κύριος Γρουζίδης.
3: Μετά από 2 έκτακτες γενικές συνελεύσεις και μία κινητοποίηση, αποστείλαμε ένα έγγραφο στο Συναρμόδιο Υπουργείο, στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, στους 4 τοπικούς βουλευτές, στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Περιφερειάρχη, ώστε να και αποτυπώνουμε στο έγγραφο αυτό που ζητήθηκε από τον κόσμο από τις Γενικές Συνελεύσεις. Εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε συλλογικά και το αποτυπώνουμε φυσικά και εγγράφως όταν είναι κάποιο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι αυτό τώρα εδώ με τη ζημιά που έχει γίνει από τον Περονόσπορο. Γιατί ξέρουμε τους δρόμους που ακολουθούνται όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενώ που υπάρχουν για να αποζημιωθούν οι πληγέντες και φυσικά ζητάμε την πιο σύντομη οδό και την πιο δίκαιη, να το πω έτσι. Και αυτή είναι να πάει αγροτεμάχιο από τη στιγμή που υπάρχει το επιστημονικό προσωπικό και είναι γεωπόνη του ΕΛΓΑ και να γίνουν γρήγορα φυσικά το εκτιμητικό έργο και να προχωρήσουν και άμεσα και οι αποζημιώσεις. Τα υπόλοιπα που είναι οριζόντια πρέπει να πάρουν την έγκριση φυσικά και του Υπουργείου αλλά και της Ευρώπης και είναι ένα μακρύ χρονοδιάγραμμα, να το πω έτσι, που θα πάρει 2 και 3 χρόνια για να αποζημιωθούν και δεν είναι και δίκιο γιατί πάει οριζόντια και τους πιάνει όλους. Και είναι φιλοδόρημα στο τέλος αυτό που παίρνουν οι πληγέντες.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε από τις γενικές, τις έκτακτες συνελεύσεις αποφασίστηκε από τον κόσμο και ζητήθηκε φυσικά από το διοικητικό του συλλόγου ώστε να απαιτούμε, να ζητούμε την άμεση παρέμβαση του ασφαλιστικού μας φορέα. Αυτόν που πληρώνουμε δηλαδή, και επειδή σε έχει γίνει παλαιότερα κατ' εξαίρεση να αποζημιωθούν προϊόντα και αίτια ζημιογόνα που δεν τα καλύπτει ο κανονισμός, να γίνει και στη δικιά μας περίπτωση τώρα αυτό, το ίδιο πράγμα δηλαδή.
0: Μες.
3: Γι' αυτό αποστείλαμε αυτό το έγγραφο, ώστε να ξέρουν και οι ίδιοι για ποιους λόγους και υπό ποια μορφή θέλουμε να κινηθεί η όλη διαδικασία.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Χρυσούπολη, όπου σήμερα έχουμε σήμερα το βράδυ τη Λευκή Νύχτα, υπάρχει και συναυλία. Θα ακούσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Εμπόρων, Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Χρυσούπολης, την κυρία Κατερίνα Νούση, να μας μιλάει γι' αυτό.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου, από τις 6 ώρα και μετά μέχρι τις 12, ξεκινάει η Λευκή Νύχτα μας. Μια γιορτή για τους επαγγελματίες αλλά και για τους καταναλωτές, γιατί υπάρχουν πολλά δώρα, πολλές προσφορές στα καταστήματα, εκπτώσεις, εκπλήξεις επίσης. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω στη συγκεκριμένη Λευκή Νύχτα, θα την έλεγα μια μεγάλη αγορά που κυριολεκτικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Δηλαδή θέλω να τονίσω και να καταλάβει ο κόσμος ότι η Χρυσούπολη μπορεί να είναι μικρή πόλη, αλλά δεν της λείπει τίποτα. Μπορεί ο καταναλωτής να βρει ό,τι ζητήσει. Είτε είναι κάτι εξεζητημένο, είτε είναι κάτι απλό, θα το βρει στην αγορά της Χρυσούπολης. Και το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να το κάνει σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τρέχει από περιοχή σε περιοχή για να βρει αυτό που θέλει. Είναι συγκεντρωμένη η αγορά μας. Εύκολη στην πρόσβαση, έχουμε 3 πάρκινγκ περιφερειακά της κεντρικής αγοράς, που σημαίνει ότι έχετε έναν εύκολο τρόπο να παρκάρετε και να μην τρέχετε χιλιόμετρα για να φτάσετε στην πόλη μας, και φυσικά στη Λευκή Νύχτα. Φέτος θα κλείσουμε από το κυκλικό μπαίνοντας στην είσοδο της πόλης μέχρι το άλλο το κυκλικό βγαίνοντας στην Παλιά Δημαρχία. Έχουμε δρόμενα, έχουμε καταρχήν καλεσμένη τη Σοφία Βόσου.
0: Mm-hmm.
2: Μια καλλιτέχνη που τη γνωρίζουν όλοι, βέβαια μικρότεροι ίσως να μην τη γνωρίζουν γιατί είναι πιο παλιά, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μας εκπροσώπησε στη Eurovision, ένας άνθρωπος που είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος, γιατί όπως έχουμε μιλήσει μαζί της, θα μας κάνει και την τιμή να έρθει μια μέρα πιο μπροστά για να κάνει βόλτα και να γνωρίσει πολλούς από τους επαγγελματίες της πόλης μας. Θα έχουμε τον Τάσο τον Καλαφάτη, τον Καβαλιώτη το δικό σας, τον φοβερό πιανίστα και την Πολίνα την Κατσαβούνη που παίζει σαξόφωνο και ακορντεόν.
0: Mm.
2: Θα έχουμε ανιματέρ και φυσικά τον Ρότζερ Φρόστ, τον μάγο μας, ο οποίος μας υπόσχεται να κόψει την κρίση στη μέση. Έτσι λέμε την κοπέλα που θα τη βάλει στο κουτί και θα την πριονίσει. Απλά την ονομάσαμε κρίση, βάζει και μας την κόψει στη μέση τουλάχιστον. Θα έχουμε επίσης διάφορα δρόμενα κατά τη διάρκεια της βόλτας σας. Κάποιες μουσικές μπάντες από γειτονιά σε γειτονιά. Θα έχουμε το 360. Είναι αυτό που μπορείς να φωτογραφηθείς τρισδιάστατα σε κάποια σημεία της πόλης, προσφορά των καταστημάτων που το οργανώνουν και αυτοί μαζί με εμάς. Έχουμε μια πολύ καλή στήριξη φέτος από όλους τους επαγγελματίες. Έχουμε γίνει όλη μια γροθιά και προσπαθούμε για το καλύτερο για τον καταναλωτή, δηλαδή να ευχαριστηθεί τη βόλτα του, να χαρούν τα παιδάκια, να ζωγραφιστούν στο face painting, να σκάσουν τις φούσκες τους, να δουν τον ξυλοπόδαρο και γενικά να διασκεδάσουν, και να τους προσφέρουμε δωρεάν κάποια αναψυκτικά, νερά, κάποια εδέσματα για το καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, αυτά θα γίνουν σήμερα στη Χρυσούπολη για όσους μπορέσουν να επισκεφθούν την πόλη της Χρυσούπολης. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης διοργανώνουν την παράσταση σύγχρονου χορού Τράκες της χορογράφου Δανάη Παπαδοπούλου και της ομάδας χορού Βαλίτσα στις 9 παρατέταρτο στον Άγιο Εύπλου. Εμείς θα ακούσουμε την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.
4: Είναι με την Δανάη Παπαδοπούλου, μια νέα κοπέλα η οποία μένει στη Λιόν, έχει κάνει σπουδές ανάλογες και τα λοιπά και είναι ένα... Εντάξει, προσπαθούμε καιρό να τη φέρουμε, αλλά είναι δύσκολο γιατί χρειάζεται κάποια έξοδα, έτσι, μετακίνησης και όλα αυτά για να οργανωθεί η παράσταση, για να πληρωθούν τουλάχιστον τα παιδιά, αυτό, ο κόπος τους, τα έξοδα, όλα αυτά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλιώς για μας είναι μια εξαιρετική περίπτωση, όπως και υπάρχουν και άλλες πολλές τέτοιες περιπτώσεις νέων παιδιών που μπορούν και μετασχηματίζουν την παράδοση. Έτσι, γιατί το ζητούμενο δεν είναι τι έχουμε καιρονομίσει στην παράδοση. Εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό στο εθνολογικό, αλλά το τι κρατάμε και πώς το μετουσιώνουμε αυτό το πράγμα, ώστε να γίνει μια έκφραση που μας αφορά σήμερα και θα εγγράφεται ως παράδοση του μέλλοντος. Και η Δανάη κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή παίρνει ένα έργο, περιπολάχθηκε από την παράδοση και κίνηση, δηλαδή το πώς δημώνω η κίνηση που έχει να κάνει με το ζύμωμα του ψωμιού που είναι βασικό, που γεμίζει το στομάχι, το βιολογικό αλλά και το φυλλογικό, έτσι. Το ψωμί λοιπόν και ο λόγος επίσης, το τραγούδι, η κίνηση, ο χορός, όλα αυτά. Τα ανώνυμα συλλογικά τα κάνει υποκειμενικά και επώνυμα. Δηλαδή, στοιχεία αυτά της παράδοσης που έχουμε, την κίνηση, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι, τα ενσωματώνει, τα αφομοιώνει και τα βγάζει ως μια χορογραφική έκφραση δική της, κάνοντας βέβαια και τη δική της παρέμβαση. Δηλαδή, όλο αυτό που αυτή κληρονομεί και ζει πλέον στο... στη Λιόν, από μακριά ως ένα νέο παιδί, πώς το βιώνει, το σωματοποιεί στην κυριολεξία, το κάνει μια χορογραφία και το εκφράζει έτσι για να δούμε μια άλλη προσέγγιση και πώς όλο αυτό που λέμε παράδοση μπορεί να μετασχηματιστεί.
5: Η διατολή αυτοβιογραφική χορογραφία, πολύ ενδιαφέρον, έτσι, προσέγγιση που έχει και πέρα τα θέματα. Αυτό θα είναι στις 8 και 45 ναι. Πού?
4: Θα ξεκινήσει στον Άγιο Εύπλου. Είναι σε ένα πάρα πολύ ωραίο. Χθες έγινε η πρόβα και ήταν μαγικό με το φως. Γι' αυτό δεν θα γίνουν ομιλίες χαιρετισμοί στην αρχή. Θα ξεκινήσει κατευθείαν η παράσταση για να έχουμε το σωστό φως που πρέπει. Έτσι. Και κρατάει 35 λεπτά. Και μετά εντάξει, θα γίνουν κάποιοι χαιρετισμοί και πιθανόν και κάποια συζήτηση με το κοινό που θα κάνει καλλιτέχνη. Mm-hmm. Νομίζω είναι. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για όλον αυτόν τον αγώνα που κάνουμε για να μην παραμείνουμε στην αντιγραφή της παράδοσης σε οποιοδήποτε επίπεδο και για οποιοδήποτε θέμα.
5: Αυτό είναι και μια συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε κάτι στο μέλλον, ναι, έτσι, που ετοιμάζεται, ναι. Πάλι
4: εντάξει,
5: με το Δήμα.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο γιατί είναι πολύ ανοιχτό σε τέτοια πράγματα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ρίσκο με την έννοια ο κόσμος είναι μαθημένος να πάει να βλέπει, ας πούμε, τα λιανοχορταλούδια για να τα χορεύουν. Και μαζεύεται ο κόσμος και καλά κάνει. Έτσι. Και να τρώει και να πίνει κτλ. Και αυτά έχουν λίγο ένα ρίσκο με την έννοια θα έχει κόσμο, θα έχει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο Δήμος πολύ καλά σκέφτεται, ναι, δίνουμε αυτά στον κόσμο αυτό που αρέσει πάρα πολύ, αλλά κάνουμε και εμβόλυμε ενέσεις μιας άλλης προσέγγισης της ζωής μας και μέσα από την τέχνη.
5: Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται και σε αυτή την, και για αυτή την προσέγγιση, έτσι, που δεν την έχουμε για την
4: Θα πρέπει να γίνει περισσότερο το κοινό αυτό που ενδιαφέρεται για όλο αυτό που λέτε, γιατί τα πράγματα πολύ προχωράνε. Και αν δεν τα δούμε με μια σύγχρονη ματιά, δεν μπορούμε να σχηματίσουμε, να σχεδιάσουμε για τη μελλοντική μας ζωή, για τα παιδιά μας.
0: Μπορεί να λείπει ο Σαμί Καραπουγιούγλου, τον ακούσαμε όμως αυτό το ρεπορτάζ για αυτή την ωραία μουσική παράσταση που θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Και εμείς τώρα πάμε, όπως θα καταλάβατε και από το σήμα, στο τελευταίο κομμάτι, στα αθλητικά. Να πούμε δύο λόγια να προλάβουμε και για τα αθλητικά, καθώς έχει περάσει η ώρα. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από την Άντερλεκ χθες στην πρώτη φάση του αγώνα. 16ο δευτερόλεπτο δέχτηκε ένα γκολ και αυτό έμεινε ως το τέλος. Καθώς είχαμε πέναλτι το οποίο έχασε ο ΠΑΟΚ, ναι μεν στην επαναφορά σκόραρε αλλά είχε πατήσει τη γραμμή ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Άλλο ένα πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά το ΦΑΡ πήγε ο διαιτητής σε τη φάση και έδωσε φάουλ νωρίτερα υπέρ της Άντερλεκτ. Με αυτά και με αυτά, και πίεσε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος, έμεινε στο 0-1 και τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να πάρει την πρόκληση μέσα στο Βέλγιο. Και αν δεν πάρει την πρόκληση, μετά θα έχει άλλη μια ευκαιρία να μπει σε όμιλο του Conference League. Με αυτά και με αυτά, αυτή η εβδομάδα δεν είναι καθόλου καλή. Μια ισοπαλία μόνο Παναθηναϊκός, μια Ολυμπιακός και μια ήττα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι η χώρα μας έμεινε πίσω, παραμένει στην 12η θέση με 41.312 βαθμούς. Ανέβηκε η Πολωνία στους 43.525, 44.025 έχει η Τσεχία που είναι στη 10η θέση και είναι και ο στόχος για την χώρα μας. Τώρα να πάμε στη Super League 2. Εδώ που απέκτησε τον goalkeeper Ζήση Παπαδημητρίου και δείχνοντας ότι θέλει παίχτες από την περιοχή, 17χρονος θερματοφύλακας, ο Νέστος Χρυσούπολης. Αυτή είναι η τελευταία μεταγραφή του Νέστου. Νέο Πανσεραϊκός επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, το Βασίλη Αναστασιάδη, Ζορζίνιο, ο οποίος 30χρονος μεσοεπιθετικός, είναι το 14ο μεταγραφικό απόκτημα. Από ό,τι διαβάζω, μάλλον θα υπάρχουν άλλα δύο, Στάικος και Αδάμ θα είναι οι άλλοι δύο οι οποίοι θα κλείσουν για τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Χώσης Ανιφαντάκης, ο προπονητής του ΑΟΚΣ, μίλησε στα social media της ομάδος και έδωσε και το σύνθημα. Ξέρουμε όλοι που βρισκόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλουμε στο τέλος να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Στόχος είναι η άνοδος για την ομάδα της Ξάνθης. Από εκεί και πέρα έχουμε, εμείς τώρα θα πάμε και στα ρεπορτάζ. Είχε γίνει στην αρχή της εβδομάδας προετοιμασία, η πρώτη προπόνηση στην προετοιμασία της Δόξας Δράμας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι είχε πει στην πρώτη προπόνηση ο προπονητής της ομάδος της Δόξας, ο Κώστας Νεμπεγλέρας.
6: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Δόξα. Ξέρω το βάρος αυτής της φανέλας. Με κάθε σεβασμό προς την ομάδα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλοι μαζί τον καλύτερό μας εαυτό μέσα από πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να φέρουμε τη Δόξα στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί πραγματικά λείπει. Είπε αρκετά χρόνια, πέρασε δύσκολα και αυτό που θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε μαζί με τα παιδιά είναι να μπορέσουμε να φέρουμε το χαμόγελο στον κόσμο μέσα από καλό ποδόσφαιρο, να μπορούμε να συνδυάσουμε το θέαμα μαζί με το αποτέλεσμα και στο τέλος της χρονιάς όλοι μαζί να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Σίγουρα τα συστήματα φτιάχνονται μέσα από το τι υλικό, από τι ποδοσφαιριστές έχει κάθε ομάδα. Στα δικά μου πλάνα και αυτό που θέλω εγώ να παίξω είναι να μπορούμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας, να έχουμε ένα καλό πρες με πολύ κατοχή της μπάλας, όπως είπα και πριν. Εμείς να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα κάθε αντίπαλο το σεβόμαστε. Κανένα αντίπαλο δεν θα φοβηθούμε. Θα σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και θα ετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε παιχνίδι, γιατί σε μια ομάδα όπως είναι η Δόξα που κάνεις πρωταθλητισμό θα πρέπει κάθε παιχνίδι να μπαίνεις με στόχο μόνο την νίκη. Το πρωτάθλημα θα ξεκινούσε 20 Σεπτεμβρίου. Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα πάει μια εβδομάδα πίσω. Είχαμε σαν στόχο η 8η εβδομάδα μας να είναι η εβδομάδα του πρωταθλήματος. Εντάξει, θα έλεγα ότι η πρώτη εβδομάδα μας θα είναι μια εβδομάδα έτσι αναγνωρισιμότητας με τα παιδιά. Θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα πρέπει. Σίγουρα τα φιλικά θα είναι 6-7 στο σύνολο μαζί με τα παιχνίδια κυπέλου. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν θα πρέπει να μετρήσουν οι βαθμοί στο πρωτάθλημα, τα παιχνίδια του κυπέλου. σίγουρα τα φιλικά είναι παιχνίδια τα οποία για μας προπονητές είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να μπορούμε να διορθώνουμε κάποια λάθη, να κρατάμε κάποια καλά και πάνω εκεί να χτίζουμε προπόνηση με προπόνηση ώστε να μπορούμε στο τέλος να φτάσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο που θα τη βλέπουμε και θα την ευχαριστιόμαστε.
0: Μάλλον πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του κ. Σόεν Μπεγλέρες, όπως και όλοι οι συναδελφοί του προπονητές στον πρώτο όμιλο, αφού δεν θα γίνει τελικά 28 Σεπτεμβρίου αλλά 11 Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε δύο μέρες μετά τις δηλώσεις του το πρωτάθλημα. Μπορεί μάλλον θα χρειαστούν άλλα κανένα δύο φιλικά για τις ομάδες. Η Δόξα Δράμας, η οποία θα δώσει και ένα άλλο φιλικό με τον Φίνικ Απολίχνης στις αύριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που διαβάζω εδώ, και το επόμενο, το πρώτο είναι εντός έδρας και αυτό, όπως και το επόμενο 19 του μηνός με τον Απόλλων Παραλιμνίου. Εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Άγγελο Γαλλινικίβη, τον πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής.
7: Ξεκινάμε σήμερα την προετοιμασία για τη νέα σεζόν 26-27, όπως είπατε, ότι με ένα νέο προπονητή, τον Κώσταντο Νέμπελ Κλέρας. Πιστεύω ότι είναι εισάξιος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος έκανε μια χρονιά πέρσι η οποία ήταν καλή και επιτυχημένη, και εύχομαι στον νέο προπονητή να είναι εισάξιος και καλύτερος. Το καλύτερο πάει ότι ένας είναι ο σκοπός, όπως το ξέρετε όλοι, εμείς τον χρόνο πρέπει να ετοιμαστούμε να είμαστε στην Β' Εθνική. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Γι' αυτό καλώ όλους τους δραμηνούς φιλάθλους, τους επιχειρηματίες, τους φορείς, την περιφέρεια, τον Δήμο, όσοι τους επιχειρηματίες, όλους τους προέδρους των άλλων ομαδών, διότι υπήρχε στο παρελθόν έτσι μια μπορούν ή δεν μπορούν, όχι εδώ θα παίξει εκεί ή θα παίξει το άλλο το β. Επίσης να πούμε και την έψη να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, γιατί αξίζει μια Δόξα Δράμα να την πάμε εκεί που της αξίζει. Οπότε να ευχηθώ καλή σεζόν και του χρόνου να είμαστε στην Β' Εθνική.
0: Ξεκάθαρος ο κύριος Καλλινικίδης, του χρόνου θέλει να είμαστε στην Β' Εθνική, όπως είπε. Θυμίζουμε αύριο με το Φίνικ Απολίχνης, όπως βλέπω στο πρόγραμμα, με τον Άγιο Θανάσιο θα παίξει η Καβάλα, η ομάδα του ΑΟΚ, το πρώτο της φιλικό. Η Δόξα Δράμας, η οποία είχε δώσει ένα φιλικό πριν από λίγες ημέρες, την Τετάρτη, με τον ΠΑΟΚ K19, ιτήθηκε 1-2 εντός έδρας στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Ο Πανθρακικός με τον Έστω θα παίξουν στις 12 του μηνός. Εμείς θα τα πούμε ξανά μετά από μια εβδομάδα τώρα, με φιλική ενημέρωση. Ακολουθεί η καλοκαιρινή άδεια. Ευαγγελία Φεδωρίβη ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Φωτιζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΕΒΙΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτη αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόβη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος. Δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, εθνικός δρόμος Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, η οποία διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης. Πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετρά της πορείας του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένα 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιωταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι 3 εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθύρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία πυνθύρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειογεννητριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κίταράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατόπιν τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κίταράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώθηκε συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί, θα διενεργηθούν ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα πάρθουν αυστηρότερα μέτρα πυρασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά, οι συγκεκριμένοι αυτοί οι πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμό του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι περάστες του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τους, επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει συγγνώμη από τους πραγματικούς υπεύθυνους και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτιστα έρχεται μέσω της νομικής συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει τα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε αυτή κληθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
5: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Υποπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοπινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάδευσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
6: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε, και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς θα λέγαμε ότι θα δουν μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε, γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση. Αλλά φαίνεται πλέον στα δικαστήρια ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι τη συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριτώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου

0: μαζί στην εξέλιξη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Βίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μυρτά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας τους, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά, αυτό δεν έγινε δεχτό από το δικαστήριο. Έτσι έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα το ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και η ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό τους σε δύσβατη περιοχή πρωτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής, σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο

0: Φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρή, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων, ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στο χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρότηση αγροτεμάχια στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς, η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπε και εσύ, Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερε εσύ, συναδέλφη, σε να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κύριος Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κύριος Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, επισημαίνοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κύριος Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών, που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους οι οποίοι έχουν ολόκληρες τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου, εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει η ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπω με χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία κόρνα βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργου Σοριστικού, στο χωριό Γέρμα. Όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζηβίδης, το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων. Την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων Βεϊκοί των Τεναγών Φυτύπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα Τενάγη των Φυλίππων, μια έκταση ιδιαιτέρως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμηση και πληρωμή των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα Τενάγη των Φυλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανά στρέμμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Τακιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή, της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίστηκε σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων, προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και, και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοητών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίσχυση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζονται οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομοτηνής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού, μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό τοξωτό γεφύρι της Θράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη, Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση, πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημένοντας ότι τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο της γραμμής από την Αλόνισο με προορισμό τη Σκόπελο, προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Όπως διευκρίνησε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με τη χρέωση για τη μεταφορά, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν ναύλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά, αλλά είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία. Φανταστείτε να πάρει μια φωτιά, λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Στο πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει τη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας, η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει, να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο, αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού δαπνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40. Και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές. Και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας, έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεως μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι, 6 με 7 μποφόρ. Είναι τα μελτένια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112, συνέδραμαν και οι πήγες δυνάμεις και 3 αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε, ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροεστίες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή, και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές, όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
0: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμή στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
6: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την οσυλία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοτήτων. Για τη φετινή σεζόν είναι ξεσημείωτο να πούμε ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα, ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η ευξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: Δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είχαμε. 50 να πούμε πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα έχουν υποβληθεί αιτήσεις και από την Τουρκία και το Κόσοβο πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών του κ. Μπούρα με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διευθυντοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέως από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή τους πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κι άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με 3 κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στο χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζουν και μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σοφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμήματων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Υπηαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκη οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδο, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή. Οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισήμανε ο κύριος Ρέ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό. Όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί για να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και όπως είπες και εσύ και του Δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΒΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια, με αυτό το καιρικό κουκτέιλ είναι σε εξέλιξη και μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση γυαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμή για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή του σε μετοπική σύγκρουση γιόταγη με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φεροκυλέκος, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξη της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραφιστούν.
0: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία Έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος. Ο δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
4: Είναι μονοψήφιος αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόλαδρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί, γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
0: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνος Σκεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
5: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
6: Ναι.
5: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
6: Ναι,
5: δεν
6: ναι.
5: θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
6: Ναι,
5: και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους.
6: Mm-hmm.
5: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
0: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
7: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην αποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των ετήσιων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Air News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
8: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μια αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
9: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
8: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στο χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στο χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
9: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
8: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το
9: κάνουν. Και να μην πέσουν όλα μαζί.
8: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Air News του 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για τον ΙΟΦ. Λοιπόν, είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Air News του 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

0: του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σικη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν, από νωρίς το πρωί καταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
2: Πάμε να έξω.
3: Για πόσες μέρες?
2: 5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην έξω.
4: Πάρω πάμε.
3: Για πόσες μέρες?
4: 4 μερούλες.
5: Να έξω, 2 εβδομάδες.
6: Να έξω, 10 μέρες.
3: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
6: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
3: Δηλαδή?
6: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
7: Πάρο.
3: Για πόσες μέρες?
7: 5.
3: Πάτε.
7: Να έξω.
3: Για λίγες μέρες?
7: Ναι. Τρίμερο.
4: Να έξω, να έξω.
3: Και εσείς για πόσες μέρες?
6: 4.
3: Το πρόγραμμα?
4: Πάρτι,
3: ό,τι
4: ποτό,
3: ό,τι προκύψει.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
2: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News,
8: ναι,
2: επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
8: Ναι.
2: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά, να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, Μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια-ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει. Θα δούμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, η μέγιστη κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτώλιο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
1: Δηλαδή?
9: Ενισχύει το βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανώτερα του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή σχεδόν σε όλη τη Στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή από την Κυριακή, ειδικά

0: έχουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαϊτέρνη, και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
1: Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδροκύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
0: Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση. Αλλά φυσικά, ναι, αυτό το κύμα καύσωνα, το πέμπτο κατά σειρά, πλήττει την Ευρώπη πάλι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
1: Καύσωνες και ξηρασία, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
0: Είναι ο πιο δύσκολος συνδυασμός και για τις πυρκαγιές και γενικότερα. Και βιώνουν και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στις τροπικές νύχτες βιώνουν αυτές τις περιοχές εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίπονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε για τις ψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδροκύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστες εξωτερικές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υτράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έλενα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, ειδικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς, και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
2: Ακριβώς, και είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση. Αλλά όλοι αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος μέχρι τώρα, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για τη μίσθωση των παραλιών και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1500 ήταν, μάλλον περισσότεροι, πάνω από 1500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο MyCoast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι ελεγκτές, οι έμπειροι ελεγκτές εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στον πρέλεγχο στο τραπέζι χωρίς καν να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους, δηλαδή οι κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και 5 σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, σε όλη την, στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων και για περισσότερα για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retecho.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δίκτυου, όπως είπες και εσείς, το 2,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δίκτυου τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα, που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποχειακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
1: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αγγλία. Μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
6: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στο Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα $82 βέβαια δολάρια, Γρηγόρη, είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα, οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε, για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκπτωσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, ναι. Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα και στη χοντρική και στη λιανική. Μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει, ωραία, το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News Radio 5,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Μολάτο. Μάκη Πολάτο, για να την ακούσουμε.
7: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
7: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
8: αυτή
7: το
8: είναι
7: πετρέλαιο.
8: Η τιμή της λιανικής πώλησης
7: αυτή
8: ή
7: είναι η
8: τόσο
7: τιμή
8: αγοράσατε?
7: Της λιανικής προς τα έξω, όχι, όχι, σας λέω τιμή πώλησης.
8: 1,9,19. Η
7: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη,
8: 1,89,9 το ντίζελ.
7: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί, ναι, κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ευρώ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος. Ναι. Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
8: Ναι.
7: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζωνο Σύνταξη για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τα όσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
2: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνύει ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία, λοιπόν, αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν, και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής και, να θυμίσουμε, και σουνητικές χώρες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντ εφέρ το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
2: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή η διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία, δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, από το χώρο της δικαιοσύνης. Η επόμενη σημαντική είδηση προθεσμία για την τρίτη ζήτηση και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μεστάθερη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο, που βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
1: Ωραία.
9: Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφτεί προσωρινά κρατούμενοι.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
10: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη, ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
11: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αθανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβουν από τις Βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κριθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το RT News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγει στο τροχαίο εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο ενεπλάγει ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7:30 το πρωί, 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, αφίπονη Δράμα. Ο 21ετών οδηγός μαζί με την 43χρονη μητέρα του, η Πίκοη Αλβανίας, η οποία όμως μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας τους. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους μεχνητικούς λόγους, ο 21ετών οδηγός του γιόταχη αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα μυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκινήτου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καρία έχασαν τη ζωή τους. Και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και η 42χρονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι τα έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοκόμης.
1: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
12: Τους δύο αυτούς ανθρώπους είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο, Αμφίπολης Δράμας, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γρήγορα.
1: Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
13: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
8: Ναι.
13: Αυτό λέγεται trial run.
8: Αυτό
13: λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόλη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
13: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
8: Γιατί με τις καθυζήσεις.
13: Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
8: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
13: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι. Και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
8: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία για την, με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
13: 2032.
1: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
14: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Ρουφή του Δήμα και τρίτη του Δήμα. Και περιφερειακή κρίση και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειοδότρια εταιρεία για το πρόκειται για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη ρήξη του νέου αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας.
1: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε σε παρακαλώ. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
14: Λίγο καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα. Λέω, τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
14: Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας, η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών, τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποσύρωσης, που έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασίων στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον πορεσμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5%, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές που βεβαίως να δοκιμάσουν.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το σε είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Δήμας.
15: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
16: Πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάτσης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή της ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κομικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκανε ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβει τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξελώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ότι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο επαναλαμβάνω για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
1: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
16: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια της.
1: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Κάημα. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και όλα τώρα θα παιχτούν στην ρεβάνς της ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
17: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν δέχεσαι γκολ, έχεις μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν, ερχόμενη Πέμπτη θα έχει ελπίδες προκρίσεις, αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, όπως έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιλανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακούμε ένα μπαρέρτα από εδώ, από την Ερθκομοτηνής, 981 και 91,2 στα FM. Και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Ευρώ στους 101 FM. Η Κομοτηνή είπαμε 98,1 και 91,2 και η πλατφόρμα το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει επίσης αυτό το ραδιοφωνικό ΕΡΤΦΛΙΚΣ που μεταδίδει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ, του υπολογιστή και του μπρόουζερ σας ή από το κινητό κατεβάζοντας την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ από το Play Store. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ, τα οποία κοκτέιλ σήμερα έχουν πολύ blues μέσα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και δεν ξέρω αν ταιριάζει, διότι σήμερα, αμέσως μετά από εμάς, ο Γιάννης Σκερλίδης στις 4 και 10 έχει τη διακεκριμένη crossover σοπράνο, σολίστ πιάνο και λογοτέχνη και μέλος του Διοικητικού Συλλόγου του Ομέλου του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας, τη Μαρία τη Βλαχογιάννη, και θα παρουσιάσει το τραγούδι «Έρωτας και ο χρόνος» σε μουσική της Πηγής Λυκούδη και στίχους της Εμιλιάνας Καφαντάρη. Οπότε η Παρασκευή είναι γεμάτη από περιφέρεια και από εδώ, από την Ανατολική Μακεδονία και ιδιαίτερα από τη Θράκη. Αμέσως μετά τον Bar ERT, Γιάννης Κερλίδης και προς τη μεριά του Ανέμου με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και άλλα πολλά ακόμα και μουσικές που παίζει και πραγματικά αξίζουν. Και αμέσως μετά έχουμε και την πρόβα, διότι η πρόβα μαζί μας σήμερα ή μάλλον πρόβα μόνοι τους σήμερα εδώ στο στούντιο της ERT Κομοτηνής θα κάνουν οι Emerald, που νομίζω ότι είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες hard rock μπάντες στη Βόρεια Ελλάδα. Θα τους απολαύσουμε, θα κουνήσουμε τα πόδια μας μαζί τους και θα τους ακούμε να γκαζώνουν έτσι δυνατά. Πραγματικά έχουν ένα καταπληκτικό ήχο που τσακίζει κόκαλα. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε στο blues, ανοίγοντας έτσι το χορό. Νομίζω ότι είναι καλή εισαγωγή το blues εδώ στο Bar ERT. Ακούσαμε το Times Have Changed. Είναι ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι, blues κομμάτι, δεν είναι σύγχρονο, είναι σύγχρονη διασκευή όμως. Συνδυάζει την ηλεκτρική ενέργεια του Σικάγο με βαθιά soul στοιχεία και εστιάζει στις κοινωνικές αλλαγές κυρίως, τις προσωπικές δοκιμασίες και την εξέλιξη του χρόνου. Εμείς το ακούσαμε από την εκτέλεση του Ronnie Baker Brooks. Είναι γιος του θρυλικού Lonnie Brooks, είναι ένας δεξιοτέχνης κιθαρίστας και τραγουδιστής που εκπροσωπεί τη νεότερη γενιά του Chicago Blues, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι συνεργάζεται με τον εξαιρετικό blues και soul καλλιτέχνη τον Al Capone, ο οποίος προσθέτει μια ξεχωριστή αστική blues πινελιά. Έτσι λέγεται και το άλμπουμ στο οποίο κυκλοφόρησε το κομμάτι, Times Have Changed δηλαδή, και ξεχωρίζει όλο το άλμπουμ για την πλούσια παραγωγή στο Memphis. Η παραγωγή είναι από τον Steve Jordan και φυσικά μέσα εκεί μπορείτε να βρείτε εκτός από τα κιθαριστικά σόλα τα οποία είναι εκπληκτικά και rap στοιχεία και funk στοιχεία και soul επιρροές μέσα από ένα εξαιρετικό roster φιλοξενούμενων μουσικών. Να πω εδώ ότι το τραγούδι το Times Have Changed γράφτηκε από τον Al Jackson Jr., το θρυλικό drummer των Booker T and the MGs και τον Willie Daniels, και η πρωτότυπη εκτέλεση ανήκει σε μια σπουδαία soul τραγουδίστρια, την Irma Thomas, που το πρωτοειχογράφησε και το κυκλοφόρησε το 1964. Βέβαια, εγώ το γνώρισα το κομμάτι από τον BB King και το album του, αν δεν κάνω λάθος, Riding with a King. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με για τα στοιχεία που λέω. Το έχει πει και το έχουν πει πολλοί μπλουζίστες σε αυτό το κομμάτι, αλλά εμείς θα πάμε στο Country Child αμέσως μετά. Ένα κομμάτι με έντονο βιογραφικό χαρακτήρα από τον Robert Finley.
αφηγείται τις δυσκολίες, την απλότητα και τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας στην περιοχή, στην αγροτική περιοχή της Λουιζιάννα. Ο Ρόμπερτ Φίνλεϊ τον έχουμε ξαναπαρουσιάσει στην εκπομπή, ένα τυφλός βετεράνος στρατού που ανακαλύφθηκε ουσιαστικά σε μεγάλη ηλικία και ξεχωρίζει για αυτή τη βραχνή γεμάτη συνέστημα φωνή του, ενώ στο κομμάτι συνεργάζεται στενά με τον παραγωγό και κιθαρίστα τον Black Keys, τον Dan Auerbach, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη σύνθεση και τη δημιουργική κατεύθυνση αυτού του τραγουδιού, του Country Child. Όλο το άλμπουμ, το Going Platinum, κυκλοφόρησε το 2017 και ηχογραφήθηκε στο Nashville με τη συμμετοχή θρυλικών session μουσικών, καταπληκτική μουσική όλη, και αποτελεί μια οδή στο κλασικό αμερικάνικο blues, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αισθητική και το σπάνιο ταλέντο του Finlay. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, και σήμερα όπως σας είπα έχουμε γεμάτο ραδιοφωνικό απόγευμα, οπότε προσδεθείτε και μείνετε συντονισμένοι.

Όπως έχει δηλώσει ο Μάθιου Σκοτ, που τον ακούσατε να το παίζει στην κιθάρα, καταπληκτικός, από τα αγαπημένα μου σόλα, εστιάζει μέσω του ήχου χωρίς στίχους την εσωτερική αναζήτηση, την αυτοκριτική και την αντιμετώπιση των προσωπικών λαθών του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει για αυτόν το reflection. Ο Μάθιου Σκοτ είναι ένας σύγχρονος Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος ξεχωρίζει για την εκφραστική βραχνή ερμηνεία του και τον τρόπο που συνδυάζει τις ρίζες του Αμερικανικού Νότου με τη μοντέρνα ηλεκτρική blues αισθητική. Όλο το άλμπουμ, το Mirrors δηλαδή, έτσι λέγεται το άλμπουμ και το κομμάτι Reflection, το άλμπουμ λέγεται Mirrors, κυκλοφόρησε το 2023, περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι και αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσωπική δουλειά ηχογραφημένη στο Austin του Texas. Δεν έχει μόνο instrumental κομμάτια, έχει και κομμάτια με φωνητικά και στίχους που εξερευνούν την συναισθηματική ωριμότητα κυρίως. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα πράγματα από τον Matthew Scott και το Mirrors, αλλά για την ώρα θα πάμε να ακούσουμε, θα ανέβουμε σε ένα τρένο και θα ακούσουμε αυτό το εξαιρετικό Train, ένα ατμοσφαιρικό ρυθμικό blues and rhythm blues κομμάτι με δυναμικό ρυθμό και έντονη την αίσθηση της κίνησης που χρησιμοποιεί τη μεταφορά του τρένου για να αποδώσει την ορμή, την αποφασιστικότητα και την ανάγκη για να δράξει κανείς στη στιγμή. Η Stannis Green το τραγουδάει και είναι μια ενερχόμενη ταλαντούχα τραγουδίστρια και συνθέτης των σύγχρονων blues, η οποία ξεχωρίζει για την εκφραστική soul φωνή, soul είναι η φωνή της, και την συνεργασία της με εξαιρετικούς μουσικούς, οι οποίοι μουσικοί εμπλουτίζουν τον ήχο που βγάζει με ηλεκτρική κιθάρα, με Hammond, με στιβαρά grooves. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2023 ως αυτόνομο single, αποτελώντας μια χαρακτηριστική και συμπαγή κυκλοφορία που αναδεικνύει τη μοντέρνα αισθητική και το ταλέντο της εξαιρετικής Stannis Green. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο Bar Earth και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής. Όλα τα γράμματα της ΕΡΤ κεφαλαία, Κομωτινή μόνο το πρώτο, όλα τα άλλα μικρά ελληνικά με τόνους.

Αυτό ήταν το Bloodshot Eyes, ένα αιχμηρό ηλεκτρικό blues με τραχιά φωνητικά και εκρηκτικά κιθαριστικά solo, το οποίο πραγματεύεται θέματα εξάντλησης εσωτερικής πάλης και των συνεπειών των προσωπικών επιλογών. Ο Εμμανουέλ Καζαμπλάνκα, ένας πολύ ταλαντούχος κιθαρίστας, τραγουδιστής αλλά και εικαστικός, ασχολείται και με τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Έχει ως έδρα του το Brooklyn και ξεχωρίζει γι' αυτό τον ομό blues ήχο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι συνεργάζεται με τον εξαιρετικό κιθαρίστα, τον Albert Castilla, ο οποίος προσθέτει τη δική του εκφραστική δεξιοτεχνία. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του Casablanca με τίτλο Blood on My Hands. 2022 ήταν το έτος το οποίο βγήκε αυτό το άλμπουμ η σκηνή ακρόαση, και είναι μια πολύ συλλεκτική δουλειά 16 κομματιών γεμάτη εξομολογητικούς στίχους, φοβερές συνεργασίες και μια φρέσκια προσέγγιση στην αμερικανική blues σκηνή. Και τώρα θα πάμε σε μια μεγάλη φωνή, τη Εμέκια Κόπλαντ. Το τραγούδι λέγεται Clotilda's on Fire. Είναι ένα συγκλονιστικά και ιστορικά και κοινωνικά φορτισμένο blues κομμάτι που αφηγείται την πραγματική ιστορία του Clotilda. Είναι το τελευταίο γνωστό πλοίο που μετέφερε σκλάβους στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάηκε σκεμμένα το 1860 για να συγκαλυφθεί το έγκλημα. Το κομμάτι στυλιτεύει τη φυλετική αδικία και την συστηματική λύθη, αλλά και τη συστημική λύθη. Η Σεμέκια Κόπλαντ είναι θυγατέρα του θρυλικού Τζόνι Κόπλαντ και νομίζω ότι είναι μία από τις πιο επιδραστικές φωνές, ιδιαίτερα γυναικείες φωνές των σύγχρονων blues. Μας παραδίδει μια καθηλωτική γεμάτη οργή ερμηνεία, ενώ στο κομμάτι συνεργάζεται με έναν καταξιωμένο κιθαρίστα, τον Τζέσον Ίσμπελ, ο οποίος προσφέρει πραγματικά κιθαριστικά σόλο που μιλάνε. Το άλμπουμ λέγεται Uncivil War, κυκλοφόρησε το 2020 και περιλαμβάνει το κομμάτι, ηχογραφήθηκε στο Nashville και αποτελεί ένα βαθιά συνειδητοποιημένο μουσικό έργο που παντρεύει εκεί μέσα blues, gospel, soul και αμερικάνα στοιχεία για να θίξει κέρια ζητήματα της αμερικανικής πραγματικότητας.

Μάλιστα, αυτός ήταν ο Ντεβον Άλμαν και είναι, έτσι για να το ξέρετε, γιος του θρυλικού Γκρέγκ Άλμαν, των Άλμαν Brothers. Το τραγούδι λέγεται Runners in the Night, είναι ένα ατμοσφαιρικό αλλά επηρεασμένο από τη soul μουσική κομμάτι. Έντονος ρυθμός και συναισθηματική φωνητική ερμηνεία. Το κομμάτι θεματικά εστιάζει στην προσπάθεια, την αναζήτηση και την περιπλάνηση της ζωής μέσα από τις δυσκολίες. Ο Ντεβον Άλμαν είναι ένας καταξιωμένος πλέον τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης που συνεχίζει την παράδοση του τον blues του νότου με μια σύγχρονη ματιά και μια σύγχρονη αισθητική, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι συνεργάζεται με το χαρισματικό νεαρό κιθαρίστα, τον Κρίστοφ Κίνγκφιση Ίνγκραμ, ο οποίος προσθέτει ένα εκρηκτικό τύπου BB King κιθαριστικό σόλο, είναι επηρεασμένος από τον BB King και βέβαια πολλοί blues κιθαριστές επηρεάστηκαν από αυτόν τον γίγαντα. Το album The Blue Summit κυκλοφόρησε το 2025. Το κομμάτι αυτό, το Runners in the Night, είναι το εναρκτήριο κομμάτι του album και αποτελεί όλο το album μια συλλογική δουλειά υψηλού επίπεδου ηχογραφημένη στο Saint Louis, φέροντας κοντά σπουδαίους καλλιτέχνες της blues σκηνής σε μια γιορτή του είδους με πλούσια πνευστά, χάμοντο όργανο και κιθαριστική δεξιοτεχνία, η οποία έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα θα πάμε σε ένα blues για τον Lonnie Johnson. Το Blues for Lonnie Johnson είναι ένα ατμοσφαιρικό εκλεπτισμένο instrumental κομμάτι που λειτουργεί ως φόρος τιμής στις blues και jazz καταβολές και τις τεχνικές του θρυλικού πρωτοπόρου της κιθάρας Lonnie Johnson. Αναδεικνύει τη μελωδική φράση και την αρμονική πολυπλοκότητα, παιγμένο βέβαια από τον Robert Ford, ο οποίος είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος αμερικανός κιθαρίστας, συνθέτης και μάλιστα ήταν και 5 φορές υποψήφιος για το βραβείο Grammy. Είναι γνωστός για τη μοναδική του ικανότητα να συνδέει αριστοτεχνικά τα blues με την jazz και το rock και έχει συνεργαστεί με μεγαθύρια όπως ο Miles Davis, ο Johnny Mitchell, ο George Harrison. Το album Into the Sun, το οποίο περιέχει το Blues for Lonnie Johnson και κυκλοφόρησε το 2015, είναι μία από τις πιο ωριμές δουλειές του. Είναι ηχογραφημένο σε μία σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει σύγχρονα και κλασικά blues στοιχεία, έχοντας τη συμμετοχή εκλεκτών καλεσμένων όπως ο Keb Mo, ο Warren Hayes, ο Sonny Landreth και άλλοι πολλοί.

Αυτή είναι η αγαπημένη μου Άννα Πόποβιτς, αυτή η εξαιρετική Σέρβα. Με τον Τζόνι Ρέι, ένα κομμάτι συναισθηματικό, σίγουρα μελαγχολικό, έντονες jazz και funk πινελιές μέσα στα blues. Αποτελεί φόρο τιμή στον εμβληματικό Αμερικανό τραγουδιστή Τζόνι Ρέι, αποδίδοντας την επιρροή και τη συναισθηματική ένταση της μουσικής του κληρονομιάς. Για την Άννα Πόποβιτς έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη Σέρβα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια των blues. Είναι γνωστή για την εκρηκτική σκηνική της παρουσία και την τεχνική της στο slide και την ικανότητά της να αναμειγνύει τα παραδοσιακά blues με μοντέρνου soul, funk και jazz ήχους. Αυτό το κομμάτι περιέχεται στο album Trilogy, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2016. Και είναι ένα φιλόδοξο τριπλό project ηχογραφημένο στο Nashville, στη Νέα Ορλεάνη και στο Memphis, το οποίο χωρίζεται θεματικά σε τρία μέρη, αναδεικνύοντας όλο το εύρος των μουσικών επιρροών της Άννας Πόποβιτς. Τώρα γρήγορα τελευταίο κομμάτι. Πριν σας πάμε στην Οριστιάδα και στο Γιάννη Σκερλίδη, μιλήσαμε για την εκπομπή και μιλήσαμε για τη σπουδαία αυτή η τραγουδίστρια που θα έχει καλεσμένη ο Γιάννης στην εκπομπή του. Περιμένω και εγώ να την ακούσω. Τη σπουδαία καλλιτέχνητα δηλαδή, και μπράβο και στην Οριστιάδα που κάνει τέτοια πράγματα και στην εκπομπή του Γιάννη που συχνά πυκνά φιλοξενεί καινούργια νέα ονόματα. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι είναι το Beautiful and Dangerous. Ένα ατμοσφαιρικό, ρυθμικό, ακουστικό blues κομμάτι από τον Lloyd Spiegel. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα, ραδιοφωνικό απόγευμα σήμερα από το δίκτυο εδώ της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Διότι και μετά την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη από την Οριστιάδα υπάρχει η πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής σήμερα με τους Emerald. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιολικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις τον Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε πολλές περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Στο σημείο που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, που συνενώνονται, μάλλον συνεχίζει η συνένωσή της και τη δεύτερη απογευματινή ώρα του προγράμματός τους. Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 5. Αυτή την ώρα Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε είτε από τις συχνότητές μας είτε διαδικτυακά από το erteco.gr. Αν μένετε στο νομό Σερός στους 101,5 μας βρίσκετε, στους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και στον Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. erteco.gr, όπου και αν είναι τα link των περιφερειακών σταθμών, εκεί θα βρείτε και το link των περιφερειακών σταθμών Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Δύο τηλεφωνικές γραμμές για αυτή την ώρα, το 2552-022-751 ή το 52 στη διάθεσή σας. Ανταμώνουμε και μέσα από το Facebook προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Με πολύ χαρά θα συναντήσω μετά από αρκετό καιρό τη διακεκριμένο crossover σοπράνο, σολίστ πιάνου, λογοτέχνη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου UNESCO Τεχνολόγου και Επιστημών Ελλάδος, την κυρία Μάνια Βλαχογιάννη. Σε λίγο. Αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση, το τραγούδι «Ο Έρωτος και ο Χρόνος» σε μουσική της Πηγής Λυκούδη και στίχους της Εμιλιάνας Καφαντάρη. Το ακούμε και σε λίγο η κυρία Βλαχογιάννη μαζί μας.

0: Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, δεν έχει και πολύ καιρό άλλωστε, και η σημερινή μου καλεσμένη, φίλες και φίλοι, ανήκει στις καλλιτέχνες εκείνες που υπηρετούν τη μουσική, το χωρίς στέγανα μάλιστα, crossover σοπράνο, σολίστα πιάνου, λογοτέχνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, με σπουδές αλλά και πολύ σημαντική πορεία στην Ελλάδα και τη Γερμανία, και να επιστρέφει με αυτό το τραγούδι, Ο Έρωτας και ο Χρόνος, με τη μουσική της σπουδαίας επίσης Πηγής Λυκούδη, στίχους της Εμιλιάνας Καφαντάρη. Δύο μεγάλες δυνάμεις της ανθρώπινης ζωής συναντιόνται σε αυτό το τραγούδι, και σήμερα συναντάω την ερμηνεύτρια παρόλε τις άλλες ειδικότητες. Θα το πω, Μάνια Βλαχογιάννη είναι μαζί μας και την ευχαριστώ και χαίρομαι που σ' ακούω. Μάνια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και πάλι κοντά σας. Και μάλιστα έτσι καλοκαιρινά,
0: αυγουστιάτικα. Συνήθως το λέμε, τα λέμε Απρίλιο, Μάη, άντεκα ένα Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Αργολίδα. Εδώ είναι και το Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού Πορτοκελίου.
0: Ναι.
1: Που νομίζω ότι το έχουμε ξανααναφέρει.
0: Βεβαίως.
1: Πέρυσι τραγούδησα πάλι εδώ. Φέτος έχω αφήσει λίγο σε άλλους το χώρο. Ήμουνα με την ορχήστρα και τη χοροδία εδώ της Ερμιώνης, της περιοχής, στο φεστιβάλ αυτό. Αλλά είμαι τυχερή και περήφανη που είμαι και στα μέλη του σωματείου που διευθύνουν αυτό το φεστιβάλ από την αρχή της έδρασής του. Και η Αργολίδα είναι και κατά έναν τρόπο ο τόπος καταγωγής από την πλευρά του πατέρα μου. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ αγαπημένος τόπος. Θα ήλα και πατρίδα και όλα κατά έναν τρόπο.
0: Καλά, ναι, είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και με πετυχαίνει εδώ με το πραγματικά πολύ αγαπημένο αυτό τραγούδι, που από την αρχή που το ξεκινήσαμε με τις άλλες δύο δημιουργούς νιώσαμε κάτι πολύ όμορφο και μεταξύ μας δέσαμε πολύ καλά, αλλά και σαν θέμα, σαν μουσική ενορχήστρωση βγήκε πάρα πολύ αβίαστα όμορφα και βρήκε και πάρα πολύ ωραίο σπίτι, την Panic Records, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι.
0: Καινούριο σπίτι και πρόσφατα, έτσι.
1: Και πρόσφατα, ναι. Μάλιστα δεν ήταν κάτι που το είχα κάνει υπολογισμένο,
0: ναι.
1: Ήρθε τόσο, ναι, δεν ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί όταν ξεκίνησα τη δισκογραφική δουλειά, είναι η αλήθεια. Προέκυψε μετά και προέκυψε, ήταν δύο δισκογραφικές, υπήρξε και άλλη δισκογραφική η οποία ήθελε πάρα πολύ να πάω εκεί. Τελικά έμεινα στην Panic Oxygen, της Panic Records, με πολύ χαρά και όλες που βρίσκομαι εκεί. Και χαρά όλων, γιατί το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ θετικά όλα αυτά που λαμβάνω και αυτό σε κάνει να νιώθεις, είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας.
0: Όπως έγινε και σαν προηγούμενο όμως, για το που είχαμε κουβεντιάσει, δηλαδή έχεις κάνει απίστευτα πράγματα τα οποία θα πρέπει το κοινό να τα γνωρίσει, ακόμη και εδώ το πιο απομακρυσμένο της χώρας. Αρκετός κόσμος σε γνωρίζει. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έτσι, άσχετα
1: αν δεν. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται και στη δική σου την εκπομπή.
0: Τώρα εντάξει.
1: Είναι εξαιρετική εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Πάντα πολύ ποιοτική. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, γιατί συγκρίνω κιόλας και με πολλά άλλα πράγματα. Έχετε. Κάνετε εξαιρετική δουλειά.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε από τους στίχους, γιατί έχουν, Μάνια, μια έντονη ποιητικότητα, πολλές εικόνες, συμβολικές εικόνες, και μόνο από τον τίτλο δηλαδή υπάρχουν δύο έννοιες σχεδόν μυθικές απέναντι, ο έρωτας και ο χρόνος. Ποιος κερδίζει στο τέλος, αλήθεια?
1: Θα σου πω λοιπόν τη δική μου εμπειρία. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό προέρχεται από ποίημα της Εμιλιάνας Καφαντάρη, η οποία γνωριστήκαμε πραγματικά στην Αγγλία, εκείνη Ελληνίδα στην Αγγλία, νομικός και όλας, γράφει πολυγραφότατη βέβαια, τώρα δίδει και διηγήματα, έχει γράψει και μυθιστόρημα, και μου στέλνει την ποιητική συλλογή, μου λέει κάποιο από αυτά μπορεί να μελοποιηθεί. Όταν διάβασα το συγκεκριμένο, είναι πιο μεγάλο, εμείς το προσαρμόσαμε, είναι εξαιρετικό πραγματικά ο τρόπος στο οποίο διαχειρίζεται αυτές τις δύο έννοιες, όπως λες εσύ. Έχω γράψει και εγώ για αυτές τις δύο έννοιες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει το χρόνο είναι ο έρωτας. Είναι ο μόνος στον οποίο αξίζει η ονειότητα. Έτσι ο χρόνος κάπου αποδυναμώνεται και δεν περνάει με τον ίδιο τρόπο. Περνάει, να πω ότι δεν περνάει και καθόλου όταν ένας άνθρωπος είναι ερωτευμένος. Τώρα μπορεί να είναι ο έρωτος ακόμα και για την ίδια τη ζωή, για ένα σκοπό, για κάτι. Αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ότι είναι δεσποτική και απόλυτη, αλλά για μένα ο έρωτας νικάει.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό, έτσι, που είπες μόλις τώρα, δεσποτική και απόλυτη. Νομίζω
1: είναι
0: ότι οι δύο λέξεις. Ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Είναι ο στίχος της Εμιλιάνας. Δηλαδή, και απόλυτο έρωτας και ο χρόνος. Αυτό. Και αυτό είναι που μου έκανε και τρομερά μεγάλη εντύπωση σε αυτό το ποίημα και ήθελα αμέσως να το τραγουδήσω. Γιατί είναι εξαιρετικός αυτός ο στίχος.
0: Ναι, και
1: αλλά
0: η αρχή του βέβαια.
1: Νικάει.
0: Ναι. Γιατί και η αρχή του στίχου αυτού που λέει: και αν ο Θεός προσεύχεται, κανείς μη μείνει μόνος, έτσι, δεσποτική και απόλυτη.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικός ο στίχος αυτός.
0: Πάντως, αφήνει όμως η ποιήτρια και πολλές αναγνώσεις, όπως κάνουν και σχεδόν όλοι οι ποιητές.
1: Εννοείται. Μα πάντα κωδικοποιούμε τις λέξεις και τα νοήματα που εμείς θέλουμε, αλλά αφήνουμε το ελεύθερο στον άλλον, σύμφωνα με τις δικές του εμπειρίες και τη δική του αντίληψη. Να φανταστεί ή να βιώσει σε κάθε στίχο αυτό που εκείνος καταλαβαίνει, παίρνοντας και κάτι από εμάς, αλλά βιώνει εκείνο που εκείνος μπορεί να βιώσει.
0: Ξέρεις, αναρωτιέμαι τελικά αν ο χρόνος θεραπεύει τον έρωτα ή απλά μας μαθαίνει να ζούμε μαζί του.
1: Αν ο έρωτας θεραπεύει τον χρόνο. Εγώ δεν έλεγα διαφορετικά. Κοίταξε, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε τον χρόνο. Μπορούμε να αποφύγουμε τον έρωτα, θα έλεγα διαφορετικά. Κοίταξε, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε τον χρόνο.

0: ανούσιος. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ναι, οι δροσοστιγμές μας, που αναφέρω κάπου αλλού εγώ, είναι αυτές. Οι στιγμές που ζούμε σε απόλυτη αρμονία, να το πω, γιατί καιρός θα δημιουργεί μια αρμονία, μια έξαψη, μια αρμονία, ένα πάθος, μια ένταση, μια γλύκα. Όλα αυτά λοιπόν, ένα μυστήριο, όλα αυτά που δημιουργεί ο έρωτας, είναι εκείνα που κάνουν το χρόνο λιγάκι να σταματά, να μην φεύγει, γιατί αλλιώς φεύγει, περνάει, και τον κάνουν και σημαντικό. Γιατί λες, έζησα αυτό, έζησα το άλλο. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ξέρεις πότε δεν περνάει, όταν πας μπροστά στον καθρέφτη και λες, τού σου παλικάρι μου, τι ωραίος που είσαι.
0: Κοίταξε, και αυτό μια μορφή έρωτα είναι.
1: Δεν μπορεί. Είναι, δεν είναι. Να σου πω, εμένα πάντως το κομμάτι αυτό και οι στίχοι του μου βγάζουν και κάτι άλλο. Μια ελπίδα ότι ο χρόνος, τέλος πάντων, θα φέρει ξανά τους ανθρώπους κοντά.
0: Ναι, και αυτό. Ακριβώς. Και η μοίρα.
1: Και η μοίρα.
0: Και η μοίρα. Πού έχει να κάνει με το χρόνο και η μοίρα. Ναι, βεβαίως τους φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Επιστρέφουν οι άνθρωποι. Μαθαίνουμε όλοι, εξελισσόμαστε, ακόμα και αν δεν το θέλουμε, ακόμα και αν γίνεται χωρίς να το καταλάβουμε. Εξελισσόμαστε, εκτιμάμε πράγματα που μπορεί να χάσαμε ή να μην τους δώσαμε την απαραίτητη προσοχή που έπρεπε. Και επιστρέφουμε σε αυτά. Νομίζω ότι το έχω βιώσει το τελευταίο διάστημα στη ζωή μου από διάφορα γεγονότα γύρω μου που παρακολουθώ και βλέπω, ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν, ξαναγυρίζουν. Ναι,
1: ναι, ο χρόνος σωστά
0: μας δίνει και αυτή την ευκαιρία. Ότι μπορεί να ξαναγυρίσουν πράγματα και στιγμές της ζωής μας, όχι μόνο ένας έρωτας, αλλά και στιγμές. Καταστάσεις της ζωής μας μας κάνουν ευτυχισμένους και μας δίνουν έτσι ένα νόημα.
1: Εδώ συναντιέστε στην ουσία και τρεις γυναίκες δημιουργεί, η Μάνια μου, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Διαφορετικές διαδρομές, αλλά ναι, έχει. Είναι αυτή η ένωση, είναι τόσο ωραία καλλιτεχνικά δοσμένη και αποδοσμένη, θα το έλεγα καλύτερα. Καλά, τώρα για την πηγή, θεωρώ ότι είναι, τη θαυμάζω εγώ, θαυμάζω, ναι, τη συνθετική της γραφή. Μίλησε μου και για αυτήν λίγο.
0: Κοίταξε, εγώ με την πηγή έχω ξανασυνεργαστεί.
1: Σωστά,
0: θεατρικά.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ήταν προ-κορονοϊού, νομίζω ήταν το 18 ή 17-18 κάπου εκεί, σε ένα θεατρικό που είχε γράψει τη μουσική εκείνη και πρωταγωνιστούσα εγώ και άλλα άτομα βέβαια. Ήταν τέσσερις ρόλοι πρωταγωνιστικοί, ουσιαστικά και τέσσερις ήμασταν σε αυτό. Του Θανάση Σάλτα ήταν και όλος, τον οποίο επίσης είμαι σίγουρη ότι τον γνωρίζεις. Και η πηγή είχε γράψει τη μουσική και την γνώριζα από εκεί. Επίσης στην Γκαλερί Δημιουργών, όπου είναι καλλιτεχνική διευθύντρια, έχω τραγουδήσει και τραγουδίσα και φέτος πάλι. Δηλαδή έχουμε μια σχέση χρόνων και μια εκτίμηση χρόνων. Έτσι λοιπόν, όταν μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο στίχος και μου έδωσε το ελεύθερο η Εμιλιάνα να ψάξω να βρω το συνθέτη που θα πίστευω ότι μπορούσε να γράψει κάτι πολύ καλό για τους στίχους αυτούς, το έδωσα μέσα στην πηγή. Η πηγή σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μου είπε ότι την ενέπνευσε και ότι έφτιαξε μια μελωδία. Την άκουσα, ξετρελάθηκα εγώ. Η Εμιλιάνα ήταν ακόμα στην Αγγλία. Ξέρετε, αυτό λειτουργήσε τόσο όμορφα. Ακόμα χωρίς να έχουμε συναντηθεί ουσιαστικά, συναντηθήκαμε πνευματικά και ψυχικά και οι τρεις και δημιουργήσαμε αυτό το τραγούδι. Μετά έρθει και η ενορχήστρωση, η οποία είναι επίσης εξαιρετική, και την έχει κάνει ο Χρήστος Τρεσίντζης μαζί με την Πηγή Λιπούδη. Εξαιρετική η μουσική, ο Δημήτρης Κοντονής στις κιθάρες, ο Δημήτρης Πολής στα πνευστά, η Πηγή Λιπούδη στο πιάνο, η Αλεξάνδρα Καψάλη στα κρουστά, η μίξη και το μάστερινγκ από τον Γιώργο Πρινιωτάκη στο Άντραξ Recording Studios, που είναι σταθερός μου συνεργάτης. Έτσι, ήταν πολύ, πολύ καλό το team. Και πραγματικά βγήκε πολύ ομαλά και αβίαστα, και αυτό το λέω σε κάθε παρουσίαση που μου ζητάτε να κάνω, γιατί δύσκολο στην εποχή μας να βγουν τόσο αβίαστα και αρμονικά κάποια πράγματα προς τα έξω. Ήταν λες και πέρασε σαν ξεχάδι.
1: Σαχάδι είναι και η φωνή σου, βέβαια, που πάντα, που κινείται, ξέρεις, με τόση άνεση ανάμεσα και στην κλασική μουσική αλλά και στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έχεις μια ελευθερία, νομίζω, γι' αυτό. Άλλωστε, αυτό είναι και η έννοια της crossover.
0: Αυτό είναι η έννοια της crossover, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις διάφορες τεχνικές και να περνάς από τη μία στην άλλη ομαλά.
1: Είναι και φιλοσοφία, δεν είναι, παράλληλα, εκτός από τρόπος έκφρασης,
0: ναι, Μάνια. Ναι, είναι φιλοσοφία. Είναι φιλοσοφία. Δεν νομίζω πλέον ότι θα ήθελα να μείνω μόνο στο κλασικό κομμάτι. Το βλέπω τα τελευταία χρόνια, γιατί αγαπώ πάρα πολύ αυτό, το να μπορείς να βάζεις τα δικά σου στοιχεία, τα κλασικά στοιχεία, σε πιο διαφορετικά είδη μουσικής, πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα. Όλο αυτό τώρα τελευταία έχω τραγουδήσει και πολύ πιο πολύ ελληνικό ρεπερτόριο, έτσι, Θοδωράκη.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά τα πιο λυρικά, ας το πούμε έτσι, δεν μπορώ να

0: τραγουδήσω κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι για τη φωνή μου, αλλά όλο αυτό το λυρικό ρεπερτόριο, Χατζηδάκη στο δωράκι, που τραγουδάμε εμείς οι πιο λυρικοί. Και με αυτό σιγά σιγά βλέπεις και άλλα χαρακτηριστικά της φωνής σου. Ανακαλύπτεις κιόλας με το crossover, είναι πραγματικά μια ανακάλυψη καθημερινά. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το είδος της τέχνης. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να αλλάζεις πολλές τεχνικές και πρέπει να τις κάνεις, όπως είπα, ομαλά. Ενώ αν έχεις μια συγκεκριμένη, κάνεις μόνο τα λυρικά, είναι μια συγκεκριμένη τεχνική. Και εκεί πατάς και εκεί είσαι σίγουρος. Όταν αλλάζεις έτσι, είναι λίγο... Θέλει δουλειά, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Αυτό για την ελευθερία που λέγαμε και παράλληλα
0: ακριβώς,
1: και για την φιλοσοφία.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις διαγράψει ωστόσο, Μάνη Βλαχογιάννη, έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή πορεία, σπουδές που έκανες Ελλάδα και εξωτερικό κτλ. Θα ήθελα να μου πεις, ωστόσο, γι' αυτό που κουβέντιασες λίγο, που λέγαμε λίγο πριν, θα ήθελα να μου πεις το τι σε δίδαξε η σκηνή του μουσικού θεάτρου.
0: Αχ, πάρα πολλά. Γενικά του θεάτρου. Ακούω συχνά για τα τραγούδια.
1: Φαντάζομαι πράγματα που δεν διδάσκονται σε σχολές.
0: Όχι, δεν διδάσκονται. Κοίταξε, έχω πάει και στη δραματική σχολή, στο Μόναχο.
1: Ναι, ναι.
0: Συνήθως όταν πηγαίνεις να κάνεις κλασικό τραγούδι, κάποια στιγμή εντάξει κάνεις και τη μελοδραματική που λένε πια, έχουν αρχίσει και είναι πολύ πιο καλές οι ερμηνείες και των λυρικών τραγουδιστών. Δηλαδή κάποιες φορές λες μπράβο, πώς μπορούν και... Είναι σαν ηθοποιοί πλέον που τραγουδάνε ακόμα και λυρικά. Ναι. Παλαιότερα δεν ήταν τόσο εύπλαστοι, να το πούμε έτσι, mm-hmm. οι λυρικοί τραγουδιστές. Τώρα είμαστε όλοι έτσι λίγο πιο θεατρικοί. Και το μουσικό θέατρο είναι στο αίμα σου, είναι ή δεν είναι. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να... Δεν θα ήμουν ικανοποιημένη να τραγουδάω απλά και μόνο χωρίς να υπάρχει μια θεατρικότητα. Γι' αυτό και στα προγράμματα που κάνω επιλέγω τραγούδια από τον κινηματογράφο, το ξένο, από τα musical, από το ελληνικό τραγούδι, αλλά που να έχει μια θεατρικότητα, να έχει να σου πει σαν μια ιστορία το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα κάτι απλό να το πω έτσι. Δεν θα με ικανοποιούσε. Μπορώ να το πω, αλλά δεν θα με ικανοποιούσε. Θέλει να έχει μια ιστορία. Κάτι δραματικό, ίσως να πούμε, κάτι θεατρικό. Mm-hmm. Και για αυτό το τραγούδι έχω ακούσει από πάρα πολλούς που μου λένε ότι είναι κινηματογραφικό ή θεατρικό. Μα πραγματικά είναι. Και από τη μουσική της Φυγής και από το στίχο της Εμιλιάνας. Οπότε ξεμπνέουν και για κάτι πιο θεατρικό στην ερμηνεία. Αλλά δεν θα μπορούσα νομίζω και κάτι διαφορετικό να κάνω. Mm-hmm. Γιατί το θέατρο το λατρεύω και νομίζω ότι κάθε τι πάνω σε σκηνή ουσιαστικά, γι' αυτό βάζω και στις παραγωγές που κάνω, βάζω και κείμενα μέσα. Mm-hmm. Ώστε να σου δίνουν ένα στίγμα, να καταλαβαίνει και ο θεατής ότι δεν είναι τυχαία επιλογή των τραγουδιών, αλλά τον κατευθύνεις προς ένα συνέστημα ή προς μια κατάσταση.
1: Μα αυτό δεν είναι το πιο ενδιαφέρον, να ξέρει ο ακροατής, ο θεατής τέλος πάντων, τι πρόκειται.
0: Μα να τον βάζει σε μια ιστορία. Γιατί ναι. Κάθε τραγούδι, ειδικά όλα αυτά ας πούμε, που είναι είτε από musical είτε από κινηματογράφο, έχουν ιστορίες που κρύβονται πίσω τους.
1: Εδώ είναι το πάντρεμα της μουσικής με τη λογοτεχνία, την άλλη ειδικότητά σου, γιατί θεωρώ ότι αυτές είναι δύο διαφορετικές ωστόσο γλώσσες, αλλά τελικά λένε το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς. Μα η τέχνη ουσιαστικά τα ίδια πράγματα λέει με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Και το ωραιότερο πράγμα είναι και από το Αστέρι της Ερήμου που έχω κάνει mm-hmm. είναι το θέατρο μαζί με τη μουσική.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πώς η μουσική δίνει το λόγο και πώς ο λόγος δίνει ζωή στη μουσική. Mm-hmm. Τουλάχιστον για μένα έτσι ήταν πάντα.
1: Γράφεις διαφορετικά, μάλλον η ψυχή σου εκτίθεται διαφορετικά όταν γράφεις ένα βιβλίο ή παρά όταν τραγουδάς ή γράφεις ένα...
0: Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Κοίταξε να δεις, θα σου πω ότι τη γράφω ποίηση. Μάλιστα έχω κάνει και δύο εκδόσεις στο τελευταίο διάστημα που δεν έχουμε μιλήσει. Είσαι γυμνός όταν γράφεις ποίηση.
1: Γυμνός, ε.
0: Ναι. Γιατί στο τραγούδι κρύβεσαι λίγο πίσω από τη μελωδία, λίγο από το στίχο, λίγο από την ερμηνεία, το ίδιο και στο θέατρο, πίσω από ένα ρόλο. Πίσω από ωραίες νότες, ψηλές νότες, κορώνες. Στην ποίηση είσαι γυμνός και μάλιστα και με πολύ λίγα εφόδια, ειδικά η ποίηση. Ο ποσός λόγος μπορεί να τον πλουτίσει με διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Στην ποίηση είσαι πολύ αφαιρετικός και μέσα σε αυτά τα λίγα που λες πρέπει να δώσεις ολόκληρο στίγμα, να κλείσεις δηλαδή σε φράσεις μέσα μια ολόκληρη εμπειρία, ένα ολόκληρο νόημα και μάλιστα νόημα με βαθύτερες έννοιες. Ναι, διαφορετικά εκφράζεσαι στην ποίηση. Θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα mm-hmm. η ποίηση. Mm-hmm. Είναι σαν γένα. Θυμάμαι κάθε φορά που γράφω ένα ποίημα, που παίρνει, δεν το γράφεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι πραγματικά γένα. Θέλει ώρες αυτό, ίσως και δύο και τρεις μέρες. Μέσα σε όλο αυτό είναι στο τέλος. Έχεις γεννήσει την ψυχή σου, έχεις βγάλει τα πάντα.
1: Καλά, το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική, όταν βάζεις νότες επάνω σε στίχους, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, ίσως.
1: Γένα είναι και αυτό.
0: Γένα είναι και αυτό. Mm-hmm. Απλώς εκεί κάτι σε κατευθύνει.
1: Όταν
0: το δημιουργεί μόνο σου, κοίταξε, όταν σε κατευθύνει ο στίχος, εμπνέεσαι από κάτι. Όταν γράφεις μόνος σου, είσαι εσύ και ο εαυτός σου, mm-hmm. και αυτό είσαι γυμνός. Και είσαι γυμνός απέναντι σε όλους. Δηλαδή, σερβίρεις πραγματικά τον εαυτό σου, γυμνός σε όλους και λες: αυτό είναι, αυτό νιώθω, αυτό πιστεύω, αυτό είμαι, αυτό ζω. Mm-hmm. Και πάντα στην ποιήση, και είναι και η πιο δύσκολη κριτική που παίρνεις, γιατί οι πιο αυστηροί. Γιατί ουσιαστικά κρίνουν πολύ περισσότερο. Δεν κρύβεσαι πίσω από κάτι άλλο. Ακόμα και στη σκηνή, σε ένα κοστούμι, ένα κάτι, ένα ρόλο. Όχι, στην ποιήση είσαι.
1: Ναι.
0: Και η πένα σου.
1: Πέρα από αυτό το τραγούδι που, για το οποίο, το οποίο μάλλον είναι αφορμή για το που βρεθήκαμε ξανά σήμερα μετά από καιρό, είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Τεχνών Λόγου και Επιστημών UNESCO.
0: Η Γενική Γραμματέας.
1: Είχαμε καιρό να τα πούμε γι' αυτά.
0: Ναι.
1: Τελευταία με την κυρία Διακοβασίλη τα είχαμε πει, τέλος πάντων, κάπου Μάη ήταν, αν θυμάμαι καλά, για τον 15ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, τι ετοιμάζει, έχουμε κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε?
0: Λοιπόν, έχουμε να ανακοινώσουμε. Έχουμε κάτι πολύ ωραίο. Είναι η δεύτερη χρονιά όπου έτσι σε συνεργασία και μάλιστα μας παραχωρεί δωρεάν την αίθουσα το Οδείο Φίλιππος Νάκας, το κεντρικό οδείο, την μεγάλη αίθουσα συναυλιών, για ένα μουσικό γκαλά των βραβείων των τελευταίων χρόνων.
1: Των περσινών.
0: Χρόνια δηλαδή που διευθύνω τον διαγωνισμό.
1: Α, όλων. Μάλιστα.
0: Που θα έχω τη χαρά να διευθύνω.
1: Ναι.
0: Για τα προηγούμενα 6 χρόνια, τα πρώτα και δεύτερα βραβεία στο λυρικό τραγούδι, στη μονοδία, θα εμφανίσουν.
1: Έπεσε η γραμμή, θα ξαναπροσπαθήσουμε.

0: κρατήσω.
1: Ζωντανή εκπομπή, συμβαίνουν και αυτά. Είναι μαζί μας ο γνωστός του κύριε Βλαχογιάννη. Μάνια μου, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι. Και συνεχίζω από εκεί.
1: Έτσι, ναι.
2: Έλεγα για το μουσικό γκαλά που θα είναι οι λυρικές φωνές των διαγωνιζόμενων που διακρίθηκαν με πρώτο και δεύτερο βραβείο από το 2020 μέχρι το 2026. Πραγματικά τα παιδιά αυτά έχουν κάνει εξαιρετικές καριέρες όλα, διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Και θα έχουμε ένα μεικτό πρόγραμμα, θα είναι τουλάχιστον 10, δεν μπορούσα να τους βρω όλους, αυτοί που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και μπορούν να γίνουν ελεύθεροι εκείνο το διάστημα και δεν τραγουδάνε κάπου αλλού. Θα είναι όλοι σε αυτό το μουσικό γκαλά, με πρόγραμμα από όπερες. Εξαιρετικό πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και επίσης ο διαγωνισμός ο επόμενος, ο οποίος θα λάβει χώρα στα τέλη του Νοεμβρίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, πάλι στο Οδείο Φιλίππος Νάκας.
1: Καλά, θα τα πούμε τότε, είτε μαζί σου είτε με την κυρία Διακοβασίλη, έτσι κι αλλιώς όταν πλησιάσει ο καιρός.
2: Αυτό είναι όσον αφορά τον όμιλο για την UNESCO. Πιο πριν έχω κάποιες άλλες συναυλίες
1: στο
2: Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, ο Σεπτέμβρης πάντα λόγω του ότι ο Αύγουστος είναι πολύ ζεστός μήνας και όλοι είναι στις διακοπές.
1: Ναι.
2: Ο Σεπτέμβρης είναι ο κατεξοχήν πολιτιστικός Σεπτέμβρης των Δήμων.
1: Σωστά.
2: Και μέσα στο πολιτιστικό Σεπτέμβρη, λοιπόν, και εμείς σαν όμιλο κάνουμε μια μέρα, θα κάνουμε μια λογοτεχνική βραδιά για το ειρήνη, για την Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης που είναι 21 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Και εκεί κάτι θα τραγουδήσω. Και τις παραμονές θα είναι σε μια έκθεση μεγάλη που γίνεται για τη Μαρία Κάλλας. Με έτσι ένα πρόγραμμα μεικτό, πάλι μαζί με κάποιες κοπέλες έτσι βραβεία που επέλεξα και εγώ να έχω μαζί μου, για να δώσουμε και βήμα στους νέους, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η οποία έκθεση αυτή για τη Μαρία Κάλλας γίνεται στον Παρνασσό, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού, και θα έχει, κρατάει 3 μέρες και είναι έκθεση ζωγραφικής εικαστικών τεχνών, δηλαδή, με μουσική. Φυσικά, Μαρία Κάλλας, η μουσική είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς. Για τη ζωή της, για το έργο της και κυρίως πάρα πολλοί ζωγράφοι Έλληνες και από το εξωτερικό νομίζω που λαμβάνουν μέρος σε αυτό.
1: Υπέροχο.
2: Με κριτική επιτροπή κλπ. Και θα είμαι και σε αυτό.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ πραγματικά χάρηκα για τη σημερινή μας κουβέντα. Εύχομαι ο έρωτας και ο χρόνος Μάνια Βλαχογιάννη να ταξιδέψει πραγματικά όσο μακριά γίνεται, έτσι, να αγγίξει τις καρδιές όπως άγγιξε τη δική μου αλλά και των ακροατών. Και ξέρεις κάτι, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα τραγούδια που έχουν αλήθεια μέσα τους, γιατί πιστεύω ότι ένα τέτοιο τραγούδι είναι και αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ αυτό εύχομαι, να αγγίξει τον κόσμο και να του δώσει κάτι παραπάνω στην καθημερινότητα που
1: αυτό,
2: για κανέναν πλέον δεν είναι τόσο εύκολη. Όμως η μουσική είναι για να μας δίνει τις ανάσες, το πέταγμα, τις χαρές και να μας δίνει και το φως, να σου πω την ελπίδα θα έλεγα, ότι ο κόσμος είναι ok, είμαστε ok, θα τα καταφέρουμε, θα είμαστε καλά και ότι υπάρχει μια ουσία ακόμα και μια ελπίδα. Αυτό πιστεύω και εγώ και θέλω με τη μουσική και πάντα με οτιδήποτε κάνω αυτό το νόημα να περάσει. Χαρήκα πάρα πολύ πάντως που ήμασταν σήμερα μαζί.
1: Κι εγώ. Να είσαι καλά, Μάνια Βλαχογιάννη. Σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ό,τι και αν κάνεις θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς θα ανανεώσουμε το ραντεβού
2: μας. Με χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν υπέροχη πραγματικά, κροσόβερ σοπράνο, σολίστ πιάνου, λογοτέχνης, ποιήτρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, να πω και άλλα. Φτάνει μέχρι εδώ νομίζω, η κυρία Μάνια Βλαχογιάννη, ο έρωτας και ο χρόνος. Πηγή Λικούδη στη μουσική, Εμιλιάνα Καφαντάρη στους στίχους.

0: Εγώ ξεχάστηκα με την κουβέντα πραγματικά και τώρα είδα ότι το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 37 λεπτά είμαστε μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
6: Και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ντόχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χωρί και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Σύννεφα του γυαλού, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Χαρούλη, από το 2012 και από τον πραγματικά υπέροχο δίσκο του Χειμωνανθός, σε μουσική εδώ του Μιχάλη Νικολούδη και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Καλησπέρα σε όλους σας. Τα τελευταία λεπτά της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου και πάμε ταξίδι μέχρι Αλεξάνδρεια. Ένα από τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ του Γιάννη Κότσιρα με τίτλο «Αθώος ένοχος» του 1996. Άρης Δαβαράκης, Βανθία Ρεμπούτσικα, στους στίχους και στη μουσική, και μέσα στους στίχους υπάρχει εκείνη η πόλη του Καβάφη. Η θάλασσα, ο ουρανός, ο φάρος, το Kite Bay. Εδώ η Αλεξάνδρεια που γίνεται ένας τόπος όπου συναντιούνται Ανατολή και Δύση, παρελθόν και παρόν, πόλη και θάλασσα.

0: Θα παραμείνουμε εκεί στην Αλεξάνδρεια για να κλείσω με ένα ακόμη τραγούδι για αυτήν την υπέροχη πόλη, την πόλη τραγουδισμένη. Αυτή τη φορά με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μια παράσταση που είχε δώσει ο Γιώργος Καζαντζής στο Θέατρο Κήπου με τη διεύθυνση του Τάνσου Σημειονίδη, με τις ερμηνείες της Ελένης Δημοπούλου, του Παντελή Θεοχαρίδη, του Γιώργου Μεράντζα, της Μαρίας Παπαγεωργίου αλλά και του Βασίλη Λέκα. Πάντα σε ενορχιστρώσεις βεβαίως του Γιώργου Καζαντζή, ο οποίος γράφει τη μουσική και ενορχιστρώνει σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου για το τραγούδι «Η Αλεξάνδρεια που χάνεις». Το θυμόμαστε και αποχαιρετιόμαστε αμέσως μετά.
1: Μου επιτρέπετε, το 2015 πραγματοποίησαμε ένα δίσκο με τον Γιώργο που έχει τον τίτλο «Κατάρτη και ατμός». Το τραγούδι που θα ακούσετε αμέσως τώρα με τίτλο «Η Αλεξάνδρεια που χάνεις» προέρχεται από αυτό το δίσκο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στους στίχους, μουσική βεβαίως ο Γιώργος Καζαντζής, τραγουδάει ο Βασίλης Λέκας.

χωρίς περίσκεψη και εδώ. Όπως το ποίημα ορκισσόσου σου.

όνειρο σου εγώ, που τη ζωή σου μοιραζόσου. Σου λέγα πόσο σ' αγαπώ τώρα στο πρώτο

σας αφήνω και εγώ κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα πάμε στο δεύτερο. Όχι. Στο Art News Radio για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πάμε Κομωτινή. Θα μας περιμένει εκεί ο Φώτης Ζάντζας με τους σημερινούς του καλεσμένους. Με την τρίτη κατά σειρά πρόβα. Μείνετε συντονισμένοι. Από εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα και μετά κανονικά εδώ στην ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, χωρίς να απειλείται ο οικισμός. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντών, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο μεταξύ, αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες καταστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφαίνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Λαφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Άνοιξα το μικρόφωνο. Οκ, okay, τι ωραίο καλωσόρισμα και τι ωραία εισαγωγή. Είμαστε εδώ με τους Emerald. Θα πω εγώ τα εισαγωγικά και μετά θα μιλήσουν για λίγο τα παιδιά.
1: Θα το πω, επειδή είναι σχετικό. Ήταν και ευχή για μας, για σένα πρώτα απ' όλα. Stay on the track.
0: Stay on the track. Κάνουμε. Έτσι, οκ, okay, ναι. Λοιπόν, είναι το τρίτο συγκρότημα, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο πλήρης μπάντα που έχει περάσει από εδώ. Λες και έχουμε μακρόχρονη πορεία τώρα, έτσι, σαν εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι και στη Βόρεια Ελλάδα, πόσο το παρακολουθώ το θέμα του ροκ, είναι μια από τα πιο πλήρης συγκροτήματα. Ερτ Κομωτινής και η Πρόβα είναι εδώ με συγκροτήματα από το χώρο και σήμερα μαζί μας είναι η Emerald. Μας ακούτε από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και αυτή η συχνότητα είναι για το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά από εδώ, από τη Ροδόπη στους 98,1 και 91,2. Η Emerald, εγώ, ο Φώτης Ζάντζας, θα συστηθούν τα παιδιά, να πω ότι μεταδεδόμαστε και από το ΕΡΤΕΚΟ ζωντανά. Μέσω του ίντερνετ μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, παιδιά, ταξιδεύετε και ραδιοφωνικά και με το Facebook. Τώρα εδώ ο Λουτφής Σουλεμάνογλου είναι στην κάμερα. Να πω ότι στην τεχνική επιμέλεια και ρύθμιση του ήχου είναι η Βαγγελιό, η Θεοδωρίδου, γεια σου Βαγγελιό, αλλά και ο Κρίστιαν Εφρεμίδης είναι μαζί μας και ρυθμίζει την πάντα, διότι αυτός που είναι ο συνήθις υπόπτος πίσω από την κονσόλα έχει πάρει την κιθάρα. Του υποσχεθήκαμε πρόβα, αλλά δεν τον αφήσα μόνο του με τους Emerald. Λοιπόν, παιδιά, να σας καλωσορίσω. Είστε γνωστοί στο ροδοπαϊκό κοινό, αλλά και νομίζω και στο κοινό της Θράκης. Και θέλω να πείτε στον κόσμο πώς ξεκίνησαν οι Emerald και πώς προέκυψε το όνομα.
1: Οι Emerald ξεκίνησαν το 2013. Ήταν έτσι μια χρονιά μέσα στην κρίση που ήμασταν και είχε πάρει λίγο την κάτω βόλτα όλη η ψυχολογία. Οπότε ξαναθυμηθήκαμε τα χόμπι μας. Τώρα, το όνομα προέκυψε περίεργα. Εκείνη την εποχή έπαιζε στην τηλεόραση, σε ένα συνδρομητικό, έπαιζε ένα σύριαλ, δεν θυμάμαι τώρα το τίτλο, Storybrook, κάτι τέτοιο, το οποίο ήταν ένα σύμπλεγμα όλων των μεγάλων παραμυθιών της λογοτεχνίας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τέλος με καλούς ηθοποιούς, ωραίο το σύριαλ. Και κάποια στιγμή βλέπω μια εικόνα εκεί σε μια σπηλιά με ένα ποτάμι από σμαράγδι, ας πούμε. Και με έκανε η εικόνα δηλαδή της ταινίας ήταν τότε τόσο έντονη και προφανώς και όλη η εξέλιξη εκεί, που λέω Emerald, τι ωραία που ακούγεται. Βέβαια, υπάρχουν πολλές μπάντες με το όνομα Emerald, οπότε εμείς λέμε Emerald Hard Rock Band.
0: Hard Rock Band, ναι. Θα μας συστήσεις τα παιδιά.
1: Βεβαίως. Drums, Ισάκ Ισακίδης.
0: Γεια σου, Ισάκ.
1: Λοιπόν, ο οποίος παίζει και κιθάρα, παίζει και μπάσο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή όχι στους Emerald. Στους Emerald παίζει drums.
0: Θα το σκεφτεί, επειδή εγώ τον ξέρω, να κάνει και μία μπάντα μόνος του. Είπαμε, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Να δέσει μία drum στην πλάτη, σαν εκείνους τύπους που βλέπω στο YouTube. Ναι.
1: Μπάσο ο Νίκολας ο Κυριακίδης.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Στα πλήκτρα ο Γιάννης ο Κερζεβάνης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, κιθάρα Γιώργος Εφρεμίδης, εγώ τέλος πάντων. Φωνή είναι ο Σταύρος ο...
0: Εσύ είσαι session μουσικός ή σε προσλαμβάνουν, δηλαδή, ανασυναυλία με το κομμάτι, πληρώνεσαι, είσαι μόνιμος.
1: Ο μισθοφόρος της μπάντας, ναι. Στα φωνητικά είναι ο Σταύρος, βασικά η φωνή μας, η βασική μας φωνή είναι ο Σταύρος ο Παυλίδης, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά με το κομμάτι που έρχεται.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Και έχουμε ένα special guest star σήμερα, τον Νίκο τον Παύλου. Αυτός που μόλις τραγούδισε το Stay on the Track.
0: Το Stay on the Track, έτσι. Να ρωτήσω λίγο για το άλμπουμ, έτσι, λίγα λόγια θα μας πεις, και γιατί αυτό είναι το μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ που είχε βγει στο Bandcamp.
1: Αυτό βγήκε, ήταν demo, 6 κομμάτια, βγήκε στο Bandcamp, βγήκε και στο YouTube σε ηλεκτρονική μορφή. Βγήκε και σε μια περιορισμένη σειρά CD, ήταν δικιά μας παραγωγή, δικιά μου παραγωγή, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Αλλά υπάρχει στο YouTube, στη σελίδα Emerald.
0: Υπάρχει και στο Bandcamp και μπορεί
1: και
0: να το
1: στο Bandcamp, ο κόσμος και μάλιστα να το βρει.
0: Εγώ θα πω ότι η ποιότητα του Bandcamp, και πρέπει να το πω αυτό, είναι καταπληκτική. Ναι. Και οι συχνότητες και ο ήχος που παίρνεις, ας πούμε, με καλά ακουστικά κλπ. Φοβερός. Λες και είσαι μέσα στην
1: κουράση. Ναι, δεν είναι streaming κανονικό. Είναι, τα κομμάτια είναι σε ποιότητα CD εκεί.
0: Okay, θα μας πεις για το επόμενο κομμάτι να πάμε να ακούσουμε μουσική. Και λίγο τώρα, επειδή σε βάλαμε εδώ πέρα, θα κάνεις και δουλειά, έτσι. Θα μας σχολιάζεις, θα τα λες τα κομμάτια, θα μας τα παρουσιάσεις.
1: Ναι. Το επόμενο κομμάτι λέγεται Escape from Neverland. Κάποια στιγμή ο στίχος, γιατί ψάχνουμε λίγο και τον στίχο. Μιλάει για αυτούς που χάνουν τον εαυτό τους κάποιες στιγμές. Πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ το έχουμε πάθει στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Και όταν χάνεις τον εαυτό σου, κάνεις και περίεργα πράγματα. Μην τα χαρακτηρίσω, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του τα αυτά. Απλά βάφτισα αυτή την περίοδο, την φάση, τη βάφτισα Neverland, από το παραμύθι. Λοιπόν, και το Escape from Neverland είναι η επιστροφή στον καλό μας εαυτό. Είναι ένα γρήγορο κομμάτι, μπιτά το κομμάτι, hard rock προς με άρωμα heavy metal.
0: Δώστε γκάζι.

0: πειραματίστηκα. Η μουσική είναι δικιά μου και ενός φίλου μου, παλιού φίλου μου. Ο στίχος είναι συναρμολόγηση δικιά μου, ψάχνοντας και ψάχνοντας με κάποια βοήθεια από το AI. Λοιπόν, δεν είναι όμως AI. Δηλαδή είναι συναρμολόγηση για να βρω με το AI.
1: Είναι μέρος της ζωής μας πλέον. Οπότε, δηλαδή,
0: με βοήθησε να βρω ομοιοκαταληξίες και όλα αυτά.
1: Okay. Πάμε, πώς λέμε ξανά το κομμάτι?
0: It was like a dream.
1: Είναι στο Stay on the Track το album?
0: Όχι, αυτό θα είναι στο επόμενο.
1: Θα είναι στο επόμενο, ναι. Θα μας μιλήσει και γι' αυτό,
0: ναι.
1: Πάμε να
0: ναι.
1: το ακούσουμε.

0: Μπράβο, ρε Μάγκες. Μπράβο.
1: It was like a dream.
0: Okay, ήταν πολύ καλό. Και τώρα με αυτήν την ευκαιρία, εγώ θα σε ρωτήσω. Καταρχήν, δραστηριοποιήστε χρόνια στο χώρο. Τι σας κρατά ενεργούς όλο αυτό τον καιρό?
1: Η αγάπη προς την μουσική, προφανώς. Γιατί...
0: Και το βλέπω, το σχήμα πολλές φορές αλλάζει, λίγο, ξέρεις, με τις προσωπικές
1: το σχήμα αλλάζει γιατί...
0: ζωές του καθενός.
1: Το σχήμα αλλάζει επειδή πέρασαν από το σχήμα πολλά άτομα τα οποία ήταν φοιτητές εδώ και κάναν τον κύκλο τους και είχα για την τύχη να έχω πολύ καλά άτομα, όλοι όσοι περάσαν και στους φοιτητές τελειώναν στην ώρα τους.
0: Ήταν καλοί φοιτητές.
1: Αυτή ήταν εντός εισαγωγικών η ατυχία μου, το ότι κάποια στιγμή έπρεπε να αλλάξουν.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: τώρα αυτή τη στιγμή όμως είμαστε όλοι εδώ, είμαστε
0: κομωτινέοι. Εγώ τώρα πηγαίνοντας εκεί στη δισκογραφία και στη σύνθεση, γιατί κάναμε μια αρχή να λέμε για το ότι οι στίχοι έχουν σημασία για σένα, ξέρω εγώ, και για σας. Πώς γεννιέται ένα τραγούδι στους Emerald?
1: Πολλά από αυτά είναι, ξεκινάνε από το λεγόμενο riff. Το riff είναι ένα μικρό μουσικό, ρυθμικό μελωδικό σχήμα, το οποίο το παίζει κάποιο όργανο, πάντα στην hard rock μουσική
0: κιθάρα.
1: Είναι η κιθάρα. Η οποία, όταν ρωτάς τι είναι η rock μουσική, όποιος σου απαντήσει κάτι άλλο από αυτό που θα πω εγώ, κάνει φιλοσοφίες. Η rock μουσική είναι η μουσική με επίκεντρο την ηλεκτρική κιθάρα.
0: Και μάλιστα έχει κάποια παρόμορφος overdrive,
1: ναι, αν και εντάξει. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια παιγμένα από ροκάδες με ακουστική κιθάρα και σε ακουστική μορφή, αλλά η rock μουσική είναι η μουσική με επίκεντρο την ηλεκτρική κιθάρα. Και έτσι εξελίχθηκε. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε κάτι σε αυτό.
0: Έτσι γεννιέται ένα τραγούδι. Από τα ρίφ, ας πούμε.
1: Από τα δικά μας, ναι, είναι ας πούμε, αυτά τα ρίφ, ας πούμε. Το... εντάξει, αυτό είναι ένα ριφάκι.
0: Okay.
1: Αυτό είναι άλλο ριφάκι. Άλλο που δεν θα το παίξουμε σήμερα. Γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτά τα... και το πιο γνωστό, από τα πιο γνωστά, δεν θα πω το πιο γνωστό, από τα πιο γνωστά στην παγκόσμια μουσική, που θα προδώσει εντός εισαγωγικών και τις επιρροές μας, είναι αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay. Πες μου και για τους στίχους. Βασίζονται σε προσωπικά βιώματα ή θέλετε να πείτε
1: ιστορίες? Τα περισσότερα ναι, τα περισσότερα ναι. Και εντάξει, εδώ θα βγει λίγο και ο εγωισμός μου. Τα περισσότερα βασίζονται σε κάποια βιώματα και, και μερικά βασίζονται σε συμβουλές που θα ήθελα να δώσω.
0: Ωραίο.
1: Ναι,
0: σας έχει, ενώ εδώ τον έχουμε ας πούμε, έτσι πολύ διαλλακτικός και τέτοια, όταν τον είδα στην μπάντα είναι...
1: Να πω ότι τους στίχους δεν τους σκέφτομαι, τους κάνω, τους βγάζω και αυτά, αλλά επειδή είναι, εγώ δεν είμαι, δεν ξέρω κάποια αγγλικά, αλλά κάποια, εντάξει, λοιπόν,
0: okay.
1: Μου τους διορθώνει η σύζυγος,
0: η Μελίνα,
1: Άννα Μελίνα Εφρεμίδου, okay. Κάνει τη διόρθωση και μου λέει εδώ αυτό δεν πάει γιατί ακούγεται από αλλού.
0: Είπαμε για το άλμπουμ.
1: Για το demo. Έχουμε στα σκαριά και 10 κομμάτια τα οποία είναι ήδη ηχογραφημένα ως πολύ προχωρημένο σημείο. Θα έλεγα, ξέρω εγώ, για να χρησιμοποιήσω τα ποσοστά που είναι στη μόδα τώρα. 90%.
0: Okay.
1: Έμεινε ένα 10%. Είχε ξεκινήσει λίγο πριν την πανδημία, δηλαδή πολλά χρόνια, αλλά η πανδημία μου κόψε εντελώς τη φόρα. Και έγιναν και πολλές αλλαγές στην μπάντα και έτσι αυτό το κάνω. Πιστεύω ότι αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή έχει μια σταθερότητα, οπότε θα το ολοκληρώσουμε.
0: Πότε περίπου να το περιμένουμε?
1: Ελπίζω μέσα στο 27.
0: Τι θα μας παίξετε να ακούσουμε τώρα?
1: Δεν παίζουμε μόνο δικά μας τραγούδια.
0: Okay, και
1: τα live μας, γιατί κάνουμε τώρα και λίγη διαφήμιση. Αύριο παίζουμε στο Φανάρι, στο λιμάνι του Φαραγγιού.
0: Τι ώρα, Γιώργο?
1: 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία.
1: 9 η ώρα το βράδυ. Θα παίξουμε στο λιμάνι του Φαναριού. Παίζουμε και δικά μας κομμάτια, αλλά και διασκευές. Από την hard rock μουσική.
0: Εδώ να πω ότι είναι δική σας η βραδιά, ας πούμε. Δεν συμπληρώνεται κάποιος
1: άλλος.
0: Ναι,
1: είμαστε μόνο εμείς.
0: Είναι μόνο Emerald.
1: Οπότε hard rock band,
0: θα σας απολαύσουμε και αύριο στο Φανάρι.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα παίξουμε μια διασκευή μιας μπάντας που είναι από τα μεγαθύρια της hard rock μουσικής, Whitesnake, και το κομμάτι ονομάζεται Don't Break My Heart Again.

0: Μπράβο, μάγκες. Εδώ τώρα να πω, εντάξει, White Snake, Deep Purple, προδόθηκες λίγο. Ποιες μπάντες όμως κυρίως επηρεάσαν το παίξιμο της μπάντας?
1: Σε μένα ο Richie Blackmore πρώτα απ' όλα. Λίγο ο Kenny Moore, αλλά εδώ σε αυτό το setlist των κομματιών δεν έχω κομμάτια, δεν έχουμε κομμάτια στα οποία να δείξω κάπως τις επιρροές. Πιο πολύ κλέβω από τον Blackmore.
0: Τώρα θα κάνω και μια ερώτηση παγίδα. Παγίδα είναι αυτή η ερώτηση. Αν μπορούσατε να μοιραστείτε τη σκηνή με μία μπάντα, είτε μπάντα που έχει διαλυθεί κλπ, μία μπάντα, ποια θα ήταν αυτή και θέλω να απαντήσουν όλοι.
1: Σε μένα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, θα μπορούσα να πω Pink Floyd, αλλά δεν θα πω Pink Floyd, ούτε Roger Waters, θα πω Rainbow, γιατί αυτή...
0: Rainbow.
1: Ή Uriah Heep, Rainbow.
0: Όχι
1: δεν μπορώ να πω μόνο μια μπάντα, αλλά θα πω Rainbow.
0: Rainbow.
2: Όχι, εγώ θα έπρεπε να φύγω.
0: Γιατί?
2: Με τον Dio, τι λες.
0: Με το...
2: εγώ θα έπρεπε να φύγω.
0: Εσύ, ποια μπάντα θα ήθελες να μοιραστείτε
2: Rainbow,
0: εσείς ως έμενα?
2: Rainbow. Δεν υπάρχουν άλλοι, ας το.
0: Γιάννη, Uriah Heep ο Γιάννης. Νικόλα.
3: Δεν θα πρωτοτυπήσω, αλλά θα πω Black Sabbath.
0: Black Sabbath. Επειδή έχουν και το μπάσο, έχει λίγο πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στους Sabbath, έτσι. Ναι, ναι.
3: Ωραία.
0: Ισακ.
4: Και εγώ Black Sabbath.
0: Και εσύ Black Sabbath, έτσι. Οπότε είστε... 2-2-1. Είναι ισόπαλοι. Τι θα μας παίξετε τώρα, Γιώργο?
1: Ναι, τώρα είναι ένα κομμάτι για αυτούς που έχουν ζωγάρι στην ζωή τους. Όχι, δεν μιλάω τώρα για τον τζόγο στα καζίνο. Γενικώς με κάποια πράγματα και... συνδέεται κάπως και με το Escape from Neverland. Nice.
0: Είναι δικό σας κομμάτι.
1: Ναι, δικό μας κομμάτι. The Gambler ονομάζεται.
0: Είναι στον επερχόμενο δίσκο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.

0: Πολλά μπραβό. Και νομίζω είναι, και, είναι λίγο η δομή rhythm and blues εδώ, έτσι.
1: Ναι, εκείνο το shuffle.
0: Να ρωτήσω εδώ, αν κάποιος δεν σας ήξερε, δεν μπορούσατε να παίξετε, πώς θα περιγράφατε σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν σας έχει ακούσει τον ήχο των Emerald?
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Trick question.
1: Ναι, είναι trick question. Δεν ξέρω αν μπορεί να περιγραφεί, δηλαδή. Θα δώσω μια απάντηση. Ο επόμενος δίσκος έχω τον τίτλο ήδη. Ναι. Και είναι η φόρμουλα του Αϊνστάιν. Εψιλον ίσον MC στο τετράγωνο.
0: MC στο τετράγωνο. Γι' αυτό και η μπλούζα, έτσι.
1: Δηλαδή, ενεργία με μελωδία. Τώρα δεν έχω βάλει το στίχο μέσα, αλλά. Τι να το. Ένα είμαι, τι να τα κάνω. Βασικά, σε αυτό που λέω. Εντάξει, τα παιδιά δεν ξέρω. Έχουν άλλη. Προφανώς μπορεί και να έχουν. Όχι, προφανώς έχουν και άλλη γνώμη. Δηλαδή, όχι μόνο εμένα. Μην ρωτάς μόνο εμένα.
0: Όχι, προ όλου είναι η ερώτηση, ναι. Μάγκες, πώς θα περιγράφετε τον ήχο των Emerald σε κάποιον που σας είχε ακούσει?
1: Λοιπόν, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού, δεν ξέρω.
0: Τι έχουμε αμέσως μετά?
1: Αμέσως μετά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι στο demo, είναι το Open Your Eyes, είναι ένα από τα ατμοσφαιρικά μας κομμάτια.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν... εμένα το αγαπημένο μου από αυτό το EP που έχετε ανεβάσει είναι το China Riders.
1: Ναι.
0: Θα παίξει σήμερα ή...
1: Θα παίξει αύριο στο Φανάρι.
0: Αύριο στο Φανάρι.
1: Μπορεί να παίξει αύριο στο Φανάρι, ναι. Εξαρτάται από το χρόνο.
0: Okay.
1: Σήμερα να ξαναθυμίσουμε,
0: να ξαναθυμίσουμε το... την ώρα και την μέρα, εντάξει, ξέρουμε την αύριο.
1: Αύριο
0: ώρα,
1: Σάββατο, ώρα 9 το βράδυ,
0: στο λιμάνι.
1: Στην πλατεία Φανάριου, στην ουσία που είναι στο λιμάνι.
0: Okay. Πάμε.

0: Μπράβο, παιδιά.
1: Και πάμε κατευθείαν, γιατί ναι, θέλουμε να παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω να το προλάβουμε. Γι' αυτό σε διέκοψα και συγγνώμη ζητάω. Λοιπόν, πάμε το
0: Traveler... Εσείς κάνετε πρόβα εδώ.
1: Το Traveler in Time. Πάμε το Traveler in Time.
2: Νίκο.
1: Ναι, ο Νίκος.
2: Έρχεσαι εδώ να στηρίξεις την προσπάθεια.
1: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα για να αλλάξει τον μπάσο, οπότε αν θες να μου κάνεις καμιά περίεργη ερώτηση, να μην ξέρω να απαντήσω κάτι.
0: Έχω τώρα. Όχι, είναι βατή. Ποια είναι η πιο αξέχαστη συναυλία που...
1: Που έχω πάει.
0: Που, όχι που έχεις πάει, που έχετε παίξει σαν μπάντα.
1: Πριν 3 χρόνια στο Castle Rock Festival των Ιωαννίνων. Μια διοργάνωση του Δήμου Ιωαννίνων, αλλά η καρδιά της διοργάνωσης ο Γιώργος Ογάκης, μια από τις πιο δυνατές φωνές, βασικά για μένα είναι η μοναδική hard rock φωνή στην Ελλάδα, εντάξει, χωρίς να θέλω να μειώσω όλους τους υπόλοιπους, αλλά είναι απίστευτος, εντάξει. Ασχολήθηκε με αυτό για 20 χρόνια, έκαμνε αυτή την διοργάνωση, έχει φέρει εκεί, εντάξει, τους κάνω και διαφήμιση τώρα, έχει φέρει εκεί Whitesnake, Scorpions, Glenn Hughes. Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό. Το 2023 ή 24 ήταν, ήμασταν με τους Emerald και στην κεντρική σκηνή. Και μαζί μας, βασικά το κεντρικό όνομα ήταν ο Ντίνο Τζελούσικ, αυτή τη στιγμή είναι ένα από τις πολύ δυνατές φωνές παγκοσμίως. Ήταν ο Γιώργος Γάκης, άλλες δύο μπάντες και εμείς, η Emerald Hard Rock Band. Κανονικά θα έπρεπε να είναι στο κάστρο μέσα, αλλά έβρεχε ασταμάτητα, οπότε έγινε σε ένα χώρο πολύ πιο μικρό. Το οποίο ήταν βέβαια γεμάτο όμως.
0: Εντάξει, έχεις να το θυμάσαι όμως. Οπότε...
1: Βεβαίως. Και παίξαμε και πολύ καλά και η αντίδραση του κόσμου ήταν απίστευτη.
0: Okay.
1: Βασικά όταν παίζουμε πάντα ο κόσμος. Γιατί εντάξει, ο κόσμος που έρχεται να μας δει είναι ο κόσμος που ξέρει τι θα ακούσει και ξέρει. Εντάξει, δεν, δηλαδή δεν είναι είδα φως και μπήκα.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε κομμάτι. Πάμε.

Μπράβο, παιδιά. Πάμε καπάκι στο επόμενο. Εγώ θα χαιρετήσω εδώ τον κόσμο, οπότε θα κλείσετε εσείς την εκπομπή. Από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εκπομπή πρόβα με τους Emerald. Αύριο 9 η ώρα στο Φανάρι, στο λιμάνι. Θα μπορέσετε να τους απολαύσετε και live. Από μένα, το Φώτιο Ζάντζα και όλο το επιτελείο της ΕΡΤ Κομωτινής, ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πλέον την επόμενη Παρασκευή με ακόμα μία πρόβα.

0: Έλεγχοι στις αφήξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον ως 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα, κατηγορώντας παράλληλα την Ιταλία ότι καταγράφει τα τελευταία χρόνια ακόμη και διπλάσιο αριθμό εισόδων μεταναστών σε σχέση με την Ισπανία. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν, θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο σανγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε βασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πόρτο Γερμανού με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν δύο ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για την νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα το 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστιών ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας σε αγροδοδασική έκταση όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης ξέσπασε η πυρκαγιά όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τρία αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Από Παρασκευή έως Σάββατο, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και την Κυριακή, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, όπως υποστήριξε. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της λογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται βεβαίως εν μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφήξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη από την πλευρά της προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά εύθριο στενό καιρό αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τις Κυριακές που λέτε φίλες και φίλοι, όταν η μαμά μου πήγαινε στην εκκλησία, έλεγε ο πατέρας μου, Θανασάκη παιδί μου, χάρη στη μάνα σου θα σωθούμε όλοι. Ε, του έλεγα εγώ και σπάγαμε πλάκα, ε. Τι θα ρίσει η σωτηρία. Μια φορά το χρόνο, 12 παρατέταρτο στην Ανάσταση, γέλιο έπεφτε. Αφήστε που όλα αρπαζόταν με έναν αθήγκανο εκεί, γωνία Δανειόλου με Μαρτίου, που πουλούσε λαμπάδες. Πόσο ρε, το ρωτούσε ο μπαμπάς μου. Του έλεγε ο άλλος μια τιμή, φωτιά, γιατί σου λέει, στο παραδέκα πας Ανάσταση, θα σε σκίσω. Θύμωνε ο μπαμπάς μου, χαμός γινόταν. Αμαύρε Νίκο, πενταγόταν η μαμά. Θα πούν το Χριστός Ανέστη και εσύ ακόμη παζάρια θα κάνεις για μια λαμπάδα. Όχι και παζάρια ρε Κρυσταλία, έλεγε εκείνος. Να μας πιάσει και κότσους θες. Και ο αδελφός μου πάντως, τη σωτηρία μας την είχε αναποθέσει τη μαμά. Εκείνος πάλι αρπάχτηκε κάποτε με τον παπά Μανώλη, στην ουσία ξένη, Θεός χωρές. Δύσκολος άνθρωπος, αλλά καλός. Ταν που θα με πήγαινε η μαμά μου ωρό να με κοινωνήσουν, αρρώστησε και λέει τουλάκι. Να το πας εσύ το παιδί, πιο μεγάλος, για 11 χρόνια. Χριστούγεννα ήταν. Με πήγε ο δόλιος. Αλλά μικρός κι αυτός, με το που βγήκε το σώμα και αίμα Χριστού, τρέξαν όλες οι κουρούνες. Ένα μαλλί, ε, κάσκα. Και έγινε τη αλώσα. Μπροξιές, αγκονιές. Σαν ξυλαράκι τον πέταγαν από εδώ και από εκεί. Και αυτός είχε και μένα στην αγκαλιά. Το κύμα μας έστειλε δίπλα στον παπά. Αλλά μικρότο, φίλες και φίλοι. Και εκείνος θύμωσε που τους μπρόξαμε. Κατά λάθος, δεν φταίγαμε. Και μας έσμπρωξε κι αυτός. Θύμωσε ο Λάκης. Με κράτησε ακόμα πιο σφιχτά και έφυγε και δεν ξαναπάτησε. Ε, έγινε και Πασόκ μετά. Καταλαβαίνετε. Σαν με πήγε σπίτι η μαμά του, συγχώρεσε που δεν κοινωνήσαμε. Διότι και εκείνη άδικο το βρήκε. Και τι έκανε, άναψε το καντιλάκι στην Παναγία και προσευχήθηκε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα εδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης, στου Φιλαδέλφου των Βουνών, στου Φιλαδέλφου Τόρος, για συνταχθείτε μια μεριά να πίσω περιβόλι, να κόψω μήλο της φιλιάς και δόνη της αγάπης, δαμάσκηνο με το κλαδί στα φίλη με το κλίμα. Και κύβρα την πολλαγαπώ μέσα στο περιβόλι, βασιλικό νεπότιζε να πείσει ωραίο στεφάνι, να το φορέσει λιγερή τρεις εορτές του χρόνου. Τι ωραία ποίηση πραγματικά, φίλες και φίλοι. Πόσο παραστατική! Αυτά μας είπε μια από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής μουσικής, ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος, στο «Τα ειδόνια της Ανατολής». Κρυφά ακούγα εγώ. Είχα το σχέδιό μου. Ουσιαστικά η μαμά δεν προσευχόταν. Μιλούσε με την Παναγία. Νόμιζες ότι η Παναγία ήταν φίλη της από το σχολείο. Τι μάλλονε κιόλας. Βέβαια. Με μπέρδευε όλο αυτό. Γιατί στους άλλους τους Αγίους είχε άλλο σέβας. Η μαμά ποτέ δεν φοβόταν κανέναν, ούτε κατ' ο Θεό, αλλά ήξερε να σέβεται και να το δείχνει. Τόσο εμένα όσο και τον αδερφό μου, όταν ήμασταν μικροί, μας έπαιρνε μαζί της, γιατί δεν είχε που να μας αφήσει. Σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Στις Κυρασουλτάνας για καφέ, ου! Στις Λαρίας, στην πλατεία για σπόρια, το ίδιο και στην εκκλησία. Τον Ιστιόν ήταν, θυμάμαι. Καθόμασταν, τι να καταλάβω, εγώ μικρό παιδί. Ξαφνικά μου λέει: σήκω, Θανάσα, σήκω, σήκω. Γιατί, ρώτησα, μια χαρά είχα βολευτεί εγώ. Σήκω, διότι είναι το ακάθιστο ύμνο τώρα. Ο σφετεριστής Φωκάς ήταν αξιωματούχος χαμηλής τάξης την εποχή του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Κατάφερε όμως να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο την εξέγερση του Βυζαντινού στρατού εναντίον του αυτοκράτορα, λόγω των δυσκολιών της χειμερινής εκστρατείας στον Δούναβη, αλλά και των περικοπών στους μισθούς. Ο Φωκάς απεστάλει στην Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος των δυσαρεστημένων, αλλά με την άφηξή του στην πρωτεύουσα ανακήρυξε τον εαυτό του νέο αυτοκράτορα. Ανόητος δεν ήταν. Ήξερε ότι τον στήριζε ο στρατός και η πλειοψηφία του κόσμου. Ο Πατριάρχης Κυριάκος ο Δεύτερος τον έστεψε νέο αυτοκράτορα στην εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή στον Μπακύρκιοι στις 23 Νοεμβρίου του 1602, βάζοντας και αυτό στο χέρι του σε μια περίοδο σκότους και αίματος. Ο Μαυρίκιος δραπέτευσε μαζί τους γιους του Θεοδόσιο και Τιβέριο, αλλά συνελήφθησαν από τους άνδρες του Φωκά και εκτελέστηκαν. Η σύζυγος και οι κόρες του Μαυρίκιου φυλακίστηκαν στη Μονή των Αγίων Μετανιών και αργότερα εκτελέστηκαν και αυτές. Ο Φωκάς εξόντωσε κάθε αντίπαλό του και τοποθέτησε στις θέσεις τους συγγενείς και στενούς του φίλους, την ίδια ώρα που εισήγαγε στο Βυζάντιο νέους τρόπους βασανιστήριων που δυστυχώς παρέμειναν και μετά την εκθρόνησή του από τον Ηράκλειο το 610. Ικανός αξιωματικός, μεγαλός όμως με εξανθά μαλλιά και επιβλή μετά την εκθρόνησή του από τον Ηράκλειο το 610. Ικανός αξιωματικός, μεγαλός

Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε την εξουσία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Οι Σλάβοι άρχισαν να γίνονται και πάλι απειλητικοί, όπως και οι Άβαροι, λαός νομαδικός, μογγολικής καταγωγής, που είχε εγκατασταθεί στις Ουγγρικές πεδιάδες. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος όμως εξακολουθούσαν να είναι οι Πέρσες, που δια του βασιλιά τους Χοσρόη του Δεύτερου ήθελαν να διώξουν τους Βυζαντινούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το 614 κατάφεραν να κυριεύσουν την Ιερουσαλήμ και να μεταφέρουν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους. Πάμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο μουσικά, φίλες και φίλοι. Η Capella Real del Catalunya, Ισπανία είναι από την Καταλωνία, φίλες και φίλοι, είναι μια χοροδία με φοβερούς σολίστες. Εξειδικεύονται σε πάσης φύσεως μελωδίες που έχουν να κάνουν με τον Μεσαίωνα. Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν τα σταυροθεοτόκια. Είναι εύκολο να γίνεται εύκολα αντιληπτό, φίλες και φίλοι, το ότι πασχίζουν πραγματικά οι Ισπανιόλοι να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την ελληνική γλώσσα και είναι πραγματικά αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου αυτοκράτορα, Ηράκλειο, ήταν το ξεκαθάρισμα των σχέσεων Βυζαντίου και Περσίας. Η απόφαση του ήταν να τις λύσει δια των όπλων και για το σκοπό αυτό θα συγκροτήσει ισχυρό στρατό. Προσέδωσε μάλιστα στην εκστρατεία του χαρακτήρα ιερού πολέμου, καθώς το σύμβολο του χριστιανισμού, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρισκόταν ακόμη στα χέρια των Περσών. Πρωτίστως όμως φρόντισε να κάνει μια πρώτη τάξης συμφωνία με τους Άβαρους για να έχει τα νότα του καλυμμένα. Ο πόλεμος με τους Πέρσες κράτησε 6 χρόνια και ήταν μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Ο Χοσρόης όμως δεν έμεινε από την πλευρά του με τα χέρια σταυρωμένα και σκέφτηκε κάτι δαιμόνιο για να αντιμετωπίσει τον Ηράκλειο. Ερχόμενος σε συμφωνία με τον Χαγάνο, δηλαδή τον ηγεμόνα των Αβάρων, για κοινή δράση εναντίον των Βυζαντινών, ουσιαστικά εξασφάλιζε ότι τα νότα της Κωνσταντινούπολης θα έμεναν πλέον ακάλυπτα, με δεδομένο το ότι ο Ηράκλειος και ο στρατός του βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, στις αρχές Μαΐου του 626, οι Άβαροι, συνεπικορούμενοι από σλαβικά φύλλα, Χροβάτες, δηλαδή Κροάτες και Σέρβους, πολιόρκησαν αρχικά τη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας με τη σειρά τους ότι η κατάληψή της θα τους έδινε έναν σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού, αλλά και καλυμμένα νότα για τον ουσιαστικό στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από την Κωνσταντινούπολη. Όμως τα τείχη της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πεξέγγελαση. 33 μερόνυχτα οι Άβαροι πάσχιζαν να τα ρίξουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να χάσουν σε τούτα εδώ τα χώματα στρατό πολύ, αλλά και εφόδια. Έτσι αποφάσισαν να λύσουν την πολιορκία και να στραφούν αποκλειστικά στην Κωνσταντινούπολη, έξω από τα τείχη της οποίας θα φτάσουν στις 29 Ιουνίου του 626. Το ίδιο διάστημα έφτανε από την Μικρά Ασία και μια περσική στρατιά υπό τον Σαρβαραζά, η οποία στρατοπέδευσε στην Παλαιά Χαλκιδόνα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πλέον περικυκλωμένη. Στις 30 Ιουλίου οι Άβαροι έστησαν πολιορκητικά μηχανήματα και την επομένη άρχισαν την επίθεσή τους κατά των μικρών δυνάμεων που υπερασπίζονταν την Κωνσταντινούπολη. Η δύναμη που παρέταξαν αριθμούσε περί τους 80.000 άνδρες. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη για τους πολιορκημένους, καθώς όπως είπαμε ο Ηράκλειος βρισκόταν εκτός της Κωνσταντινούπολης πολεμώντας τους Πέρσες. Στη θέση του είχε αφήσει τον ανήλικο γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίον επιτρόπευαν ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μάγιστρος Βόνος. Από την πρώτη και όλα στιγμή της πολιορκίας, οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας τον άπλιστο χαρακτήρα του Χαγάνου των Αβάρων, το όνομα του οποίου δεν διασώζεται στις πηγές, προσπάθησαν να τον δελεάσουν με χρήμα και χρυσό. Αυτός παρέμενε ασυγκίνητος και ζητούσε μετεπιτάσεως την παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ενδεχομένως να είχε τους λόγους του, καθώς οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν μάστορες στη διπλωματία της εποχής, υποδάβλιζαν με διάφορους τρόπους τις τάσεις ανεξαρτησίας που επεδείκνυαν οι Σλάβοι έναντι των Αβάρων. Ο Χαγάνος, φίλες και φίλοι, σε μια κίνηση στρατηγική, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, θα ρίξει στον Κεράτιο κόλπο μονόξυλα πλοιάρια τα οποία είχαν κατασκευάσει Σλάβοι, προκαλώντας αρχικά αναταραχή στους Βυζαντινούς.
Τα μονόξυλα πλοιάρια, φίλες και φίλοι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μικρά, πάρα πολύ μικρές βάρκες ως επιτοπλίστων, οι οποίες κατασκευάζονταν από τον κορμό ενός μόνο δέντρου. Στις 3 Αυγούστου έριξε στον Κεράτιο κόλπο και τα υπόλοιπα μονόξυλα που είχε στη διάθεσή του στο Βόσπορο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλέον ως αποβατικά για την μεταφορά των περσικών δυνάμεων που είχαν καταφθάσει στην περιοχή. Πάμε σε έναν εκ των μεγαλύτερων ύμνων της χριστιανικής παράδοσης, φίλες και φίλοι, και αναφερόμαστε στον Ακάθιστο ύμνο, ο οποίος δεν είναι μόνο το «Τι υπερμάχο», ένας πάρα πολύ μεγάλος ύμνος, θα τον δούμε αργότερα αναλυτικά. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμά του, το «Προσταχθέν μυστικός». Ψάλλει ο ιερέας Γιώργιος Τάμος, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φανιοφερσάλων, με τον αδελφό του τον Άρη Στάμο, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Τα ίσα, θα το καταλάβετε, κρατά ο Θωμάς Βλάχος.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία βρίσκεται εντός των τυχών της Κωνσταντινούπολης και ετοιμάζεται να δεχθεί την σφοδρή επίθεση των αβάρων. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ανδρέας Κοράνης στην τροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Στον Κώστα μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στην Δήμητρα, στην Αγγελική, στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον πολύ αγαπημένο μας φίλο τον Άκη. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Γεωργία, στην Ανά, στον Δημοσθένη, στη Μαρία και το Μάκη στην Νεάπολη. Την καλησπέρα στην Έφη που μας ακούει και από πολύ μακριά. Αυγούστου. Ο στρατός των Αβάρων επιτίθεται σε ένα ασθενές κομμάτι των τυχών της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνει την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Στην εκκλησία οι Άβαροι θα οχυρωθούν προκειμένου να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Εκεί όμως βγαίνει παγανιά, θα λέγαμε, το πανίσχυρο κατασκοπευτικό δίκτυο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που είχε τεράστιες επιτυχίες όλα τα χρόνια. Οι Βυζαντινοί θα καταφέρουν να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να δοθεί το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων. Ποιο ήταν το σύνθημα? Θα άναβαν φωτιά από μια συγκεκριμένη θέση η οποία ονομαζόταν Πτερών. Νύχτα της 7ης Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ο Βυζαντινός μάγιστρος Βόνος δίνει εντολή σε άνδρες του να ανάψουν αυτοί φωτιές στη θέση Πτερών, αλλά σε συγκεκριμένη ώρα. Οι στρατιώτες του Βόνου το κάνουν, με αποτέλεσμα μια άκερη επίθεση των σλαβικών πλοιαρίων, η οποία θα πέσει ταυτοχρόνως και σε μια αναπάντηχη κακοκαιρία η οποία ξεσπά από το πουθενά. Όπως γράφει και ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων, Θεόδωρος Σύγγελος, «γενωμένων δε βροντών και αστραπών και χαλάζεις πεσούσεις, σφόδρα μεγίστης κατετρικτόσκοντο ή εν το χερσαίο τείχη παρακαθήμενη άβαρη». Ο καλά προετοιμασμένος και πανίσχυρος Βυζαντινός στόλος, που έχει πλοία βαριά τα οποία αντέχουνε στον βοριά, δεν χάνει ευκαιρία. Περικυκλώνει και καταστρέφει τα σλαβικά μονόξυλα. Όπως θα γράψει ο μεταγενέστερος ιστορικός πατριάρχης Νικηφόρος, η θάλασσα κοκκίνησε από το αίμα. Ενώ και πάλι ο Σύγγυλος αναφέρει ότι η θάλασσα δίπλα στις Βλαχερνές ήταν καλυμμένη με πτώματα και άδεια μονόξυλα που έπλεαν πέρα δόθε. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός Σλάβων κατόρθωσε να διασωθεί, φοβούμενοι αντίπεινα από την πλευρά των Αβάρων για την αποτυχία τους. Οι Σλάβοι εγκατέλειψαν τις θέσεις μάχης και άρχισαν να διαφεύγουν στις γυροπεριοχές. Το υπηκό των Αβάρων τους πήρε στο κατόπι. Έτσι όμως ο χώρος μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης έμεινε έρημος. Πολιορκημένοι πήραν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησίαζε με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος, βγήκαν από τα τείχη και πέρασαν στην αντεπίθεση. Ο Χαγάνος έλυσε την πολιορκία και με το στρατό του αποχώρησε. Από τότε οι Άβαροι δεν ξαναενόχλησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εξαφανίστηκαν μάλιστα από τον ορίζοντα της Αυτοκρατορίας,
Από την πλευρά του, επικεφαλής της περσικής στρατιάς Σαρβαραζάς επέστρεψε μετεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί. Η λύση της αβαρικής πολιορκίας αποδόθηκε σε θαυματουργή παρέμβαση της Θεοτόκου και συνδέθηκε με την Παναγία των Βλαχερνών. Ο Πατριάρχης, με όλους τους επίσημους και το λαό, πήγαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι έψαλαν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην, αυτό που λέει και ο ύμνος, τη υπερμάχο στρατηγό. Μια μεγάλη παράδοση του τόπου αρχίζει, φίλες και φίλοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατόν να συνετέθει ο ύμνος μέσα σε μια νύχτα, έτσι. Άρα είχε συνδεθεί νωρίτερα και μάλιστα θεωρείται ότι ψαλόταν στο συγκεκριμένο ναό στην Αγρυπνία της 15ης Αυγούστου κάθε έτους. Απλώς εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλλει ορθοστάδιν, ενώ αντικαταστάθηκε, φίλες και φίλοι, αυτό που ακούσαμε, το τότε προήμιο, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, με το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο τη υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, το οποίο έδωσε τόσο τον δοξολογικό όσο και τον εγκομιαστικό τόνο στον μέχρι τότε διηγηματικό και δογματικό ύμνο. Πάμε σε μια σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, φίλες και φίλοι, και πάλι ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που ερμηνεύει. Κάλεσμα κάνει ο βασιλιάς.

Ενώ φίλες και φίλοι είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο ύμνος ψαλόταν ως ευχαριστήρια οδή προς την υπερμάχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, εντούτοις το πρόβλημα της σύνθεσης του κοντακίου του ακάθιστου ύμνου παραμένει μέχρι και τις μέρες μας ένα από τα πιο σημαντικά και πιο δύσκολα φιλολογικά προβλήματα. Βλέπετε, οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν καταλήξει στο ποιος, πότε και γιατί συνέθεσε τον ύμνο αυτό, αλλά οι γνώμες τους εμφανίζουν και τεράστιες αποκλίσεις. Η αλήθεια είναι ότι το ποιος και το πότε είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά σε όλη τη χειρόγραφη παράδοση, ο ύμνος φέρεται ως ανώνυμος, ενώ ο συναξαριστής που τον συνδέει με τα γεγονότα του Αυγούστου του 626 δεν αναφέρει ούτε το χρόνο της σύνθεσής του, ούτε τον μελωδό του. Η αλήθεια είναι ότι το περιεχόμενό του απηχεί της θέσης της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, κάτι που μας βοηθά ή αν μη τι άλλο μας δίνει το έναυσμα να θεωρήσουμε ότι η χρονολογία σύγκλησής της, δηλαδή το 431, είναι μια σταθερά, καθώς είναι σίγουρο ότι ο ύμνος δεν συνετέθη νωρίτερα. Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν ότι από το περιεχόμενο του ακάθιστου ύμνου βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός αναφέρεται σε κοινό εορτασμό του Ευαγγελισμού και των Χριστουγέννων. Εορτές οι οποίες ήταν κάποτε μαζί, αλλά χωρίστηκαν κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Πράγμα που αν ισχύει, το ότι δηλαδή αναφέρεται στον κοινό εορτασμό Ευαγγελισμού και Χριστουγέννων, αφενός σημαίνει το ύμνος γράφτηκε το αργότερο επί Ιουστινιανού, αφετέρου, ενισχύει την άποψη που λέει ότι προϋπήρχε των γεγονότων τα οποία σας περιγράφουμε, δηλαδή των γεγονότων του 626.

Για σκεφτείτε το, Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου. Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Πόσο μακριά οι γιορτές σήμερα. Γιατί καμιά φορά λέμε, φίλες και φίλοι, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, και εύχομαι να μην κουραστείτε κι εσείς να το ακούτε, ότι τον κόσμο τον κρίνουμε με βάση την εποχή του, με βάση τα δεδομένα του, κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και σε επίπεδο παραδόσεων, σε επίπεδο πίστης, σε επίπεδο ημερολογίου, πόσο πραγματικά διαφορετικός ήταν ο κόσμος κάποτε. Η παράδοση από την πλευρά της αποδίδει τον ακάθιστο ύμνο στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του 6ου αιώνα, το Ρωμανό τον Μελωδό. Και βέβαια την άποψη αυτή στηρίζουν πάρα πολλοί ερευνητές, όπως ο Κυπριάκεβιτς, ο Ντέλγκερ, ο Μπέκ, ο Βελές, πάρα πολλοί, και ο Ευστραθιάδης, οι οποίοι θεωρούν ότι οι εκφράσεις του ύμνου, η γενικότερη ποιητική του αρτιότητα, αλλά και η δογματική του πληρότητα, δεν μπορούν παρά να οδηγούν σε αυτόν, δηλαδή τον Ρωμανό των Μελωδών. Ένας άλλος ερευνητής, ο Gros Didier de Maton, θεωρεί ότι ένα κοντάκι του Ρωμανού ακολουθεί τη μουσική και το μέτρο του πρώτου οίκου του ακάθιστου ύμνου, «Άγγελος Προστάτης», έτσι ξεκινά. Πράγμα που κατά αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός τουλάχιστον γνώριζε, αν δεν συνέγραψε ο ίδιος, τον ύμνο. Τέλος, σε έναν κώδικα του 13ου αιώνα υπάρχει μεταγενέστερη σημείωση του 16ου αιώνα, η οποία αναφέρει το Ρωμανό ως ποιητή του ύμνου. Δεν πρέπει όμως να μένουν κενά, έτσι. Είπαμε για παράδειγμα νωρίτερα το μέτρο του πρώτου οίκου. Τι είναι ο οίκος? Ο οίκος στη βυζαντινή μουσική είναι στροφές, έτσι. Ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από 24 οίκους, οι οποίοι είναι δύο ειδών. Η περιττή, α, γ, ε και ούτω καθεξής, που είναι μεγάλη, αποτελούνται από 18 στίχους. Οι 5 πρώτοι περιλαμβάνουν τη διήγηση. Οι 12 επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Θεοτόκο. Και ο 18ος είναι το εφήμνιο «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Οι άρτιοι οίκοι, β, δ, ζ και ούτω καθεξής, αποτελούνται μόνο από 5 στίχους διήγησης και το εφήμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό και μερικοί αναφέρονται στη Θεοτόκο. Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός, ο οποίος αναφερόταν και στο αρχικό του προήμιο, αυτό που ακούσαμε, το προσταχθέν μυστικός, με πηγές στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο ακάθιστος ύμνος περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά σαφώς ως ύμνος προχωρεί και σε συγκεκριμένη θεολογική αλλά και δογματική ανάλυση.

Πάμε σε μια σπάνια ηχογράφηση, φίλες και φίλοι. Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της βιεντινής μουσικής παράδοσης του τόπου υπήρξε ο Σίμων Καράς. Πάμε να τον ακούσουμε σε έναν καλοφωνικό ιρμό, τον Ρόδον το Αμάραντον.

Καλοφωνικός σειρμός, φίλες και φίλοι, τι είναι? Και έχετε κάθε λόγο να ρωτάτε. Είναι ένα περίτεχνο, εκτενές, το καταλάβατε, ένα μουσικά ανεπτυγμένο είδος στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, που προκύπτει κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα τον 17ο και 18ο αιώνα. Μεγάλη μουσικοδιδάσκαλοι συνέβαλαν στην ανάπτυξή του. Και σε αντίθεση με τους αυστηρούς και σύντομους σειρμούς των ακολουθιών, ο καλοφωνικός ξεχωρίζει για αυτό που ακούσατε, για την πλούσια εκφραστικότητα, τη χρωματική λαμπρότητα και την ελευθερία. Αυτό ήταν ο ακάθιστος ύμνος. Πότε θα τον ακούσετε? Στις 5 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τις πρώτες τέσσερις τμήματικά και την πέμπτη ολόκληρο. Κομμάτι της παραδοσής μας. Αντάμωμα των πιστών με τη μία μητέρα του χριστιανικού κόσμου, την Παναγία. Ανάμνηση, ποίηση, ευταξία ψυχής. Η βυζαντινή μουσική ανέκαθεν οδηγούσε σε κάτι τέτοιο. Συντροφιά για κάποιες κυρίες, αλλά και κυρίως που ξέρετε, είναι γλυκό πίκρο αυτό, το ξέρω, αλλά έτσι είναι και η ζωή, ε. Κοιτούν γύρω τους το εκκλησίασμα και βλέπουν τη δικιά τους παλιά φρουρά να λιγοστεύει. Είναι αυτή η παλιά φρουρά θεματοφύλακες της παράδοσης, μιας παράδοσης που, όπως είπαμε, δεν έμαθε να φοβάται, αλλά να σέβεται και κυρίως να ελπίζει. Ξέρετε, αν μια μέρα φύγει οριστικά, όπως λέει χαριτολογώντας αλλά και με πολύ αγάπη ο αδελφός μου, αν φύγει οριστικά η κόμωση γερμανικό κράνος, θα έχει φύγει ένα κομμάτι που έφτασε στο σημείο να ζητά συγχώριο όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό αγάπη το λένε. Σας χαιρετούμε με αυτόν, με το βασικότερο κομμάτι του ακάθιστου ύμνου, τη Υπερμάχο, με τον ιερέα Γεώργιο Στάμο, τον αδελφό του Άρη και τον Θωμά Βλάχο. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παρανόμων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώσεις και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω της στο πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγη ώρα η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες στην Πουχυροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πορτογερμανού, με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα του 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις, χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστιών ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Στεφάνι Κορινθίας, σε αγροτοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατασβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 15 το πρωί έως 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή, όπως υπόθηκε και σε άλλες χώρες της περιοχής. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βόρειο-ανατολική Ινδία προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μία έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out.
12: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out.
12: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
12: μουσικές του κόσμου.
14: Δεν λέει να πάει σινεμά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026. Παρασκευάρα σήμερα. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Αναζητήστε δροσιά για να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Γιώργο Λιάκη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και σας περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Και ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά σήμερα εδώ στο στούντιο. Έχουμε Τίμο Φακαλή μετά από πολύ καιρό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη Μανή.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ καλά. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για άδεια σιγά σιγά. Φάγαμε και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου και σιγά σιγά από εβδομάδα θα πάρουμε κι εμείς την άγουσα για τα αποδυτήρια.
0: Από εβδομάδα εννοεί, γιατί το Σαββατοκύριακο δουλεύει. Είναι από αυτούς εδώ που δουλεύουν Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι, λένε, το Παρασκευάρα για μας. Μαζί δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας ενημερώνουμε από την τηλεόραση λοιπόν και από το ραδιόφωνο. Γιατί αν προκύψει κάτι, θα βγει ο Τίμος. Και ο Τίμος ήταν δύο μέρες τις τελευταίες στα σύνορα Τελωνίου Ευζώνων.
1: Όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός και στο πήγαινε και στο έλα. Έχει αρκετούς ταξιδιώτες. Σε αυτούς που μπαίνουν στο Τελωνίο των Ευζώνων για μας, εκεί έχουν ανοίξει αρκετές πύλες εισόδου, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχει όμως καθυστέρηση σε όσους αποχαιρετούν τη χώρα μας, έχουν δηλαδή γεμίσει τις μπαταρίες και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλες ουρές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλοι ήταν μαυρισμένοι, δεν έχαναν το χιούμορ τους, τη διάθεσή τους και δεν είδα εκνευρισμένους ανθρώπους, παρόλο που περίμεναν μέσα στο λιοπύρι μισή ώρα για να περάσουν τα σύνορα και να φύγουν για τις πατρίδες τους. Ίσα ίσα μου λέγανε ότι ανυπομονούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στην παραλία Κατερίνης περισσότερο και στην Ολυμπιακή Ακτή, οι οποίοι παραθέζαν τις προηγούμενες μέρες. Ούτε μία κόρνα δεν άκουσα, παρόλο που περιμέναν στις ουρές μισή ώρα και μία ώρα μέσα στο λιοπύρι με 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, δεν άκουγα τίποτα.
0: Αυτό είναι, Ευρωπαίοι.
1: Ευρωπαίοι Βαλκάνοι.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά. Και πολύ αυτοκίνητο, έτσι.
1: Πολύ αυτοκίνητο, οδικός τουρισμός, κυρίως Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Κατεβαίνουν πλέον μιλιούνια κόσμου. Από αρχές Αυγούστου έχουμε περίπου 45.000 διελεύσεις πολιτών. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο. Και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
0: Αυτοκινήτων ή πολιτών?
1: Πολιτών.
0: 45.000 άνθρωποι σε 8 μέρες είναι 5-8-40. Μιλάμε για 400.000 ανθρώπους μόνο για τον Αύγουστο, έτσι.
1: Μόνο για τον Αύγουστο.
0: Το νούμερο είναι τρομακτικό, όπως καταλαβαίνετε ο αριθμός. Όλοι αυτοί κατευθύνονται Χαλκιδική, Πιερία και σε αυτές τις, εδώ κοντά.
1: Ξέρουν τα ονόματα όλων των beach bar και των night clubs της Καλυθέας, του Πεκοχωρίου, του Παλιουρίου και της Ολυμπιακής Ακτής και μου λέγανε ακριβώς που θα πάνε. Εγώ δεν τα ήξερα, αυτοί μου τα λέγανε, μου τα εξηγούσαν.
0: Είδες, θα σε ξεναγούν αν πάμε εκεί, θα μας ξεναγήσουν κιόλας, να είσαι σίγουρος. Αυτοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Χαρά στην υπομονή τους όμως που κάθονται και ταλαιπωρούνται τόσες ώρες για να περάσουν λίγες μέρες αυτές δίπλα στη θάλασσα.
1: Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο να ψηφίζει Ελλάδα για διακοπές.
0: Και αυτό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θάλασσα δίπλα τους και εμείς που την έχουμε πολλές φορές δεν την εκτιμούμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και πολλοί πλέον που αγοράζουν και σπίτια, δηλαδή και Σέρβοι και Βούλγαροι, οι οποίοι πλέον είναι κατά το ίμιση μόνιμοι κάτοικοι, έτσι.
0: Η κάθοδος των Βαλκανίων.

0: Άντε πάμε εδώ στα καθημάς. Καλησπέρα στην Νατάσα.
1: Καλησπέρα, καλή Παρασκευή μας λέει η Νατάσα.
0: Καλή Παρασκευή λοιπόν σε όλους. Τελειώνει η Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο τώρα. Πάμε από αύριο. Και φαντάζομαι αύριο θα γίνεται πανικός και στα σύνορα και στα διόδια και για Χαλκιδική.
1: Ναι, θα γίνει ο κακός χαμός. Μάλγαρα, διόδια ανάληψης για Καβάλα, εκεί προς Ασπροβάλτα, Βρασνά κτλ. Χαλκιδική. Νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε παραλίες αύριο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο και είναι και οι ημερομηνίες που παίρνει ο κόσμος άδεια συνδυάζοντας το και με το 15 Αύγουστο, οπότε θα φύγει πάρα πολύ κόσμος αύριο και πολύ φοβάμαι μεγάλη επιστροφή στις 16 του μηνός.
1: Ναι, και πιο πολύ, αρκετοί θα πάνε βέβαια σε παραλίες, αλλά δεν θα πάνε και λίγοι και σε χωριά, έτσι, ορεινά χωριά.
0: Ναι. Γιατί πανηγύρια.
1: Και πολλά πανηγύρια, οπότε δεν είναι μόνο η θάλασσα. Να βγούμε και να περάσουμε ωραία και τα πανηγύρια είναι ένας τρόπος να ξεδώσουμε.
0: Εντάξει, τότε θα πούμε για τον καιρό. Λοιπόν, ο 15 Αύγουστος είναι ταυτόσιμος με ισχυρά μελτέμια, διαβάζω στο Weather Analysis, και φαίνεται ότι είναι έτσι ακριβώς θα εξελιχθεί και η εβδομάδα αυτή. Ο αντικυκλώνας αυτός που έρχεται θα δώσει ξανά ένα αρκετά σημαντικό κύμα καύσωνα σε δυτική και κεντρική Ευρώπη. Και Ισπανία, Γερμανία και Αυστρία 38, 39 και 40 θα θυμίζουν Λάρισα.
1: Οπότε βρέξτε πετσέτες, πάρτε νερά, ομπρέλες για τον ήλιο.
0: Στην χώρα μας λοιπόν θα ρίξει τον υδράργυρο από την Πέμπτη έως και ψύχρα. Νορμάλτι είναι μέσα έως και ψύχρα στο Αιγαίο. Οι βοριάδες όμως αυτές, οι βοριάδες αυτοί θα αγγίζουν πάλι τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε απόπλους και κατάπλους και απαγορεύσεις, θα έχουμε και τέτοια θέματα, και η κύρια απειλή είναι αυτό που έγινε με τις φωτιές Αττικοβιωτία και Κρήτη, κόκκινο συναγερμός, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος ξανά από την Τετάρτη. Και ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει ισχυρούς ανέμους. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Βλέπετε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττικοβιωτία και σε Κρήτη. Μην έχουμε ξανά τα ίδια επί μια εβδομάδα στην Αττική και στη Βιωτία. Και εγώ όταν και προσπαθούσαν να μαζέψουν τις φλόγες. Με τέτοιους ανέμους δεν πετούν και τα εναέρια και οι φλόγες δεν μαζεύονται.
1: Και εδώ είχαμε λαχταρίσει τις προηγούμενες μέρες, τόσο στο Κιλκής όσο και στην Πιερία, αλλά και στη Χαλκιδική. Ευτυχώς έσβησαν άμεσα, οριοθετήθηκαν άμεσα οι φωτιές πριν πάρουν μεγάλες διαστάσεις.
0: Και οριοθετήθηκαν άμεσα γιατί ακριβώς είχαμε τα εναέρια μέσα. Αμέσως με το που πετούν τα εναέρια, πριν από λίγο σήμερα είχαμε στο Μονοπήγαδο εκεί φωτιά. Αμέσως σηκώθηκαν 6 εναέρια και σε μισή ώρα η φωτιά οριοθετημένη. Αν δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Και είπαν ότι πλέον θα πετούν και το βράδυ τα νέα, του νέου τύπου Καναντέρ.
0: Αυτά που θα πάρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, και από σήμερα ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε αυτή τη γραμμή που την περιμένουμε για να δούμε και την επέκταση του μετρό, στη γραμμή Καλαμαριάς.
5: Θα σου πω τι έγινε το πρωί τώρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν το μετρό ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση.
4: Είχε προαναγγελθεί αυτό.
5: Είχε προαναγγελθεί αυτό. Οπότε 7 η ώρα έβλεπα εγώ κόσμο που ήταν και περίμενα να μπει στο μετρό, δεν είχε ενημερωθεί, οπότε είδα κόσμο έξω από τα κατεβασμένα στόρια που περίμενε να μπει στο μετρό.
4: Γιατί δεν ξέρανε.
5: Δεν ξέρανε, αυτό ακριβώς. Τώρα, από σήμερα το βράδυ έχουμε νέα ωράρια λειτουργίας για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε επέκταση ωραρίου μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και Κυριακή μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα.
4: Καλό είναι αυτό.
5: Πολύ καλό, γιατί έχουμε μεγάλη, πολύ πιτσιρικαρία στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά μεγάλος ο φοιτητικός πυρήνας της πόλης, οπότε θα βολευτούν και οι φοιτητές.
4: Τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά ξεκινούν σήμερα λοιπόν, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και θα είναι 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα. Θα γίνουν σε πρώτη φάση νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες για να μην επηρεαστεί η λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο εξυγχρονισμός του συστήματος εισιτηρίων για Tap and Pay, είπε ο Υφυπουργός, δηλαδή με την κάρτα και στα δύο μέσα να τελειώνουμε, να μην έχουμε
5: ενίο εισιτήριο.
4: Να δούμε πώς θα γίνει.
5: Μέχρι τέλος, μέχρι τις γιορτές του Χριστουγέννων, μέχρι τότε θα το έχουμε.
4: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Καταρχάς, τέλος Αυγούστου υπολογίζεται λειτουργία το μετρό Καλαμαριάς.
5: Εμπορική λειτουργία, ναι. Θα το παίρνουμε και θα πηγαίνουμε σε 10 λεπτά αρέτσου.
4: Μίκρα, προς τα εκεί. Ωραία, μίκρα. Τώρα, ωραία τώρα.
5: Και κουμπώνουν και νέα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Από τη Μίκρα πηγαίνει ένα σε οικία και ένα θα πηγαίνει προς αεροδρόμιο.
4: Νέες γραμμές λοιπόν και εκεί. Υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα. Καταργούνται οι 6 και οι 7 που Άγιος Ιωάννης και Καλαμαριά, και γίνονται εκεί κυκλικές, αλλά και 2 νέες γραμμές που θα ενώνουν τον τερματικό σταθμό του μετρό τη Μίκρα, η μια με το αεροδρόμιο και η μια με τη γύρω περιοχή. Παραμένει το 5 που έκανε νέα κρίνη Βενιζέλου, οπότε θα έχουμε τέτοιες αλλαγές σε όλη την Καλαμαριά, και με μετρό και με λεωφορεία.
5: Περιμένουμε και την Πόντου να ξεκαθαρίσει εκεί η ιστορία και να γίνει ανάπλαση, οπότε θα δώσει νέα πνοή και στους σταθμούς του μετρό με καλύτερη πρόσβαση.
4: Και περιμένουμε και το μετρό δυτικά μετά.
5: Δυτικά το βλέπω λίγο δύσκολα. Έως πολύ δύσκολα. Τώρα λέει κάνουν μια μελέτη κόστους ωφέλους για να την καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρουμε χρηματοδότηση και να δούμε, γιατί έχει 2 διαφορετικές...
4: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Πού θα πάει, αν θα πάει Άνω Εύωσμο ή αν θα πάει προς το Παπαγεωργίου.
5: Ακριβώς, γιατί ο Άνω Εύωσμος είναι μια πολύ δυναμική περιοχή, αλλά όπως είπε ο Υφυπουργός, θα δείξει η μελέτη ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση από τις 2.
4: Εντάξει. Για το πολύ μέλλον μιλάμε, αλλά κάτι είναι να ελπίζουμε.
5: Ναι, κάτι είναι να ελπίζουμε. Πάντως, πολύ πολιτισμός, ρε παιδί μου. Λεωφορεία καινούργια. Νέες γραμμές λεωφοριακές. Επέκταση του μετρό. Και θέλω να πω κάτι, ότι ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι απλά σταθμός. Είναι πρώτα απ' όλα μουσείο και μετά σταθμός.
4: Ναι, είναι. Την άλλη φορά δεν το λέγαμε εδώ, όταν ήσουν εδώ βράδυ, ότι είχε εντυπωσιαστεί ο Βρετανός που είχε πάει δημοσιογράφος. Και μετά το έκανε θέμα στην εφημερίδα του για το πόσο ωραίος είναι αυτός ο σταθμός.
5: Και το φοβερό στην ιστορία είναι ότι από Σεπτέμβριο θα δοθεί στον κόσμο προς επίσκεψη και το Αλκαζάρ. Οπότε εκεί πέρα από το ρωμαϊκό και βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος θα είναι μάρτυρας και του οθωμανικού παρελθόντος της πόλης.
4: Σε ένα χρόνο θα ερχόμαστε εδώ και θα λέμε πού ζούμε, τι πόλη είναι αυτή.
5: Πράγματι.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους με μια φωτογραφία με μπύρες στο μπαλκόνι. Ελπίζω να μην είναι χθεσινές, να είναι άλλες, έτσι, μην είναι τέτοιο.
1: Βλέπω είναι σε καλό δρόμο, 4 βλέπω μέχρι τώρα εδώ πέρα.
0: Είδες, και στην Έφη που συνεχίζει την συνήθειά της να μας στέλνει φωτογραφίες με...
1: Λοιπόν, μας στέλνει 2 παγωτά, δροσερά...
0: Αφού έχετε καλεσμένο, λέει, βγάζουμε γλυκό. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και για το γλυκό. Μετά τις μπύρες πάει γλυκό έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με φωτογραφίες, με βίντεο, ό,τι θέλετε. Έχουμε πει τέτοια εποχή, θέλουμε φαγητά και ποτά.
1: Εντάξει, ναι, λογικό δεν είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, αναρτήθηκε πριν από λίγο ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έως 21 Σεπτεμβρίου οι προσφορές.
1: Και πήραμε μπακίρι 204,6 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πυρακάκης, ανακοίνωσε ότι τα λεφτά είναι δεσμευμένα για τη ΔΕΘ.
0: Και εξασφαλισμένα λοιπόν.
1: Μέχρι το 2030 είναι ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου. Σε 3 στάδια θα γίνει η ανάπλαση. Εν λειτουργία σε όλα τα στάδια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, είναι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης το μητροπολιτικό πάρκο που θα δημιουργηθεί, 2 κτίρια βιοκλιματικά 40.000 τετραγωνικών μέτρων
0: που θα είναι τα περίπτερα εκεί,
1: θα είναι τα περίπτερα, συγκεντρωμένα όλα μαζί, και θα είναι και μια ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου του Ιωάννης Βελίδης, συν περίπου 1.000 θέσεις
0: πάρκινγκ
1: που το χρειάζεται, όχι μόνο 1.000, παραπάνω θέλει.
0: Εγώ τις φωτογραφίες που ήταν ψήθηκα.
1: Εντάξει, και μόνο που θα περπατάς και θα ενοποιηθεί ουσιαστικά το κομμάτι της ΔΕΘ με το Αριστοτέλειο και το υπόλοιπο αστικό ιστό, είναι κάτι πολύ ωραίο. Και το υδάτινο στοιχείο, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και εγώ τις φωτογραφίες αυτές είδα με το υδάτινο στοιχείο και με το πράσινο και ψήθηκα. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να γίνει όλη η ΔΕΘ Μητροπολιτικού Πάρκου ένας χώρος που φιλοξενεί διεθνείς εκθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο όπως πάει το. Η όλη ανάπλαση, γιατί και υπήρχε ένα σχέδιο λίγο φαραωνικό, θα έλεγα. Βέβαια, εντάξει, η κυβέρνηση άκουσε την κοινωνική πίεση που ασκήθηκε και άλλαξε και το σχέδιο. Και αν θέλουμε και παραπάνω στρέμματα πρασίνου, εδώ είμαστε, είναι δίπλα τα 424, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους χώρους.
0: Άντε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η πόλη.

0: Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στις καταγγελίες για παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγιαλού.
1: Στην περιοχή του Πεφυγωγορείου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είχαμε, εκεί βρήκε το ραντάρ κάποια καταστήματα που είτε δεν είχαν καθόλου άδεια, είτε είχαν παραπάνω μέτρα από αυτά που είχαν δηλώσει.
0: 5 καταστήματα σφραγίστηκαν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο MyCost, αν και φέτος φαίνεται ότι ο αριθμός είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 8.000 συμβάσεις παραχώρησης και από αυτές ήταν ότι γενικά όσον αφορά καταγγελίες είναι πολύ λιγότερες από πέρσι. Οι περισσότερες πάντως σε όλη την Ελλάδα είναι στη Χαλκιδική και ακολουθούν η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στη Χαλκιδική 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί και η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων. Τα περισσότερα πρόστιμα πάντως έπεσαν σε Ρόδο και σε Ζάκυνθο.
1: Πάντως, πέρα από τα καταστήματα, τα beach bar και όλα αυτούς τους τις επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν καθόλου άδεια είτε έχουν για λιγότερα μέτρα από αυτά που απλώνουν, τέλος πάντων, υπάρχουν και πάρα πολλοί μόνιμοι κάτοικοι ή παραθεριστές οι οποίοι έχουν τις ομπρέλες μόνιμα στις παραλίες με λουκετάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, και γεμίζει η παραλία και δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε ούτε πετσέτα.
0: Και πάνε οι άλλοι ακριβώς και δεν μπορούν να βάλουν, να βρουν ούτε μια άκρη αμμουδιάς για να απλώσουν μια πετσέτα ή τη δική τους ομπρέλα. Γιατί πλέον, εντάξει, στα beach bar δεν συμφέρει. Υπάρχει κοστολόγιο ανακεφάλι.
1: Έχει φοβηθεί το μάτι μου φέτος. Ακούω κάτι νούμερα, δεν πήγα, αλλά ακούω νούμερα από φίλους και γνωστούς, κάτι 80 ευρώ μόνο το σετ, το διπλό. Αν θέλεις, έχει άλλα με ελάχιστη κατανάλωση, 150 ευρώ, κάτι αστρονομικά ποσά νούμερα, τέλος πάντων. Αλλά ούτε και σε παραλίες ελεύθερες, όταν βάζουν εκεί αυτοί που έχουν τα σπίτια, βάζουν τις ομπρέλες και τις απλώστρες με λουκετάκια, εμείς πού θα πάμε?
0: Πουθενά, αυτό είναι. Εγώ έχω Χαλκιδική, έχω να πατήσω νομίζω 3 χρόνια.
1: Το δεύτερο πόδι είναι πιο χαλαρό, αλλά είναι μακριά, δηλαδή δεν μπορείς να πας εύκολα.
0: Μπορείς να πας αθημερών με την
1: καμία. Δεν μπορείς να πας με την καμία, ναι.
0: Ειδικά καλοκαίρι, ούτε να το συζητάμε. Ναι. Και με τις εργασίες στο flyover, δεν υπάρχει μποτιλιάρες από το κέντρο της πόλης, δεν χρειάζεται να βγεις καν. Οπότε δύσκολο πολύ το δεύτερο πόδι, είναι και πολύ μεγάλη η απόσταση.
1: Και πλέον και πολλές οικογένειες από το εξωτερικό επιλέγουν αυτό που άκουγα και στους Ευζώνους σήμερα, Σιθόνια, Σιθόνια, Σιθόνια, οπότε και εκεί λίγο γεμίζει η κατάσταση.
0: Οπότε πάμε στο τρίτο.
1: Στο τρίτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχω φίλους που παραθερίζουν τώρα εκεί πριν την Ουρανούπολη και είναι, μου λένε, μια χαρά.
0: Ακόμα πιο μακριά όμως για μας, οπότε δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολα. Βέβαια, έχεις θέα το Άγιον Όρος, εντάξει, και τις ευλογίες.
0: Την άλλη φορά έλεγα εδώ δεν ήσουν. Το ξέρεις ότι οι Καβαλιώτες έχουν πρώτο πόδι το εκείνο.
1: Α, πρώτο πόδι, εντάξει, σωστό.
0: Τι,
1: εντάξει,
0: ναι, σωστό. Μια μέρα συζητούσαμε ένα Καβαλιώτη, γελάει ο Γιώργος. Και του λέω εγώ, στο πρώτο πόδι, μου λέει ναι, στο Άγιο Όρος. Λέω, ποιο Άγιο Όρος? Με το μπατζανάκι μου και του λέει στο Άγιο Όρος είναι το πρώτο πόδι. Του λέω τι λες ρε Βιλές.
1: Από τα ανάποδη.
0: Άγιο Όρος είναι τρίτο πόδι. Τρίτο πόδι. Λέει όχι ρε φίλε, για μένα που ξεκινάω από την Καβάλα το Άγιο Όρος είναι το. Στο δεύτερο συμφωνούσαμε μόνο.
1: Εντάξει, στο μεσαίο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Εσύ σε ποια παραλία θα πας 15 Αύγουστο?
2: 15 Αύγουστο στην παραλία του Λιβαδίου Ολύμπου, στο βουνό.
1: Α, ακόμα καλύτερο. Αντί για θάλασσα.
2: Ήδη είναι sold out. Το χωριό παίρνω τον πατέρα μου κάθε μέρα. Του λέω τι γίνεται. Ανεβαίνει, μου λέει κόσμο. Δεν ξέρω πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο.
1: Πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο?
2: Πολλοί μένουν και στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Κοιμούνται τις πρωινές ώρες μετά το πανηγύρι.
1: Είναι γνωστό το πανηγύρι στο Λιβάδιο Ολύμπου.
2: Ναι, 15 Αύγουστο στον Πλάτανο.
1: Και πόσο υψόμετρο?
2: 1200.
1: Οπότε θα έχει δροσιά
2: 100%. Θα έχει δροσιά, ναι. Δροσιά, τσίπουρα, κλαρίνα, τέλος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το. Ο ελληνικός 15 Αύγουστο. Αυτό δεν είναι.
2: Αυτό είναι. Πανηγύρι.
1: Όχι παραλίες κτλ.
2: Αν σου άλλου να εδρώνουν στο beach bar.
1: Α, είναι αποφασισμένο ότι εκεί θα βγάλει 15 Αύγουστο. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ τέτοιο.
2: Ναι.
1: Και δεν θα είσαι ο μόνος νομίζω. Η 15 Αύγουστο είναι.
2: Αρκετοί είναι που λέγουν πλέον πανηγύρια παρά τη θάλασσα. Σε βουνό, έτσι.
1: Ναι, και ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι προτιμούν να ανέβουν ψηλά, να αράξουν, να απολαύσουν αυτό το πανηγύρι το ελληνικό στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και να με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά μετά μαζεύεσαι και πίσω.
2: Βέβαια. Ότι... Πήλιο, δεν θα πέφτει καρφίτσα σε όλα τα πανηγύρια του Πηλίου πάνω δηλαδή στο βουνό. Και Κρήτη πολλά πανηγύρια στα χωριά.
1: Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Καταρχάς,
2: Σουμελά θα γίνεται πάλι κακός χαμός. Ναι.
1: Ναι, γιατί πλέον δεν έχει και λειτουργία στην Σουμελά, στον Πόντο. Οπότε θα ανέβουν όλοι στο Βέρμιο. Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί, όπως ανακοινώθηκε. Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Και νομίζω δεν έχει πόλη και χωριό που να μην έχει Παναγία εκείνη τη μέρα και να μην έχει πανηγύρι.
2: Και ουσιαστικά είναι αντάμωμα φίλων γνωστών, εξαδέρφια, συγγενών. Αυτά τα πανηγύρια φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο. Γιατί εντάξει, καλά τα beach bar, αλλά καλύτερο ο 15 Αύγουστο.
1: Θα σας πούμε μετά το διάλειμμα για ειδήσεις με το Γιάννη Γκύρμπα που θα πάνε οι Έλληνες το 15 Αύγουστο και εννοώ που είναι οι κρατήσεις limit up.

0: 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Ιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία, στα σύνορα με τον ομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανακίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμο. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρει ότι για τρίτη συνεχή φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του σχολιάζει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και AIP και ποιοι τελικά βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει σε δική της ανακοίνωση ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς, καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσαρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κυρία ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία, έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παραταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Γιώργος Λιάκης στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και Τίμος Φακαλής στο στούντιο, έτσι η επίσκεψη ήταν αυτή ευνηδιαστική ξαφνικά.
1: Αποχαιρετιστήρια εκπομπή για μένα εν ώψη της άδειας.
0: Για καλοκαίρι, λογικό είναι αυτό. Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην Κατερίνα και στην Ιωάννα που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτό για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε. Και λοιπόν, ο Τίμος θα πάει 15 Αύγουστο στο Λιβάδιο Ολύμπου. Οι υπόλοιποι Έλληνες, λοιπόν. Ξεκινάμε με υπηρετικούς προορισμούς, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα που έχουν στην Αττική να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και να επιλέγουν που θα πάνε όπου θέλουν.
1: Σε ποιο κυκλαδίτικο νησί.
0: Ακριβώς. Και να έχουν 20-25 επιλογές. Εμάς οι επιλογές μας είναι στάνταρ και λίγες. Άντε, 2 στο Ιόνιο, 3 στις Ποράδες.
1: Και Θάσο το πολύ πολύ.
0: Άντε και μια Σαμοθράκη άμα είσαι στο Τσακυρικέφι. Μέχρι εκεί αυτά είναι οι επιλογές μας. Δεν έχουμε άλλες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Οπότε οι πυρωτικοί προορισμοί, πρώτη Χαλκιδική με κρατήσεις που αγγίζουν το 93%, Πάργα 91% και Σίβωτα 90% και μετά η πυρωτική κάτω όμως, γιατί Καλαμάτα, Ναύπλιο και Μεσσηνία 89% αλλά και το Τολό και η Λεπτοκαρδιά 88%.
1: Λεπτοκαρδιά Πιερίας εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει μαζεύει πάρα πολύ κόσμο η Λεπτοκαρδιά. Είναι και η Ολυμπιακή Ακτή εκεί. Βοηθάει για το γεγονός ότι είναι κοντά και πλάκα Λιτοχώρου μαζί με το Λιτόχωρο. Οπότε γίνεται
0: έχει,
1: μια.
0: Έχει όντως πολύ κόσμο η Λεπτοκαρδιά. Έχουμε μια φορά που πήγα, δεν τρελάθηκα και πολύ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Προτιμώ το Λιτόχωρο.
1: Το Λιτόχωρο είναι καλύτερο γιατί είναι και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι, και ακόμα και στην παραλία το Λιτόχωρο μου αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, η πλάκα Λιτόχωρου είναι πολύ πιο ωραία. Εντάξει,
0: εντάξει, οπότε είναι.
1: Αλλά σαν το φαράκι του Ενιπέα εκεί που είναι τα καφέ και τα μπάρ.
0: Μην ξύνεις πληγές. Εκεί είναι ο προορισμός, εκεί είναι. Πας.
1: Εκεί πραγματικά νιώθεις σαν θεός πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία για όποιον δεν έχει πάει. Φαράκι Ενιπέα, έχει στη σειρά καφέ, εστιατόρια, μπαρ για να απολαύσεις ό,τι θες.
1: Και είναι φυσικό ψεκασμό από, όπως το λένε, έχει δροσιά φυσική.
0: Έχει δροσιά. Αφού περνάει το ποτάμι, ο Ενιπέας, είσαι κάτω από τα δέντρα, ξεκουράζεται και το μάτι. Λοιπόν, όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς, Σαντορίνη πρώτη, 92% οι προκρατήσεις, η Πάρος 91%, Μήλος 90% και η Σκιάθος 90%.
1: Το καράβι για Σποράδες φεύγει φουλαριστό κάθε μερινά και μάλιστα υπάρχουν εδώ και περίπου 2 εβδομάδες προβλήματα σε ό,τι αφορά τις θέσεις για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν θέσεις για αυτοκίνητα, έχουν κλείσει.
0: Είναι αυτό το καράβι που φεύγει από εδώ κάθε μέρα πλην της.
1: Πλην της Πέμπτης.
0: Πλην της Πέμπτης φεύγει καθημερινά από Θεσσαλονίκη για Σποράδες.
1: Οι περισσότεροι. Μου έκανε και εντύπωση. Φεύγουν οι κυριότερες προορισμούς είναι η Σκόπελος, μετά η Σκιάθος και τρίτη η Αλόνισος.
0: Έχεις πάει σε αυτά?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα νησιά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, η Αλόνισος είναι καταπράσινη.
1: Δεν τη θυμάμαι γιατί ήμουν πολύ μικρός. Σκόπελο, πάντως, που πήγα πρόσφατα πριν 4-5 χρόνια, είναι εντάξει.
0: Για μένα το ιδανικό νησί είναι η Σκόπελος από τα τρία, γιατί η Σκιάθος έχει πολύ νυχτερινή ζωή, είναι πιο κοσμοπολίτικη.
1: Πιτσιρικαρία full extra και από Θεσσαλία πολύ κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Και ξένους πολλούς.
1: Και ξένους, αλλά έχει και το αεροδρόμιο η Σκιάθος, οπότε δεν είναι μόνο τα καράβια, είναι και τα αεροπλάνα που σκάνε μύτη.
0: Η Αλόνισος είναι κατά πράσινη, είναι πιο στη φύση. Κάτι ενδιάμεσο αυτό.
1: Είναι, ναι, κάτι ενδιάμεσο. Και πράσινο και θάλασσα και ηρεμία και πιο πολλές οικογένειες. Τα συνδυάζει όλα η Σκόπελος.
0: Και νυχτερινή ζωή για αυτούς που θέλουν.
1: Και μεγάλο νησί είναι για όπως θέλουν να εξερευνήσουν.
0: Κοντά. Και εδώ. Άντε, αν θέλουμε να πάμε κάπου εδώ κοντά όσον αφορά νησιωτικούς προορισμούς, αυτά τα τρία έχουμε. Τα πιο κοντά, πιο κοντινά μας δηλαδή.
1: Τα πιο κοντινά μας. Και πολλούς που συναντούσα τώρα στο καράβι για Σποράδες και πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι μάλιστα έχουν αγοράσει σπίτια στην Αλόνισο. Είναι πιο φθηνά μάλλον εκεί και πιο έτσι μες στη φύση. Οι ξένοι θυμίζονται για το θέλουν να είναι φυσιολάτρες, οπότε
0: μάλιστα.
1: Μακριά από τα φώτα.
0: Και οι ξένοι και στην Αλόνισο λοιπόν και εκεί. Άντε να δούμε εμείς που θα πάμε.

0: Λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους Τούρκους αναλυτές σε άρθρο του στη εφημερίδα της γειτονικής χώρας αναλύει γιατί οι Τούρκοι προτιμούν πλέον να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα το κάνει αυτό με αριθμούς.
1: Βουλιάζουν Χίος, Σάμος, που είναι απέναντι από τα παράλια, με Τούρκους τουρίστες οι οποίοι όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, παρόλο που αυτοί δεν είναι χριστιανοί, έρχονται για διακοπές, προτιμούν τα ελληνικά νησιά.
0: Το 2025, όπως παραθέτει, ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά έφτασε στα 12 εκατομμύρια και ξόδεψαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Έτσι υπολογίζει και υποστηρίζει. Όπως λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα μετά την κρίση του χρέους του 2009 αποφάσισε να δώσει όθηση σε τομείς που αποφέρουν συνάλλαγμα και μετέτρεψε τον τουρισμό σε ένα στρατηγικό τομέα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Ενώ ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 24%, εφαρμόστηκε μειωμένος ΦΠΑ 13% στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης, και ότι στα νησιά του Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Κος και ορισμένα μικρότερα νησιά, οι συντελεστές εφαρμόζονται με έκπτωση 30%.
1: Και πλέον υπάρχει η βίζα από αυτή που έχει καταργηθεί, οπότε μπορούν άνετα με τα ημερόπλια να μπουν και να βγουν ή να κάνουν για ολοήμερες διακοπές οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά. Και έχω να σου πω ότι είναι και χουβαρντάδες. Πολύ χουβαρντάδες, δηλαδή χαλάνε λεφτά οι άνθρωποι, ξέρουν να διασκεδάζουν σαν τους Έλληνες, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αν και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα τώρα εκεί. Εντάξει. Και έρχονται και ψωνίζουν εδώ, έτσι.
1: Όσο κόβει τουρκικές λίρες ο Ερντογάν, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τις προηγούμενο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη και ήταν χαμός στα σούπερ μάρκετ.
1: Και ναι, πάρα πολλοί κόσμος, και όπως μας λέει εδώ ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, έχει πολλούς Τούρκους και στη Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στους Τούρκους δηλαδή, εντάξει.
1: Μπορώ να σου πω ότι φέτος δεν πήγα, αλλά πέρσι στον Αραμενιστή πήγα για ένα ποτό και γύρω μου άκουγα μόνο τουρκικά. Και δεν το πίστευα. Λέω, πού ανακάλυψαν οι Τούρκοι τον Αρμενιστή? Δηλαδή ένα κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι, τέρμα κάτω, που εντάξει, εμείς το ξέρουμε, φάγαμε τα νιάτα μας εκεί πέρα, αλλά οι Τούρκοι πώς το μάθανε?
0: Κι όμως ο Τούρκος αναλυτής αναφέρει ότι η δυνατότητα πρόσβασης πλέον στα ελληνικά νησιά, ο χρόνος της είναι από μισή ώρα έως μια μισή για τους Τούρκους από τα παράλια, και οι τιμές με επιστροφή είναι Τσεσμέ Χίος 50 ευρώ.
1: Πήγα από Χίο Τσεσμέ, γιατί και εμείς πάμε απέναντι, αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε για μέρες. Εμείς πηγαίνουμε το πρωί και το βράδυ γυρνάμε πίσω, ας πούμε.
0: Και Αϊβαλή Λέσβος 45, Αλικαρνασσός Κος 48, για να αναφέρω μόνο κάποιες ενδεικτικές. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε για να πάμε από εδώ στη Λέσβο κάνα χιλιάρικο μια τετραμελή οικογένεια.
1: Ένα σκασμό λεφτά, ναι, δεν πας βασικά.
0: Ναι, για
1: το σκέφτεσαι 2, 3 και 4 φορές.
0: Για να πας αεροπορικά με το καράβι δεν το συζητάμε. Θες 24 ώρες τουλάχιστον για να φτάσεις εκεί. Οπότε έχεις χαράσει ήδη τη μία μέρα. Χώριε και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι και πολύ.

0: Αθηνά.
1: Δίνουν το φιλί της ζωής οι Τούρκοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Αυτό ακριβώς φαίνεται και με αυτό τον Τούρκο αναλυτή που εξηγεί ακριβώς γιατί γίνεται, συμφέρει πάρα πολύ στους γείτονες να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Να δούμε πότε θα πάμε εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι αυτή η ώρα είναι η καλύτερή μας. Απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από τα δυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τη Ζαχαρένια για το μήνυμα. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Όσοι είστε εδώ ακόμα στην πόλη και όσοι μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που προτιμούν τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει μια έρευνα αγοράς του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που λέει ότι το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα στο Μάιο του 2027 και δει τα ελληνικά νησιά, και κατατάσσει, σύμφωνα με αυτό το ποσοστό, την χώρα μας στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί και οι Σουηδοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την έρευνα που θέλουν να έρθουν στην χώρα μας. Και γιατί θέλουν να έρθουν στη χώρα μας? Οι ψηλότερες επιδόσεις λοιπόν όσον αφορά τις επιλογές που τους δίνουμε είναι η ποικιλία προσφερόμενων εμπειριών, το 83% λέει ότι οι εμπειρίες που προσφέρουμε είναι αυτό που τους κάνει, η φιλική και φιλόξενη κάτοικοι, 82%, η ασφάλεια, 77%, και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών με 74%.
5: Εγώ θα το πω αλλιώς και θα διαφωνήσω εν μέρει με την έρευνα. Το μπακίρι είναι αυτό που κάνει. Πιστεύω είμαστε πιο φτηνοί και πιο ανταγωνιστικοί από την Ιταλία και την Ισπανία. Έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες, καλύτερες θάλασσες μεν, αλλά πιο φτηνά εδώ πέρα. Εδώ τη βγάζεις πιο καλά.
4: Και τώρα πια και από την Τουρκία.
5: Ναι.
4: Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, αφού και οι Τούρκοι λόγω του πληθωρισμού θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι φθηνότερη, αυτό σημαίνει ότι και οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ φθηνότεροι από την Τουρκία. Οπότε η μεγάλη μας αντίπαλη, αυτό που λες ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη μας αντίπαλη, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία. Δεν έχουν άλλοι εδώ στην Ευρώπη τόση θάλασσα όσο εμείς. Οπότε επειδή ακριβώς είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι και πιο ιδανικός προορισμός.
5: Είναι η Ιταλία και η Ισπανία, είναι για άλλα πορτοφόλια, έτσι. Είναι αλλού οι τιμές γενικότερα. Πάντως θέλω να σημειώσω το εξής, ότι φέτος βλέπουμε μια κάμψη στους Βούλγαρους και αυτό έχει να κάνει με το ευρώ. Μπήκαν οι άνθρωποι στο ευρώ και τώρα προσαρμόζονται στις νέες τιμές.
4: Αυτό το προσαρμόζονται σημαίνει καβούρια στις τσέπες.
5: Κάπως έτσι.
4: Κλείσε λίγο τη μάνικα εκεί, μη φύγουν τα λεφτά.
5: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα οι Βούλγαροι. Έρχονται λιγότερες μέρες, εκτός από αυτούς που έχουν αγοράσει σπίτια. Έτσι. Αυτή είναι μια κατηγορία μόνη τους. Δεν έχει να κάνει με το νόμισμα. Αλλά ο απλός κόσμος, υπάρχει ένα φρενάρισμα το οποίο το βλέπουν και οι ξενοδόχοι.
4: Αυτό ακριβώς. Οπότε εντάξει, Βούλγαροι. Έχουμε από αλλού πάντως. Εντάξει, Βούλγαροι όχι, αλλά Τελωνίου Ευζώνων χαμός γίνεται.
5: Χαμός, εντάξει. Εκεί δεν είναι ευρώ ακόμη. Άμα μπουν θα δούμε.
4: Θα δούμε λοιπόν και εκεί. Για την ώρα πάμε να δούμε τι θα γίνουμε εμείς.

0: Καλησπέρα στον Τάνο από το γνωστό μπαλκόνι, λέει. Για όσους δεν ξέρετε ποιο είναι το γνωστό μπαλκόνι, είναι ένα μπαλκόνι στην Καβάλα, το οποίο έχει θέα όλη την Καβάλα. Όταν λέμε όλοι, κυριολεκτούμε. Όλοι.
1: Λοιπόν, η Καβάλα είναι πανέμορφη γιατί είναι κρεμαστή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το μπαλκόνι.
1: Εντάξει, εκεί είναι το κάστρο, ε.
0: Ναι, αυτό είναι το κάστρο. Δείχνω στον Τίμο τη φωτογραφία, λοιπόν, που έχει στείλει πριν από λίγες μέρες ο Ντάνος και δείχνει κυριολεκτικά όλη την Καβάλα. Δηλαδή, αυτή είναι η... από τη μία φαίνεται το κάστρο, ενώ το μπαλκόνι είναι αρκετά μεγάλο και φαίνεται όλο το λιμάνι, όλη η πόλη, μέχρι και το κάστρο και το υδραγωγείο.
1: Και στο βάθος είναι η θάσος.
0: Ναι. Οπότε, από αυτό το μπαλκόνι μας στέλνει την καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ζηλεύουμε.
1: Και ταξιδεύουμε μέχρι την Καβάλα κι εμείς.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε ότι έρχονται τουρίστες εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει, λέει, μια καινούρια τάση των τουριστών που πλέον δεν πάνε να δουν μουσεία και αξιοθέατα, τα αξιοθέατα, αλλά πλέον, λέει, η τάση ονομάζεται Grocery Store Tourism και περιγράφει ταξιδιώτες που εξερευνούν τα καταστήματα τροφίμων.
1: Κοίταξε, το γαστριμαργικό κομμάτι είναι έτσι κι αλλιώς τουριστικό και ανεβαίνει συνεχώς, έτσι. Δηλαδή πολλοί επιλέγουν προορισμό μόνο για να πάνε να πιούν, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις και τίποτα άλλο.
0: Για μένα είναι κορυφαίος.
1: Το κάνω κι εγώ αυτό
0: τρόπος
1: πλέον.
0: Επιλογής αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να πάω κάπου.
1: Βάζω στην πάντα λίγο τα μουσεία και ξέρεις αυτό το σαβουά βίβρο και τα λοιπά και πάω κατευθείαν στο... Σερσέλα, όχι Λαφάμ, αλλά Λαβάμ που λένε.
0: Να φάμε.
1: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για μένα τουλάχιστον παίζει σημαντικό ρόλο, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να πάω και να βρω κάτι που θα μου κάνει εντύπωση.
1: Πώς ζουν
0: και...
1: οι ντόπιοι, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Και να δοκιμάσω αυτά που δοκιμάζουν οι ντόπιοι, να κάτσω εκεί που κάθονται οι ντόπιοι.
1: Μα αυτό δεν κάνουν εδώ και οι τουρίστες. Δηλαδή βουλιάζουν καθημερινά τα λαδάδικα. Τι κάνουν, να θέλουν να ζήσουν σαλονικιώτικα.
0: Εντάξει, ποιος πάει στα λαδάδικα από εμάς.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Υπάρχει κόσμος. Πέρασα προχθές από εκεί, είχα σοκ. Είχε πάρα πολύ... Ήταν καθημερινή Τρίτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από εδώ πέρασα για να πάω στα λαδάδικα και έπαθα σοκ.
1: Και στην πλατεία Άθωνος επίσης. Θέλουν να ζήσουν λίγο αυτό το διαφορετικό, το παραδοσιακό, αυτό που λίγο μυρωδιά Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όχι το στημένο, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, άντε, κάποιοι θα πάνε σε μουσεία, κάποιοι σε αξιοθέατα, αλλά θα πάμε να δούμε και τις παραδοσιακές αγορές.
1: Υπάρχουν ξεναγοί που πλέον δεν σου κάνουν tour στα μουσεία. Σου κάνουν tours στις υπαίθριες αγορές της πόλης και σε γνωστά φαγάδικα με τοπικά εδέσματα.
0: Αυτά είναι. Τέτοια tour θέλω να πάω. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε στη Μαγιόρκα και είδαμε αυτές τις υπαίθριες αγορές που δεν είναι υπαίθριες, είναι στεγασμένες με κλιματισμό μέσα, κάτι σαν το καπάνι αλλά καμία σχέση, ίδιο στήσιμο, αλλά ξεχωριστό, είναι σαν ένα μικρό ξεχωριστό κατάστημα το οποίο πουλά ψάρια, σου τα ψήνει ή σου φέρνει ομά και τα λοιπά και έχει εμφιαλωμένο κρασί και κάθεσαι δίπλα στον πάγκο, παίρνεις από το ψαράδικο και απολαμβάνεις το κρασί σου.
1: Να πούμε το δήμαρχο να πάει να τα δει, να μας τα φέρει και εδώ εμάς.
0: Αυτά ήταν υπέροχα, γινόταν χαμός μέρα καθημερινή, Πέμπτη νομίζω ήταν, και γινότανε χαμός πραγματικά για να καθίσει κάποιος και να απολαύσει ένα κρασί με τα συνοδευτικά να γίνονται εκείνη την ώρα μπροστά του.
1: Σε πραγματικό χρόνο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Επιλέγεις, μαγειρεύεις, τρως, διασκεδάζεις, γεια σας.
0: Ακριβώς αυτό. Και είναι ένας τρόπος χαλάρωσης εκεί των κατοίκων της περιοχής αλλά και των τουριστών.
1: Αυτό το ίδιο νομίζω γίνεται και στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Το έχω ακούσει ότι είναι η ίδια κατάσταση.
0: Ναι, στο Πόρτο δεν το πρόλαβα εγώ. Είχα πάει για άλλους λόγους, για ποδόσφαιρο. Στο Πόρτο ξέρω τα. Μπορείς να μπεις στα καράβια που έχουν εκεί, τα οποία στην ουσία είναι νοπία, έχουν μέσα μεγάλα βαρέλια που εκεί οριμάζει το διάσημο κρασί Πόρτο και μπορείς να μπεις και να ξαναδοχηθείς και να δοκιμάσεις μαζί με συνοδευτικά εκεί. Γίνεται αυτό το Πόρτο, το γνωρίζω.
1: Είναι άλλος τρόπος διασκέδασης, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς αυτό.

Σαν ξένο, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι. Όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Λοιπόν, η Runavik είναι μια ομάδα από τα νησιά Φερόε. Ίσως αυτό να μην ενδιαφέρει κανέναν. Την Πέμπτη το βράδυ, ωστόσο, αντιμετώπισε τη Λουγκάνο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και η Λουγκάνο, οι Ελβετοί, νίκησαν με 2-0. Ωστόσο, η ομάδα από τα νησιά Φερόε ήταν αυτή που κέρδισε τα βλέμματα, και αυτό γιατί βασικός με την ομάδα αυτή ήταν ο Δανός εξτρέμ Μάριους Κράιγκερ Λιντ, ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού του χεριού, και αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει τα όνειρά του. Όπως έχει πει, αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην καριέρα του, συνεργάστηκε με εξειδικευμένους προπονητές, με ειδικό προσθετικό μέλος έκανε προπονήσεις δύναμης, αγωνίζεται στη Runavik στα νησιά Φερόε και συνεχίζει την προσπάθειά του, και μάλιστα το προηγούμενο αγώνα από αυτόν για τον προκριματικό γύρο σκόραρε και απέκλεισε την Κόπερ από την Σλοβενία. Έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων που σκοράρει έχοντας γεννηθεί χωρίς ένα χέρι.
1: Απίστευτο.
0: Δείχνει πόσο θέληση έχει ένας άνθρωπος και πόσο πολύ ήθελε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο.
1: Ψυχικό απόθεμα.
0: Που άλλοι μπορεί να απελπίζονταν, πολλοί θα έλεγα εγώ να απελπίζονταν, και όχι μόνο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος τώρα έγινε απλώς θέμα στα μέσα ενημέρωσης για αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν τον ποδοσφαιριστή από τη Δανία που παρόλες τις αντικσοότητες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα τα εναντίον τους πράγματα, κυνηγάνε τον ήρωα τους, δεν τον βάζουν κάτω και τα καταφέρνουν, και εμείς σηκωνόμαστε με δυσκολία το πρωί από το κρεβάτι. Τι να πούμε, τίποτα. Συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας.

0: Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοθεσία αυτής της εκπομπής και Τίμο Φακαλή που ήταν δύο ώρες στην παρέα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία βραδιά και εύχομαι ένα πολύ όμορφο καλό καλοκαίρι.
0: Μετά τις ειδήσεις ο Γιάννης Παπαδόπουλος νυχτερινή βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102. Να έχετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα, σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε 2 νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει από την πλευρά της για τρίτη συνεχή φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η δική του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολούθησεων, ποια η σχέση Predator και ΕΙΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Η Νέα Αριστερά, τέλος, αναφέρει σε ανακοίνωση του κόμματος ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να γυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του Γιώτα Χ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγκρουσε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο μεταξύ στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως την Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 15 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Διπλωματική κρίση έχει ξεσπάσει στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφριος, η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους Παρασκευή και τι Παρασκευή. Οδεύουμε για τα καλά προς το 15 Αύγουστο. Ερχόμενος στο στούντιο συνάντησα βαριά 2-3 άτομα. Μάλλον φύγατε οι περισσότεροι και καλά κάνατε. Τις χρειαζόμαστε τις διακοπές, έστω και αν είναι ολιγοήμερες, έστω και αν είναι σε εξοχικό κάποιου φίλου ή συγγενή. Πάμε να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν ακριβώς 30 χρόνια.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Λοιπόν, ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, από το Βερολίνο ο Δημήτρης, μας θέλει ότι του φτιάξαμε το κέφι με το Μακαρένα. Η Δέσποινα μας λέει ότι χθες άκουγε σε ένα podcast ότι ο παραγωγός που πήρε αυτό το παλιό τραγούδι και το έκανε καινούριο με remix, με φωνητικά από γυναίκα, το έκανε για πλάκα, δεν πίστευε ότι θα το ακούσει κανένας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα και βγάζει λεφτά. Αλλά ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί με αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι γεννήθηκε από ένα αυτοσχεδιασμό του Αντώνιο Μόνχε σε ένα πάρτι. Είχε πει ότι πεινότανε, είχε απέναντί του μια δασκάλα φλαμέγκο και άρχισε να γράφει σκόρπιους στίχους και μελωδίες με το στόμα. Έτσι ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι. Το πήραν λοιπόν οι Bayside Boys το 1995, μπήκαν στο στούντιο, βάλαν μια γυναικεία φωνή και κάναν το Μακαρένα που ξέρουμε όλοι, και δεν υπάρχει άνθρωπος στο πλανήτη που δεν έχει χορέψει το Μακαρένα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έμεινε στην κορυφή του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Συνολικά στο Billboard 100 έμεινε για περισσότερο από 2 χρόνια. Σε ερώτηση που έγινε στους σημερινούς 18άριδες μέχρι 25 ετών, πείτε μας ποιο τραγούδι ξέρετε από τα 90s. Παμψηφί βγήκε το Μακαρένα, δηλαδή συνεχίζει και το μαθαίνει ο κόσμος. Ακούστε τώρα το καλύτερο. Οι γιατροί βρήκανε ότι όταν χορεύουμε συλλογικά το Μακαρένα σε κλαμπ, δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά που μαζεύονταν 10 άτομα και κάναν τη γνωστή χορογραφία από το Μακαρένα, παράγονται ενδορφίνες στο σώμα μας ανάλογες από ότι ένα χάπι αντικαταθλιπτικό. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα? Δηλαδή το σώμα μας αντιδράει το ίδιο χορεύοντας το Μακαρένα με το να παίρναμε ένα χάπι για την κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνανε το remix συνεχίζουν και βγάζουν χρήματα από αυτό το τραγούδι, και όχι κάτι ψηλά, αν φαντάζεστε, περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο ακόμη και σήμερα. Τι άλλο έχω να σας πω για το συγκεκριμένο τραγούδι? Φυσικά είναι πια pop σύμβολο της δεκαετίας του 90. Α, μάλιστα. Τους είχαν ζητήσει, αφού είχε βγει και αυτό το τραγούδι, οι Spice Girls να το κάνουν remix. Τους το δώσαν τα δικαιώματα, αλλά δεν προχώρησε η δουλειά. Δεν το μπόρεσαν να μπουν στο στούντιο και να το γυρίσουν. Συνολικά τους έχουν ζητήσει 10 φορές τα δικαιώματα από το τραγούδι και φυσικά δεν τα δίνουν, δίνοντάς τους εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή βλέπω εδώ 400-500 εκατομμύρια δολάρια προσφορές και δεν το πουλάν, και καλά κάνουν. Και θα κλείσω λέγοντας ότι όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στο YouTube, έχει συμπληρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο προβολές. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι το βλέπουν και το ξαναβλέπουν και το ξαναβλέπουν.

Όλο εκπλήξεις είναι σήμερα το στούντιο. Να καλησπερίσουμε το Στάθη που ήρθε να μας δει ή θα μείνεις. Θα μείνει ο Στάθης, απίστευτα πράγματα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που μας ακούει και μας ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Θα ήθελα όλο το βράδυ να σας μεταδίδω ειδήσεις όπως αυτή για το Μακαρένα, αλλά δεν γίνεται. Να μην αναφερθώ σε ένα περιστατικό στην Κρήτη, παιδιά, στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, όπου ένας τουρίστας μπήκε σε μια επιχείρηση, καθόταν εκεί σε ένα τραπεζάκι έξω ένα ανήλικο κορίτσι, περίπου 10 ετών. Και ρώτησε την υπάλληλο του γραφείου πόσα θέλει για να ασελγήσει πάνω στο ανήλικο κορίτσι. Δεν είναι ιστορία επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι βγαλμένη από ταινία, είναι πραγματικότητα, έγινε χθες. Φυσικά η κοπέλα νόμιζε ότι δεν άκουσε καλά και όταν ξαναρώτησε και της επανέλαβε αυτό το πράγμα και μάλιστα της έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση «πόσα θες», άρχισε να φωνάζει η κοπέλα, τον έδιωξε. Ο τύπος τράπηκε σε φυγή. Ήταν γνωστός, δεν ήταν ένας τυχαίος περαστικός που τον είδαν για πρώτη φορά. Τον γνωρίζουν. Μάλιστα ανήρτησαν στα social media της επιχείρησης και το βίντεο με τον κύριο, Θεός να τον κάνει, για να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του. Έχουν δώσει τα στοιχεία του και στην ελληνική αστυνομία. Τον αναζητά η ελληνική αστυνομία για να τον βρει. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει ότι ντροπή και άλλα πολλά. Μιλάει πολύ οργισμένα ο άνθρωπος, γιατί το κοριτσάκι ήταν φίλου του ιδιοκτήτη, φίλου η κόρη. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι πού νομίζουν ότι ήρθαν? Θα μου πεις, μας αντιμετωπίζουν σαν τριτοκοσμικούς. Κάποιος πρέπει να τους μάθει ότι δεν είμαστε. Ελπίζω να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, να πάρει ένα μάθημα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ποινική του δίωξη, αλλά το να ζητάς από κάποιον να σε λυγίσεις ένα ανήλικο κορίτσι με μαρτύρια υπαλλήλου, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια κατηγορία και θα μπορέσουν να τον κρατήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στη Θέρμη, σε μια περιοχή της Θέρμης. Κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή και συγχαρητήρια στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και δεν κινδύνευσαν ούτε κατοικίες ούτε επιχειρήσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έβγαλε ανακοίνωση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για το Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές την Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, όλη την Κρήτη και φυσικά την Εύβοια, η Εύβοια που δεν λείπει ποτέ όταν έχουμε κινδύνους για πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν, να πέσει έξω η περιφέρεια, η Γενική Προστασία. Έχει δώσει και οδηγίες, απευθύνει έκκληση προς πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα συνίσταται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών. Παιδιά, προσέξτε το, έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν τα μελίσια τους και να ξεκινάει φωτιά. Ναι, μεν ελέγχθηκε, σβήστηκε, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Γι' αυτό αποφύγετε αυτές τις μέρες το κάπνισμα των μελισσών. Και φυσικά δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, παιδιά. Ούτε αυτή την καραμέλα που λέμε το στριφτό τσιγάρο δεν μένει αναμένο. Μην το πετάξετε. Πάρτε ένα πλαστικό μπουκαλάκι, πάρτε κάτι που μπορείτε να το αποθηκεύσετε και όταν είστε σίγουροι ότι είναι σβησμένο, πετάξτε το στα σκουπίδια. Δεν είναι και δα τόσο τρομερό. Και να δούμε και τον καιρό. Έρχεται, είπαμε, τριήμερο με σαραντάρια. Θα δούμε σαραντάρια και στις περιοχές μας, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για σποραδικές βροχές αύριο, δείχνει προς την Κατερίνη. Τα σαραντάρια θα κρατήσουν μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα πέσει για δύο μέρες θερμοκρασία και μετά θα ξανανεύει προς το 15 Αύγουστο. Θα το κάνουμε με πολύ ζέστη. Μην ελπίζετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Και πολύ αέρα. Σάββατο, Κυριακή, πάρα πολύ αέρα. Έχετε το στο νου σας για να προγραμματίσετε τις διακοπές σας και να ξέρετε πώς θα τις περάσετε.

Είναι κοινότυπο, αλλά θα το ξαναπώ. Τραγούδια σαν αυτά που γράφτηκαν στα 80s και στα 90s δεν θα ξαναγραφτούν. Δεν μπορείς να μην δε χορέψεις ακούγοντας τη Whitney Houston σε αυτό το τραγούδι. Ακόμα κι αν είσαι από αυτούς που βιδώνονται σε μια καρέκλα, αυθόρμητα το ποδαράκι σου θα κουνιέται σίγουρα όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι. Πάμε στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Γαλλικό ποταμό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου διάφορα σημεία το έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. Πάνε εκεί και πετάνε οι άνθρωποι τα σκουπίδια τους. Στην περιοχή του Εχέδωρου, για όσους ξένουν, λίγο μετά τα Διαβατά, στο Δήμο Δέλτα. Τι βρήκαν εκεί? Παρατημένα λάστιχα αυτοκινήτων, δομικά υλικά φυσικά με αμίαντο, έπιπλα από μετακομίσεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα, ολόκληρα στρώματα. Στρώματα από αυτά που κοιμόμαστε, έτσι. Τι άλλο βρέθηκαν? Φυσικά σκουπίδια, ζωοτροφές, υπολείμματα τροφών κτλ. Τα πάντα βρίσκουν εκεί πέρα και η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μια αυτοσχέδια ορολογιακή βόμβα για το Δήμο. Είναι πηγή ρύπανσης. Τι να κάνουμε? Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, προχωρούν σε περιπολίες στο καλοχώρι, σε μια προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης της περιοχής τους. Λέμε ότι αν σας πιάσουν επαυτοφόρο να πετάτε σκουπίδια, μπάζα σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή, συλλαμβάνεστε. Υπάρχει τιμωρία για αυτό το πράγμα και βαρύτατα πρόστιμα. Αλλά το θέμα είναι να σας πιάσουν από αυτό το φόρο. Μια καλή λύση θα ήταν να υπάρχουν και περισσότερες κάμερες σε κάποια σημεία. Το εγχείρημα της αστυνόμευσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς τα στρέμματα είναι πάρα πολλά. Είναι συνολικά 148.000 στρέμματα. Και προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός σήμερα. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει διαγωνισμό προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ για να απομακρυνθούν αυτοί οι τόνοι μπάζων που υπάρχουν στην περιοχή, για να γίνει μια νέα προσπάθεια να καθαριστεί το τοπίο πραγματικά. Αλλά και μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν ξεσαλώσει όλοι αυτοί που φτιάχνουν τα σπίτια τους και τα κάνουν Airbnb και αφήνουν μπάζα, παλιά έπιπλα κτλ. Στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που μένουν στο κέντρο μιλάνε μέχρι και για ποντίκια που έχουν εμφανιστεί από αυτές τις καταστάσεις.

Φυσικά ξέρετε ότι οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα από τον υπερτουρισμό. Μέρη που είναι πάρα πολύ τουριστικά έχουν καταληφθεί από ανθρώπους που δεν ήταν ντόπιοι, έχουν αγοράσει δηλαδή τις κατοικίες τους ξένοι άνθρωποι, ξένοι προς αυτούς. Και σας πάω στην Κορσική, όπου δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση συμβαίνει πάρα πολύ στην Μάλτα, στη Μαγιόρκα, που και εκεί είχαμε επεισόδια, βγήκε ο κόσμος στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί. Φυσικά στη χώρα μας και τελευταία παρατηρείται πάρα πολύ και στη Νότια Ιταλία. Στην Κορσική λοιπόν υπάρχει εκεί μέλη του Κορσικανού Μέτωπου Εθνικής Απελευθέρωσης, Ένωση Μαχητών, έτσι λέγεται. Ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που λέει «Μείνετε στα σπίτια σας, όσοι έρχεστε για να αγοράσετε τα σπίτια μας στην Κορσική θα πυροβολήσετε». Και εμφανίζονται οι άνθρωποι στο βίντεο με, δεν ξέρω τι όπλα είναι αυτά, Καλάσνικοφ. Τέλος πάντων, με πυροβόλα αυτόματα και προειδοποιούν ότι αν έρθετε να μας αγοράσετε, εμείς θα σας πυροβολάμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, λέει, τα τελευταία χρόνια στην Κορσική έχουν πουληθεί 5.000 κατοικίες σε ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Κορσική. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί σας πάω στο Μιστρά, όπου γνωρίζετε τον 55χρονο που έκρυψε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ενώ είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια. Έκανε και σήμερα κάτι δηλώσεις. Είπε: «Τον έχω άφθαρτο, το έκανα γιατί δεν ήθελα να τον αποχωριστώ». Δεν ξέρω αν τα εννοεί, αν είναι μέλος της απολογίας του. Τέλος πάντων, σήμερα σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, όχι για όλες τις ποινές που αντιμετωπίζει, αλλά για ψευδή κατάθεση. Αυτή είναι η μία του ποινή, 11 μήνες με τριετή αναστολή. Τι άλλες υποθέσεις έχει να αντιμετωπίσει? Είναι η απάτη φυσικά προς βάρος του δημοσίου, που θα έχει και τη μεγαλύτερη ποινή. Η οικονομική ζημιά είναι συντάξεις και της μητέρας του και του πατέρα του για 2,5 χρόνια. Τι άλλο έχει? Απόκρυψη στοιχείων, το είπαμε στους αστυνομικούς, και ότι δεν τάφει ο νεκρός. Υπάρχει και γι' αυτό ποινή. Οπότε μένει να μάθουμε τη συνολική ποινή. Προς το παρόν είναι με αναστολή, δηλαδή δεν μπαίνει στη φυλακή, αλλά κάτι μου λέει ότι για την οικονομική απάτη θα είναι πολύ μεγαλύτερη η ποινή του.

Είναι ιδέα μου ή όντως συμβαίνει? Πάρα πολύ γρηγορότερα βγαίνουν πλέον οι αποφάσεις από τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί για το περιστατικό που έγινε χθες στη Σκιάθο, για όσους δεν μας ακούσατε, μια Βρετανίδα 39 ετών μαζί με την 15χρονη κόρη της πήγανε μια μίνι κουρασγέρα με μια βάρκα, ήπιαν εκεί πέρα σε ένα πάρτι, συνέχισαν να πίνουν σε κάποιο μπαρ του νησιού. Και όταν πήγαν στο ξενοδοχείο και ζήτησαν αλκοόλ και δεν τους δώσαν, άρχισαν να σπάνε το ξενοδοχείο. Ήρθε η αστυνομία, τους συνέλαβε. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε η 15χρονη, πήγανε στο κέντρο υγείας, έσπασαν και το κέντρο υγείας. Συνελήφθη προφανώς η μητέρα και η 15χρονη κρατήθηκε. Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Για να μην μπει φυλακή, η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική 10 ευρώ η ημέρα. Και η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτά γίνονται στα νησιά μας. Καλό είναι να περάσει το μήνυμα ότι εδώ πέρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ελπίζω όταν γυρίσει πίσω η 39χρονη μητέρα να καταλάβει τι έκανε και τι παράδειγμα έδωσε στην κόρη της. Για να καταλάβετε, η συγκεκριμένη στο δικαστήριο είπε πως τα επεισόδια τα έκανε μόνο η κόρη και ότι έχει προβλήματα θυμού, και τους παρασίασε και ένα χαρτί που λέει ότι έχει πάρει 6 αποβολές από 6 διαφορετικά σχολεία. Άρα έφταιγε η κόρη και όχι αυτή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μας έπεισε.

And have we got

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει τρεις καριέρες. Η πρώτη εκτέλεση πήγε περίφημα, μετά το ξαναείπε η Τζέρι Χάλιουελ, η πρώην Spice Girl, και το έκανε νούμερο ένα στο Billboard. Και τώρα ξανακάνει τρίτη καριέρα το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί το χρησιμοποίησαν σε κάποιο βίντεο στο TikTok για τα χρόνια πολλά. Δείχνουν άνθρωποι που έχουν γενέθλια, το βάζουν από πίσω να παίζει και κάνουν διάφορα πράγματα. Και έτσι οι νέοι το έμαθαν και βρίσκεται πάλι μέσα στην πρώτη δεκάδα του Spotify, το It's Raining Men. Ο Δημήτρης μας λέει: πολύ ταιριαστό το μουσικό κόνσεπτ απόψε. Λυπήθηκε σε αυτούς που μένουν σπίτι. Κάποιοι μένουν σπίτι, κάποιοι βγαίνουν έξι. Οι μέρες είναι περίεργες, δεν πειράζει. Σημασία έχει να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Καλή παρέα, καλή μουσική και καλό φαΐ θα συμπληρώσω εγώ, για να είμαστε σίγουροι. Ξαναδίνω τηλέφωνα επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με νέα για το μετρό προς Καλαμαριά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης, στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νόμο Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπόγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας που συνυπέγραψε η Τουρκία έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωσή της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο που οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για την δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του γεωταχεία ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα καταγγείλει, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγγισε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ η νομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Για πρόοδο που σημειώνονται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά εύθριος είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ιβηρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Ξ Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson συνεχίζει και παραμένει η ταινία της χρονιάς με τα περισσότερα έσοδα, παρότι έχει βγει η Οδύσσια του Νόλαν. Συγκεκριμένα έχει φέρει πίσω στα ταμεία 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς. Βέβαια φαίνεται ότι θα τους ξεπεράσει ο Νόλαν. Τα εισιτήρια που κόβει κάθε Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο έτσι δείχνουν ότι θα το σπάσει το φετινό ρεκόρ. Ο Δημήτρης μας έστειλε ένα μήνυμα ότι αντιμετωπίζει κάτι προβλήματα με τη σύνδεση. Ο επιμένωνικά, Δημήτρη, μείνε στην παρέα μας, μη σε εμποδίζουν αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να μας ακούτε κι εσείς από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας. Και πάμε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σε λίγο θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς για τα ψώνια μας, για τις βόλτες μας, για τους καφέδες μας με το μετρό. Από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Έχει αλλάξει και το ωράριο στο μετρό. Μπείτε και δείτε τις ώρες. Τις έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, πρόκειται για την τελευταία και πλέον κρίσιμη δοκιμασία πριν από την παράδοση. Οι νέοι σειρμοί και το σύνολο του δικτύου πρέπει να λειτουργήσουν για ένα διάστημα σε πλήρη προσομοίωση κανονικών συνθήκων, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία τους πριν εκδοθεί η σχετική άδεια. Στην πρώτη φάση, τα δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και επαναλαμβάνει και το τονίζει, η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η είδηση είναι ότι επιμένει και το ξαναλέει ότι θα έχουμε επέκταση του μετρό και προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ένα έργο πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης.

Σιρήνες για τον Κωνσταντέλια, τον θέλουν πάρα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ αυτή τη στιγμή και είναι λογικό, ξεκίνησε τη χρονιά φανταστικά ο Κωνσταντέλιας, παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαίρο, πολύ μυαλωμένο και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ταλέντο αυτό το παιδί. Συγκεκριμένα λοιπόν η Ντόρτμουντ, η Γαλατασαράι και η Γιουβέντους φέρονται έτοιμες να καταθέσουν τεράστιες προτάσεις στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσουν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί στην Ντόρτμουντ. Το παιδί είναι σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ εξελίξιμος και είναι λογικό να ακούγονται τεράστια ποσά γύρω από το όνομά του. Του ευχόμαστε ό,τι επιλέξει να είναι καλό για την καριέρα του, γιατί πραγματικά μπορεί να φτάσει σε επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ τον φαντάζομαι σε ευρωπαϊκό σύλλογο που διεκδικεί Champions League. Έχει αυτά τα φόντα ο Κωνσταντέλιας. Αρκεί να δουλέψει πάρα πολύ και να μην μείνει στάσιμος. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε από την Anderlecht. Μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Δικαιούταν σίγουρα την ισοπαλία και τη νίκη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ευνηδιάστηκε με ένα αστείο γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Ένα γκολ που δεν έπρεπε να μπει από λάθος της άμυνας. Η ρεβάνς θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται στις Βρυξέλλες. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει την πρόκριση στο Europa League. Την Τρίτη, ο Ολυμπιακός που έφερε 0-0 με την Αϊμέγγεν θα παίξει για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του Champions League. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Είναι ένα επίπεδο πάνω από την Ολλανδική ομάδα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Σόφια για να αντιμετωπίσει την Τζέσεκα μετά το 2-2 που έφερε στο ΟΑΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς και να μην δεχτεί τα δύο γκολ που δέχτηκε. Έχει προβλήματα τραυματισμού βέβαια ο Παναθηναϊκός. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε θα πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε? Ξεχάστε το. Κάποτε είχα πάει στο Ντουμπάι πριν 10-11 χρόνια και υπήρχαν κάτι πινακίδες μέσα στις παραλίες της θάλασσας τους που έλεγαν μην μπείτε, το νερό είναι σε θερμοκρασία βρασμού. Υπερβάλλαν βέβαια, αλλά η θερμοκρασία του νερού στις θάλασσες του Ντουμπάι ήταν 45 βαθμούς Κελσίου, οπότε ήταν δύσκολο να μπει κάποιος, ήταν επικίνδυνο για την υγεία σου. Και δεν έμπαινε όντως ο κόσμος. Τώρα και τα λεφτά που έχουν στο Ντουμπάι δεν έχουμε, αλλά έχουμε και τις θερμοκρασίες τους στα δικά μας τα νερά. Στη Μεσόγειο ζεσταίνεται, θερμαίνεται η Μεσόγειος. Συγκεκριμένα στη Μαγιόρκα καταγράφηκε θερμοκρασία νερού στη θάλασσα, στην επιφάνεια της θάλασσας κιόλας, 33,2 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για ρεκόρ, καθώς το προηγούμενο ήταν 31,96, είχε σημειωθεί το 2024 στην Αιγυπτιακή πόλη Ελ Αρίς. Πόσο έπρεπε να είναι το φυσιολογικό για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα? 26 βαθμούς Κελσίου έπρεπε να είναι στη Μεσόγειο η θερμοκρασία των νερών μας και έχει φτάσει 33 βαθμούς στη Μαγιόρκα. Μεγάλο πρόβλημα. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι μία αναστρέψιμο πλέον. Σίγουρα δεν θα έχουμε συνέχεια 33 βαθμούς στις θάλασσές μας, αλλά το πάνω από 30 πλέον ήρθε για να μείνει.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά να βρεθούμε με φίλους, να βγούμε έξω, να πιούμε ένα ποτό, να χαλαρώσουμε? Ξεχάστε το αυτό. Την τελευταία πενταετία οι εταιρείες που παράγουν αλκοολούχα ποτά έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά, έχουν χάσει δισεκατομμύρια από τα κέρδη τους, γιατί οι νέοι δεν πίνουν. Έχουν κόψει το αλκοόλ, έχουν στραφεί σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής, και όταν λέω νέος μιλάω από 18 έως και 34 ετών. Δεν βγαίνουν έξω για ποτό πλέον. Γνωρίζει άνθηση πάρα πολύ τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, και οι ειδικοί πλέον λένε ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Γι' αυτό και οι εταιρείες που φτιάχνουν αλκοολούχα ποτά στρέφονται πλέον σε ηλικίες μεγαλύτερες. Οι διαφημίσεις τους απευθύνονται σε 50-άριδες, 60-άριδες και 40-άριδες. Ξεχνάνε τους νέους, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το αλκοόλ. Τι άλλο κάνουν οι νέοι? Κοιμούνται από τις 9 η ώρα. Είναι μια συνήθεια, λέει, που την απέκτησαν μέσα στην πανδημία και την κρατάνε, και κυρίως την αναγκάστηκαν να την εφαρμόσουν λόγω οικονομικής δυσπραγίας, επειδή πλέον δεν βγαίνουν μεσοβδόμαδα οι άνθρωποι για να κάνουν οικονομία στα χρήματά τους, και γιατί δεν έχουν να ξοδέψουν τόσα πολλά χρήματα. Κοιμούνται από πάρα πολύ νωρίς. Το μοναδικό θετικό που βλέπω σε αυτό το πράγμα είναι ότι οι νέοι δεν βλέπουν, λέει, τηλεόραση, προτιμούν να περνούν λίγη ώρα στα social media και να διαβάζουν βιβλία. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, 3% είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αύξηση στις πωλήσεις. Και πλέον, λέει, θεωρούν τον ύπνο οι νέοι, αν κοιμάσαι, λέει, συνεχόμενα 8 με 9 ώρες, ως μια επένδυση στην υγεία σου και την ψυχική ισορροπία σου. Δεν είναι κακό, αλλά που και που χρειάζεται και να διασκεδάζετε, παιδιά, το έχετε ξεχάσει εσείς οι νέοι.

Κλείσαμε την εκπομπή με φωνάρες, έτσι, Whitney Houston, Sinead O'Connor, Bonnie Tyler και τώρα Freddie Mercury, όλοι είναι ένας και ένας πραγματικά. 30 χρόνια πέρασαν από το Μακαρένα, όπως είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, και 22 χρόνια πέρασαν από τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Όπως λέει το manual, αντέχει πρόσκρουση με δεξαμενόπλιο, αντέχει βαρύς τυφώνες και κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, λέει. Και η ονομασία της δεν είναι γέφυρα Ρίου Αντιρίου, είναι Χαρίλαου Τρικούπη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμπνεύστηκε την ένωση αυτή και καλό θα είναι να τον τιμάμε και να το αναφέρουμε έτσι αυτή τη γέφυρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Ιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργόμετωπο αποτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργόμετωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δεκάδες εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες.

0: Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδυνάμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Σύμφωνα με ανάλυση της επιχειρησιακής μονάδας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνολικά η καμένη έκταση στη χώρα για την περίοδο του Ιουλίου έως και της 3 Αυγούστου ανέρχεται σε 272.860 στρέμματα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωσή της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες, δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για τη δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, από την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Για πρόοδο που σημειώνονται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη Βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Εφετείο μπλόκαρε την ανέγερση της αίθουσας χορού που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εφετείο διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή του Ballroom στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αποδεχόμενο τις ενστάσεις που οδήγησαν σε σχετική προσωρινή διαταγή του Εθνικού Ιδρύματος για την Διατήρηση των Ιστορικών Μνημείων. Νέο κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εφρύος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εφρύος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τα ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Ha ha ha ha ha.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.